Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε μία κρίση θα γίνει. Η σημερινή μας εκπομπή γίνεται εξ αφορμής μιας εσκατολογικής διδασκαλίας των Πεντηκοστιανών. Αυτοί διδάσκουν πολλές κρίσεις, πολλούς διαχωρισμούς δικαίων και αμαρτωλών. Λόγου χάριν, μία κρίση θα γίνει πριν έλθει ο Αντίχριστος. Κατά αυτήν όσοι θα κριθούν ως δίκαιοι, ζώντες και νεκροί που αναστήθηκαν, θα πάνε για 7 χρόνια στο μεσουράνημα. Μία άλλη κρίση θα γίνει κατά το τέλος της χιλιετούς. Όλοι οι άνθρωποι της γης θα διαχωριστούν σε 2 παρατάξεις. Η μία θα έχει επικεφαλής τον σκληρό και πολεμοχαρή Γόγ και η άλλη θα αποτελείται από Αγίους που θα είναι συγκεντρωμένοι στην Ιερουσαλήμ. Μία άλλη κρίση θα γίνει μετά τον πόλεμο του Γόγ και των στρατευμάτων του εναντίον της Ιερουσαλήμ και των Αγίων. Κατά αυτήν την κρίση θα κριθεί η τύχη του Σατανά, του Αντιχρίστου και του Ψευδοπροφήτου. Θα καταδικαστούν τελεσίδικα και θα ρυφθούν στη λίμνη του Πυρός. Τα προηγούμενα τα στηρίζουν στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που είναι από πλευράς ερμηνευτικής το δυσκολότερο τμήμα της Αγίας Γραφής. Στη συνέχεια ακολουθεί άλλη ανάσταση νεκρών και άλλη κρίση επίσημη γενική. Όσοι κριθούν ως αμαρτωλοί θα ρυφθούν στη λίμνη του Πυρός, όπου θα τους αναμένει ο Σατανάς, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, οι οποίοι εκρίθησαν σε προηγούμενη κρίση. Αυτά ισχυρίζονται οι Πεντηκοστιανοί. Στα συμπεράσματά τους αυτά καταλήγουν παρερμηνεύοντας τα χωρία Α Θεσσαλονικής Δέλτα 16-17, το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και άλλες περικοπές. Εκτός από την παρερμηνία γίνεται και άσχετη συγκόλληση χωρίων και περικοπών. Εν τω μεταξύ, κάποιες περικοπές της βίβλου, όπου φαίνεται ολοκάθερα ότι οι πάντες θα κριθούν μία φορά κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, δηλαδή κατά τη συντέλεια του παρόντος αιώνος, αυτές τις αγνοούν συστηματικά. Ας ξεκινήσουμε από την Αποκάλυψη. Όταν σε αυτό το βιβλίο γίνεται λόγος για τη γενική, για την παγκόσμια κρίση, ο κριτής, δηλαδή ο Χριστός, εμφανίζεται να κάθεται πάνω σε λευκή νεφέλη, πάνω σε λευκό θρόνο. Παράβαλε Αποκάλυψη ΙΔ 14 ΙΤΑ 11. Το λευκό χρώμα συμβολίζει εδώ την καθαρή και δίκαιη κρίση. Σε αυτήν τη δίκη δεν περνούν ούτε ψευδομάρτυρες, ούτε καταφερτζίδες δικηγόροι, ούτε εκβιασμοί, ούτε δωροδοκίες. Τότε ο δικαστής δεν θα καθόταν σε λευκό θρόνο. Στο 14ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως παρομοιάζονται όλοι οι κάτοικοι της γης με χωράφι σιταριού. Δεν το πειράζει κανείς. Τα χρόνια προχωρούν. Η όψη του χωραφιού δείχνει άσχημη. Το σιτάρι έχει υποστεί φθορά. Αρχίζει να ξηραίνεται. Τότε ο κριτής που κάθεται πάνω στην λευκή νεφέλη στέλνει το κοφτερό δρέπανό του που κρατεί στο χέρι του και γίνεται ο θερισμός του σιταριού. Και έβαλεν ο καθήμενος επί την νεφέλην το δρέπανον αυτού επί την γην και εθερίστη η γη. Εδώ με τη φράση «εθερίστη η γη» δηλώνεται η γενική κρίση της ανθρωπότητος. Όσοι είναι έστω και μετρίως μελετητές της γραφής και κατανοούν κάπως τη συμβολική γλώσσα της, γνωρίζουν ότι πρόκειται για το παγκόσμιο δικαστήριο κατά το οποίο ο ίδιος ο Χριστός θα κάνει τον τελικό διαχωρισμό δικαίων και αμαρτωλών. Οι Πεντηκοστιανοί βέβαια καυχόνται ως σπουδαίοι μελετητές των γραφών. Καλό είναι, καθώς έχουν μανία να ασχολούνται συνεχώς με τα εσχατολογικά, να λάβουν υπόψη τους και αυτή την περικοπή. Σε αυτήν εμφανίζεται ένας άγγελος να εξέρχεται από τον επουράνιο ναό και με ισχυρή φωνή να απευθύνεται προς τον κριτή. «Στείλε το δρέπανό σου και θέρισε, διότι ήλθε η ώρα να θερίσεις, διότι ξεράθηκε το σιτάρι που είναι για να θεριστεί». Ιώτα Δέλτα 15. «Ήλθεν η ώρα του θερίσε». Εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε με ενικό αριθμό. Μία και συγκεκριμένη είναι η ώρα του θερισμού.
δεν υπάρχουν πολλές ώρες, δηλαδή δεν γίνονται πολλές κρίσεις. Το δρέπανο δεν ρίπτεται πολλές φορές για θερισμό, αλλά μόνο μία φορά. Ανάμεσα στις παραβολές που είπε ο Κύριος, ανήκει και η παραβολή των Ζυζανίων. Υπάρχει ένας αγρός με σιτάρι. Σε αυτόν ο εχθρός πήρε κρυφά ζυζάνια. Όταν άρχισε να φυτρώνει και να μεγαλώνει το σιτάρι, εμφανίστηκαν και τα ζυζάνια. Οι δούλοι ζητούν από το αφεντικό άδεια να βγάλουν τα ζυζάνια. Η εντολή όμως είναι να τα αφήσουν να μεγαλώσουν μαζί με το σιτάρι. Δεν πρέπει να τα πειράξουν, διότι μαζί με αυτά θα ξεριζώσουν και το σιτάρι. Ο διαχωρισμός θα γίνει στο τέλος, κατά τον θερισμό. Τότε οι θεριστές θα συγκεντρώσουν κατά δέσμες όλα τα αγριόχορτα και θα τα ρίξουν στη φωτιά, ενώ το σιτάρι θα το τοποθετήσουν στην αποθήκη. Παράβαλε Ματθαίος Ι.Γ. 24-30. Αυτή η παραβολή υπόθηκε κάτω από γραφικές συνθήκες, θέαμα όμορφο και ιδυλιακό, όχι μακριά από την οικία του στην Καπερναούμ, στην παραλία της λίμνης της Γενισαρέτ, μέσα σε μικρό πλοίο, ο Κύριος και με τους πολυάριθμους ακροατές στην ακρογιαλιά. Πρωτότυπος άμβωνας και πρωτότυπος ναός. Άλλος κόσμος η στεριά, άλλος η θάλασσα. Τα λόγια του Χριστού λες και έρχονταν από έναν άλλο κόσμο. Τότε υπόθηκαν 4 χαριτωμένες και πρωτότυπες διηγήσεις, δηλαδή οι παραβολές του Σποραίος, των Ζυζανίων, του Κόκκου του Συνάπεως και της Ζήμης. Λόγια όμορφα, κατανοητά, απλά, αλλά και με κρυμμένο βάθος σοφίας, βαθιστόχαστα. Λόγια που συνοδεύονταν με τον απαλό ρόχθο των κυμάτων και το πέταγμα των γλάρων. Όταν τελείωσε το κήρυγμα και ο Κύριος με τους μαθητές του επέστρεψαν στην οικία που έμεναν κάθε φορά που βρίσκονταν στην Καπερναούμ, τότε ακούστηκαν κάποιες παρακλήσεις. «Εξήγησέ μας την παραβολή των Ζυζανίων». Δόθηκε η εξήγηση. Την κατάλαβαν οι μαθητές. Ένας από αυτούς, ο Ματθαίος, μετά 30-40 χρόνια, κατέγραψε στο Ευαγγέλιο του και την παραβολή και την ερμηνεία της. Έτσι όλοι καταλαβαίνουμε και με όσα διδάσκει η παραβολή, ότι μία φορά θα διαχωριστούν το σιτάρι από τα ζυζάνια. Πότε? Στην τελευταία ημέρα της ιστορίας του παρόντος αιώνος, εν τη συντελεία του αιώνος, Ι.Γ. 40. Σε άλλη διδασκαλία για την Δευτέρα Παρουσία και την Παγκόσμια Κρίση, ο Κύριος είπε ότι τότε θα χωρίσουν τα πρόβατα από τα ερήφια. Το ίδιο λέει και εδώ, αλλά με διαφορετικά λόγια. Θα διαχωριστούν το σιτάρι, δηλαδή η γη της βασιλείας, από τα ζυζάνια, δηλαδή τους γιους του πονηρού. Όσοι είναι ζυζάνια, όσοι είναι γη του πονηρού, όσοι είναι σκανδαλοποιοί, όσοι διαπράττουν την ανομία, διαχωρίζονται από τους καλούς. Ο Χριστός δίνει την εντολή και οι άγγελοι τους συγκεντρώνουν και τους οδηγούν στην κάμινον του πυρός, Ι.Γ. 42. Οι άλλοι, τα παιδιά του Θεού, οδηγούνται στην χώρα της θεϊκής δόξας και φωτοχυσίας και γεμίζουν φως και λάμπουν σαν τον ήλιο, Ι.Γ. 43. Δηλαδή, γίνεται μόνιμος, τελεσίδικος χωρισμός. Όλοι κρίνονται και για όλους βγαίνει απόφασης. Αλλά μία φορά κρίνονται, μία κρίση γίνεται. Και γίνεται όταν πάνω στη γη οριμάζει και το καλό και το κακό. Όταν δηλαδή η ανθρώπινη ιστορία πάνω στη γη φτάνει στο τέρμα της ή όπως γράφει η Αποκάλυψη, όταν οριμάσουν τα σταφύλια της γης. Ι.Δ. 18. Ρίχθηκε η ιδέα να γίνει η κρίση σε νωρίτερα, αλλά το μεγάλο αφεντικό είπε να γίνει ο διαχωρισμός στο τέλος, όταν θα συντελεστεί η αύξηση και του καλού και του κακού, όταν θα έλθει η συντέλεια. Ο δε θερισμός, συντέλεια του αιώνος εστίν. Ματθαίος Ι.Γ. 39. Ένας είναι ο θερισμός, μία είναι η κρίση. Στη μεγάλη ημέρα της κρίσεως κρίνονται όλοι, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι δαίμονες. Στην επιστολή του Ιούδα του αδελφοθέου αναφέρεται ότι ο Θεός τους αγγέλους
που δεν διαφύλαξαν το υπούργημά τους και το αξίωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουρανία τους κατοικία και διαμονή, τους φυλάει δεμένους με αιώνια δεσμά στο σκοτάδι για να κριθούν την μεγάλη ημέρα. Στίχος 7. Οι αιρετικοί και εδώ τα λένε διαφορετικά. Όλα όμως θα γίνουν μία ημέρα, αυτήν που ο αδελφός Ιούδας ονομάζει «Μεγάλη ημέρα». Αυτήν που σύμφωνα με το 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου μπορούμε να την ονομάσουμε ημέρα του θερισμού. Η πρώτη χριστιανική εκκλησία πάντα πίστευε σε μία κρίση. Αυτό φαίνεται στα βαπτισματικά σύμβολα. Όταν αργότερα με την πρώτη και δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο διαμορφώθηκε κοινό σύμβολο πίστεως, το γνωστό σε όλους μας πιστεύω, και εκεί αυτή η πίστης διατυπώθηκε και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Μία φορά αναμένεται να έλθει ο Κύριος, μία φορά θα κρίνει την ανθρωπότητα, σε μία συγκεκριμένη ημέρα, την ημέρα του θερισμού, όπου θα χωρίσει το σιτάρι από τα ζυζάνια. Ο Απόστολος Παύλος, όταν ομιλούσε στους εθνικούς και τους παρουσίαζε τις βασικές αλήθειες του χριστιανισμού, δεν παρέλειπε να κηρύξει ότι όλη η ανθρωπότητα θα κριθεί μία ημέρα από έναν άνδρα. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. Ο Θεός όρισε ημέρα κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, με κριτή άνδρα τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Πράξεις 2:31. Όρισε ημέρα κρίσεως, ή όπως λέγεται στο κείμενο, έστησεν ημέραν εν ή μέλη κρίνουν την οικουμένην, μία ορισμένη ημέρα. Τώρα, το πώς οι διάφοροι αιρετικοί το ημέρα το κάνουν ημέρες, και το ένα το κάνουν δύο και τρία, και τα μονά τα κάνουν διπλά και τριπλά, δεν είναι περίεργο. Αυτά και άλλα περισσότερα συμβαίνουν στις αιρέσεις. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας και έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά μας. Ένα βράδυ, πριν κοιμηθώ, σκέφτηκα να διαβάσω την Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ήθελα να παραδοθώ στον ύπνο με το νου μου διαποτισμένο, με σκέψεις που θα επήγαζαν από λόγια της Γραφής. Επειδή εκείνο τον καιρό προσπαθούσα να κατατοπίσω κάποιους χριστιανούς πάνω σε εσχατολογικές πλάνες των πεντηκοστιανών, πρόσεξα ιδιαίτερα κάποια χωρία αυτής της επιστολής. Αναφέρεται συχνά ο Απόστολος σε αυτήν την ημέρα, την ημέρα κρίσεως, β9, ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων, γ7, ημέραν Κυρίου, γ10. Να σημειώσουμε ότι στο τελευταίο χωρίο που αναφέραμε, το γ10, η λέξη σήμερα εκφέρεται με το άρθρο «Θα έλθει δε η ημέρα Κυρίου». Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ημέρα είναι μία συγκεκριμένη και γνωστή ως ημέρα που θα δράσει ο Κύριος και θα θέσει τέρμα στην αταξία και στο κακό. Επίσης στο χωρίο Γ4 χρησιμοποιείται έναρθρα η λέξη «παρουσία», σε συσχετισμό βέβαια με την ημέρα του Κυρίου, όπως φαίνεται από τους στίχους οι οποίοι ακολουθούν. Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού? Εδώ βλέπουμε ενικό αριθμό, διότι δεν αναμένονται δύο ή τρεις παρουσίες ακόμη, όπως λένε οι πεντηκοστιανοί. Στο χωρίο Γ12 υπάρχει συνδυασμός των λέξεων «παρουσία» και «ημέρα του Θεού». Πιο πάνω μίλησε για «ημέραν Κυρίου». Τώρα χρησιμοποιεί τη φράση «ημέρα Θεού». Φυσικά είναι το ίδιο και πρόκειται για μία και την αυτή ημέρα. Λοιπόν, το χωρίο αυτό έχει ως εξής: προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσίαν της του Θεού ημέρας. Άξιο σημειώσεως ότι η λέξη παρουσία είναι με άρθρο, καθώς και η λέξη ημέρα. Αυτό δηλώνει ότι πρόκειται για μία συγκεκριμένη ημέρα, όχι για περισσότερες ημέρες ή για περισσότερες παρουσίες. Κατά αυτήν την ημέρα, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, θα διαλυθεί ο παρόν φθαρτός και πεπαλαιωμένος κόσμος και θα ξεπροβάλλει ο άφθαρτος κόσμος του μέλλοντος αιώνος, ο οποίος εδώ ορίζεται με τη φράση «καινούργοι ουρανοί και γη καινούρια», γ13.

Στο χωρίο Α19 ο Απόστολος γίνεται λίγο ποιητής και παρουσιάζει από την πλευρά των δικαίων όλο τον παρόντα κόσμο σαν σκοτεινή περιοχή και όλο τον μέλλοντα σαν χώρο φωτεινό που εγκαινιάζεται με την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου ο Χριστός παρομοιάζεται με το άστρο της Αυγής. Τι όμορφα που είναι τα λόγια της Γραφής. Και έχουμε πιο βέβαιο τον λόγο των προφητών, στον οποίο καλά κάνετε και προσέχετε και τον έχετε σαν λιχνάρι που φωτίζει σε ένα τόπο σκοτεινό μέχρι ότου γλυκοχαράξει η ημέρα και το άστρο της αυγής ανατείλει στις καρδιές σας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Για κάθε καλοπροαίρετο χριστιανό που μελετά με καθαρό νου την Αγία Γραφή και εν προκειμένου την Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, γίνεται αντιληπτό ότι μία είναι η ημέρα που θα συμβούν τα συγκλονιστικά γεγονότα, είναι η τελευταία ημέρα της ανθρώπινης ιστορίας. Πριν από αυτήν θα υπάρχουν στον αγρό ζυζάνια, ταραχή, θλίψη στον κόσμο, θάνατος, φθορά, σκοτάδι, φυσικό και ηθικό κακό, πειρασμοί, δύναμης της αμαρτίας, αντίχριστος κλπ. Θα ανατείλει όμως μία ημέρα, μία και μοναδική, που εδώ ο Πέτρος την ονομάζει με τα ονόματα που είδαμε, όπου για τους ασεβείς και αμαρτωλούς αρχίζει η αιωνία καταδίκη και για τους δικαίους η ζωή μέσα στο φως της ημέρας, στους καινούριους ουρανούς και στην καινούρια γη όπου θα βασιλεύει η αρετή, η καλοσύνη, η δικαιοσύνη. Στα χρόνια που γράφτηκε αυτή η επιστολή, 64 ή 66 μετά Χριστόν, άρχισαν να προβληματίζονται κάποιοι χριστιανοί λέγοντας πότε θα έλθει η μέρα του Κυρίου, γιατί αργεί. Στο τρίτο κεφάλαιο ο Απόστολος απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις. Εμάς τώρα δεν μας αφορούν οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά μας ενδιαφέρει να προσέξουμε κάτι άλλο. Διαπιστώνουμε ότι τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι απαντήσεις δείχνουν καθαρά ότι δεν αναμένονται περισσότερες από μία ημέρα του Κυρίου ή παρουσίες, δεν αναμένονται περισσότερες κρίσεις ή αλλαγές στο σύμπαν ή αναστάσεις νεκρών. Σε αυτό το θέμα δίνει και παίρνει ο ενικός αριθμός, η παρουσία, η ημέρα του Θεού, η παρουσία της ημέρας του Θεού, η ημέρα του Κυρίου, η μέρα που χαράζει και που συνοδεύεται με το άστρο της Αυγής, η ημέρα κρίσεως, η μέρα κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Παρόμοια εκφράζεται και ο άλλος κορυφαίος Απόστολος στην προς Εφεσίους επιστολή, Δέλτα 30, «Να μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεως». Εδώ προτρέπει τους χριστιανούς να μην συμπεριφέρονται άπρεπα και να μην λυπούν το Άγιο Πνεύμα με το οποίο σφραγίστηκαν μέσω του μυστηρίου του χρίσματος. Η τελετή του χρίσματος, η δωρεά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ανοίγει το δρόμο για να λάβουμε απολύτρωση κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, πάντοτε θα υποφέρουμε από κάτι. Πάντοτε θα μας θλίβουν οι νόμοι της φθοράς, η δύναμη της αμαρτίας, ο φθόνος του διαβόλου, η κακία των ασεβών και αμαρτωλών, ο φόβος του θανάτου. Από όλα αυτά θα απολυτρωθούμε άπαξ διαπαντός την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, η οποία ορίζεται με τον ωραίο χαρακτηρισμό «ημέρα απολυτρώσεως». Αυτή την ημέρα θα λυτρωθούμε από όλα τα σκοτάδια. Υπομονή λοιπόν έως σου ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Παντού λοιπόν λόγος για ημέρα, όχι για ημέρες. Ενικός αριθμός, γιατί όλα θα γίνουν μία φορά. Όλα θα τα κάνει ο Χριστός. Τότε θα εκδηλωθεί το βασιλικό αξίωμά του. Συνοδευόμενος από αναρρύθμιτες στρατιές αγγέλων, θα εμφανιστεί ως παγκόσμιος δικαστής και θα καθίσει πάνω σε ένδοξο θρόνο για να κρίνει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ορισμένες φορές την αποκαλεί ημέραν Χριστού. Η λέξη Χριστός οδηγεί τη σκέψη στα τρία μεσιακά αξιώματα, το προφητικό, το αρχαιρατικό και το βασιλικό.
Στον Γολγοθά εκδηλώθηκε το αρχαιρατικό, ομοίως και στην τέλεση της ευχαριστίας στο μυστικό δείπνο. Στην ημέρα όμως της Δευτέρας Παρουσίας θα εκδηλωθεί το βασιλικό. Ας ειδούμε ένα σχετικό χωρίο, Φιλιππισίους Β16. «Κρατώντας στερεά τον λόγο της ζωής, για να μπορώ να καυχηθώ κατά την ημέρα του Χριστού». Και εδώ λόγος για την ίδια ημέρα, για μία ημέρα. Αναμένεται μία ημέρα, κατά την οποία ο Απόστολος Παύλος και γενικώς όλοι οι Απόστολοι και οι ποιμένες της Εκκλησίας θα νιώσουν μεγάλη καύχηση όταν δουν ότι καρποφόρησε αυτό που έσπηραν στις ψυχές των ανθρώπων. Όταν δουν ότι πολλοί έγιναν χριστιανοί και κράτησαν σταθερά, χωρίς υποχωρήσεις και αμφιβολίες, αυτόν τον λόγο, λόγον ζωής επέχοντες. Η φράση «λόγο ζωής» αφήνει να νοηθεί ότι υπάρχει και λόγος θανάτου. Αυτόν τον κηρύττουν οι αντίθετοι. Τι ωραίες εκφράσεις, πόσο όμορφα είναι τα λόγια της γραφής. Τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διαστραμμένης, ενείς φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγον ζωής επέχοντες, εις κάφημα εμή εις ημέραν Χριστού, ότι ούκ εις κενών έδραμον, ουδέ εις κενών εκοπίασα. Ας μη παραθέσουμε άλλα χωρία. Όσα παρουσιάσαμε δείχνουν ολοκάθαρα και ολοφώτινα ότι αναμένεται μία ημέρα. Αυτή θα είναι σαν θύρα που θα κλείνει τον παρόντα αιώνα και θα ανοίγει τον μέλλοντα. Η ευχή μας είναι κάποια μάτια να μην θολώνουν και να μην βλέπουν τα μονά ως διπλά και τριπλά. Αγαπητοί Πεντηκοστιανοί, ανοίξετε τους οφθαλμούς σας και κοιτάτε τις φράσεις της γραφής. «Η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Θεού, η ημέρα του Χριστού, η ημέρα κρίσεως, μεγάλη ημέρα», Ιούδα 6, «η ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού», Ρωμαίους Β 5.12, «η ημέρα απολυτρώσεως», «εκείνη η ημέρα», Β Θεσσαλονικής Α10, Β Τιμόθων Α12. Προσέξετε ότι σε ορισμένα χωρία τίθεται απλώς οι λέξεις «ημέρα» και μάλιστα με το άρθρο. Ένα παράδειγμα, να μην εγκαταλείπουμε τις συναθρήσεις μας καθώς το συνηθίζουν μερικοί, αλλά να προτρέπουμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο, και μάλιστα αφού βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα. Εβραίους Ι 25. Να το χωνέψετε καλά στο μυαλό σας. Μία παρουσία του Κυρίου αναμένεται. Κατά αυτήν θα γίνει και το παγκόσμιο δικαστήριο, όπως είδαμε προηγουμένως. Είναι η ημέρα του Χριστού. Τότε θα μιλήσει ο Χριστός, ο οποίος μέχρι εκείνη την ημέρα πολλές φορές φαίνεται σιωπηλός, μέχρι που να νομίζεται και ως ανύπαρκτος. Μέχρι τότε βλέπουμε ημέρες του κακού, ημέρες των ασεβών. Θα δούμε και ημέρες του Αντιχρίστου. Θα προηγηθούν σκοτεινές καταστάσεις. Πάντα πριν χαράξει η ημέρα προηγείται σκοτεινή νύχτα. Κάποια χρονική στιγμή θα φανερωθεί η ημέρα του Κυρίου. Το ρήμα «φανερώνομαι» αποδίδει με ακρίβεια την πραγματικότητα. Το χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος.

τότε θα αντιστραφούν οι όροι, τότε όταν ο Χριστός φανερωθεί, την ημέρα του Κυρίου, την μία και συγκεκριμένη ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Ευάγγελο Τζαναβάρη που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Ακολουθεί ομιλία που εκφωνήθηκε στις 5 Ιουνίου 2011 από τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Γεωργόπουλο με θέμα «Τι είναι το ρεΐκι».
1: Ευχαριστώ πολύ τον πατέρα Κυριακό και εσάς για το χρόνο σας. Ο χώρος μου είναι εξαιρετικά αγαπητός. Εγώ μαθητεύω στον πατέρα Κυριακό, είναι δασκαλός μου. Και βέβαια βρίσκομαι σε ένα χώρο και σε μια εκδήλωση όπου εμπνευστής και ιδρυτής ήταν ο ίμνησος πατέρας Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Εμείς οι νεότεροι δεν υπήρξαν βέβαια άμεσοι συνεργάτες του, αλλά για πολλά χρόνια, για δεκαετίες ακόμα, έτσι, θητεύουμε και μαθητεύουμε στη σκέψη και στα έργα του πατρός Αντωνίου. Είμαστε δηλαδή κοινωνοί και του έργου του και του οραματισμού του και του σχεδιασμού του. Γι' αυτό η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο. Η εποχή μας είναι εποχή σύγχυσης. Και η σύγχυση αυτή επιτείνεται όταν εμπλέκεται σε ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ πιο λεπτός και έχει σχέση με την υγεία του ανθρώπου. Και σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο έχονται κάποιες εναλλακτικές, λένε κάποιοι άνθρωποι, εναλλακτικές θεραπείες. Για την ακρίβεια και πιο σωστά κάποιες ανορθόδοξες θεραπείες, οι οποίες ενώ εμπεριέχουν πολλά θρησκευτικά και παραθρησκευτικά στοιχεία από συγκεκριμένους χώρους, αυτά τα πράγματα αποσιωπούνται. Υποστηρίζουν ότι αυτές οι ανορθόδοξες θεραπείες είναι κάτι το ουδέτερο θρησκευτικό, δεν ενδιαφέρει, δεν έχει σχέση με θρησκεία και οτιδήποτε άλλο, και ότι είναι ένας χώρος επίσης ο οποίος μπορεί να συμβάλλει μαζί με την κλασική ιατρική σου να αποκατασταθεί η υγεία του ανθρώπου. Η πείρα δείχνει όμως ότι η εμπλοκή των ανθρώπων με τέτοιες ανορθόδοξες μεθόδους και μάλιστα συστηματική εμπλοκή και ενασχόληση λειτουργεί πολλές φορές δελεαστικά ή υιοθετούν οι άνθρωποι αντιλήψεις που τους οδηγούν σε ατραπούς και καταστάσεις που είναι μη συμβατές με την ορθόδοξη πίστη μας και φυσικά δεν είναι συμβατές και με την κλασική επιστήμη. Μία από τις πιο διαδεδομένες και πιο, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, επικίνδυνες ανορθόδοξες θεραπείες οι οποίες προβάλλονται σήμερα είναι και το ρέικι. Στη δική μας την ομιλία θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία, θα δούμε μέσα από κείμενα ανθρώπων που ασχολούνται με το ρέικι και με βάση βέβαια και την ειδική, την επιστημονική βιβλιογραφία, τι είναι το ρέικι, ορισμένα πράγματα, την ιστορία του. Θα δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία, τα παραθρησκευτικά τα οποία υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα. Θα δούμε τον αποκρυφιστικό του χαρακτήρα, όπως είναι κατά εμέ σίγουρος και σύμφωνα και με άλλους βέβαια ερευνητές, ώστε για να μπορούμε να υπάρχει ενημέρωση, γιατί η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Ας αρχίσουμε από την ονομασία. Η έννοια της ζωτικής δύναμης είναι ένας τέρμινος τέχνικος, ένας τεχνικός όρος στις διάφορες ανορθόδοξες θεραπευτικές μεθόδους. Διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά το νόημα είναι το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε την πράνα στην ινδική φιλοσοφία, το τσι εκεί στην κινέζικη ιατρική, το κάτω των αρχαίων Αιγυπτίων, τον παράκατο σούφι, την ουμία του παράκλησου. Η λέξη ρέικι σημαίνει συμπαντική ενέργεια και αποτελείται από τις λέξεις ρέι και κι. Το ρέι είναι η παγκόσμια ενέργεια και το κι είναι η ζωτική ενέργεια όλων των ζωντανών οργανισμών. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης. Η προέλευση του ρέικι. Σύμφωνα με την κλασική και την ευρύτερα διαδεδομένη άποψη, η οποία σημειωθεί ότι από πολλούς νεότερους ερευνητές των θεμάτων αιρέσεως και παραθρησκείας, η παραδοσιακή ιστορική αφήγηση της ανακάλυψης του ρέικι θεωρείται ως θρύλος, χωρίς επαρκές ιστορικό υπόβαθρος, είναι η εξής. Αναβιωτής του ρέικι νομικά ο Σούι, ο οποίος γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1862 στο χωριό Γιάνγκο που βρίσκεται στην επαρχία Γιαμγκάντα του νομού Γκυφού στη Νότια Ιαπωνία. Παντρεύτηκε τη Σαντάκο Σουζούκι και έκαναν δύο παιδιά. Πέθανε σε 9 Μαρτίου του 1926 από εγκεφαλικό, ενώ είχε επιβιώσει από άλλα δύο εγκεφαλικά δύο χρόνια νωρίτερα. Είναι θαμμένο στο ναό Σαϊχόντζι, ένα βουδιστικό ναό στα πράσινα του Τόκιο. Εκεί επίσης είναι θαμμένη και η οικογένειά του. Αυτά είναι ιστορικώς εξακριβωμένα στοιχεία του βίου του Μικάο Σούι, που υποτίθεται είναι ο εφευρετής ή ο αναβιωτής του ρέικι. Η τα στοιχεία τα οποία αγγίζουν τον θρύλο και δεν είναι ιστορικά επιβεβαιωμένα, όμως στη Δύση προβάλλονται σαν ιστορικά δεδομένα, υπάρχει μια, δεν επιβεβαιώνονται, απλώς προβάλλονται, είναι τα εξής. Ο Μικάο Σούι ζούσε στο Κιότο της Ιαπωνίας και δίδασκε σε ένα ιαπωνικό χριστιανικό σχολείο. Κάποια μέρα, μερικοί μαθητές του το ρώτησαν αν γνώριζε τον τρόπο που θεράπευε ο Ιησούς και αν μπορούσε ο ίδιος να κάνει μια τέτοια θεραπεία. Καθώς τα ερωτηματικά αυτά ετέθηκαν στο Μικάο Σούι, ήταν αξεπέραστα και για τον ίδιο, αποφάσισε να απαρτηθεί από τη θέση του δάσκαλου και να ερευνήσει το θέμα πιο βαθιά. Η εσωτερική αυτή αναζήτηση τον οδήγησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Η εσωτερική του αναζήτηση δεν ικανοποιήθηκε από τις χριστιανικές γραφές και αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ινδία για να μελετήσει ινδικά και κινέζικα αρχαία κείμενα. Μελέτησε επίσης παλιές σανσκριτικές σούτρες. Εκείνον τον καιρό έμεινε σε ένα μοναστήρι κοντά στο Κιότο και ο ηγούμενος του μοναστηριού, βλέποντας την εσωτερική του αγωνία για την αναζήτηση της γνώσης, του επέτρεψε να διαβάσει κείμενα από τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού, τα οποία ήταν απαγορευμένα στο κοινό. Έχοντας πλέον τη γνώση από τα κείμενα, αλλά όχι και την εσωτερική εμπειρία, αποφάσισε να αποσυρθεί στο Κουριγιάμα, το ιερό όρος Ιαπωνίας. Έκανε διαλογισμό, νήστευε και προσευχόταν στο Θεό να το αποκαλύψει την ουσία των κειμένων που μελετούσε. Η διαδικασία στην οποία υπέβαλε τον εαυτό του ήταν πολύ σκληρή, όμως η εσωτερική του απόφαση μετάβλητη. Λίγο πριν τη λήξη των 21 ημερών, του συνέβη κάτι πολύ ασυνήθιστο. Ήταν πολύ πρωί και ακόμα σκοτεινά, όταν είδε ένα πολύ λαμπρό φως να κινείται με ταχύτητα προς την κατεύθυνσή του. Το φως αυτό μεγάλωνε διαρκώς μέχρι που τον χτύπησε στο μέτωπο. Τότε έχασε τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, ένα έντονο άσπρο φως εξακολουθούσε να τον περιλούζει και είδε μπροστά του ορισμένα σανσκριστικά σύμβολα, τα οποία αναγνώρισε σαν κάτι πολύ οικείο να λάμπουν χρυσά. Επιστρέφοντας στο Κιότο, αισθανόταν γεμάτος δύναμη και ενέργεια. Κάποια στιγμή σκόνταψε, χτύπησε το δαχτυλό του ποδιού του. Έσκυψε και το κράτησε με το χέρι του. Αμέσως ο πόνος εξαφανίστηκε και το αίμα σταμάτησε. Τότε πλέον συνειδητοποίησε ότι μια ασυνήθιστη ενέργεια, η οποία ήταν ικανή να θεραπεύει, διαπερνούσε τα χέρια του. Έτσι γεννήθηκε το φυσικό θεραπευτικό, λένε, σύστημα Ουσούι Ρέικι. Αυτά τα στοιχεία τα οποία πριν λίγο ακούσαμε είναι τα στοιχεία τα οποία δομούν το θρύλο, δεν είναι επιβεβαιωμένα ιστορικά, γιατί όμως προβάλλονται από τους εκφραστές και τους οπαδούς του Ρέικι. Το πρώτο και βασικό είναι ότι παρουσιάζουν τον Ουσούι, τον ιδρυτή του Ρέικι, σαν ένα είδος χριστιανού. Έτσι. Κάτι που είναι ανακριβές. Το δεύτερο προσπαθεί να αναζητήσει τον τρόπο που θεραπεύει ο Χριστός. Και εδώ πέρα βεβαίως είναι αφελές, γιατί ο Χριστός δεν είναι ένας θαυματοποιός σαν κάποιους πολλούς, πώς χρησιμοποιεί, τι ενέργειες χρησιμοποιεί μια θεραπεύση. Και τον τρίτον, αυτός υποτίθεται χριστιανός, υιοθετεί θρησκευτικές εξωχριστιανικές πρακτικές για να δώσει λύση. Αμέσως λοιπόν, έστω και αν ήταν χριστιανός, βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια σύγχυση, έτσι, που καταρρύπτει και αποδεικνύει ότι όλη η προσπάθεια αφετηρίας προσέγγισης του Ρέικι, εφεύρεση του Ρέικι, είναι προβληματική εξυπαρχής. Υιοθετεί σαν χριστιανικά σύμβολα, εξωχριστιανικά θρησκεία, εξωχριστιανικές πρακτικές, διαλογισμό, σε ένα χώρο, έτσι, ο οποίος δεν είναι, έχει κάποια άλλη θρησκευτική παράδοση. Αυτή είναι η μία γραμμή, η πιο διαδεδομένη και η πιο αδνόδυνη, όπως προβάλλεται από τους οπαδούς του Ρέικι συνήθως στη Δύση. Υπάρχει μια δεύτερη εκδοχή που συνδέει το Ρέικι με την ιαπωνικής καταγωγής κάτοικο της Χαβάης Χαούγιο Τακάτα. Οι Τακάτα υποστηρίζουν υπήρξε ως καπανέας για το Ρέικι. Ήτανε μια νικέιτζιν που στα ιαπωνικά σημαίνει η μετανάστηση που ζει στο εξωτερικό και είχε γεννηθεί στη Χαβάη το 1900. Η Τακάτα, σύμφωνα με τις διάφορες πηγές, είχε πει ότι το 1941, αφού είχε μυηθεί στη διαδικασία αυτή, είχε από την υποπτήρια της 5 δασκάλους Ρέικι στη ζωή. Μέχρι το θάνατό της, το 1980, είχε δώσει τον τίτλο του δασκάλου Ρέικι σε 22 άτομα και έχασε διαδοχό της την εγγονή της. Μετά το θάνατο της Τακάτας, το δυτικό κίνημα του Ρέικι χωρίστηκε σε δύο βασικά τμήματα, στο σύνδεσμο Ρέικι και τη μέθοδο ακτινοβολίας, με φυσικά διαφορετικές υπευθύνους κάθε κλάδος. Από αυτούς τους αρχικούς κλάδους προήλθαν διάφορα παρακλάδια, όπως και άλλοι ανεξάρτητοι δάσκαλοι Ρέικι. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν βάσιμα ότι τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην παραδοσιακή αντίληψη είχαν διπλή στόχευση. Δηλαδή, αφενός με σχετικά με τον Ισού συνδυάζουν στοιχεία που θα έπρεπε το Ρέικι να διαθέσει στην Ιαπωνία, διαλογισμός, ιερό όρος, φωτισμός, αλλά συνδυάζουν και στοιχεία για τη διάδοση και αποδοχή του Ρέικι στη Δύση, χριστιανική ιδιότητα του Ισού, και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε, χαρακτηρίζουν το Ρέικι πολλοί ερευνητές που ασχολούνται με το θέμα της προθεσκίας ως αμερικανική κίνηση με αποανατολίτικο βάθος. Δέχονται ότι αυτές οι οποίες κατεξοχήν πολύ για το Ρέικι δεν είναι ο Σούι ο μύθος, αλλά η Τακάτα, έτσι, η Άπωνας μετανάστη στη Χαβάη. Η Χαβάη είναι μέλος, είναι τμήμα του συγκροτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα έχουμε μία κίνηση που αναδύεται από η Άπωνα μετανάστη σε αμερικανικό χώρο, αλλά ουσιαστικά είναι στραμμένη προς την Αποανατολή και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία. Τώρα, πώς παρουσιάζεται από τους επωαδούς και τους δασκάλους το Ρέικι? Το Ρέικι, λέγουν, είναι μια καθαρή θεραπευτική ενέργεια και δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε θρησκεία ή κοσμοθεωρία, ούτε ανταγωνίζεται άλλες μορφές θεραπευτικές αγωγές. Αυτά λένε οι άνθρωποι αυτοί. Τι άλλο κάνει το Ρέικι, λένε οι οπαδοί και οι δάσκαλοι του Ρέικι? Το Ρέικι αποκαθιστά την επαφή μας με την ξεχασμένη από καιρό πανίσχυρη ζωτική ενέργεια. Μας μαθαίνει να αγαπάμε τον εαυτό μας, να γεφυρώσουμε το χάσμα που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε ανάμεσά μας, με τους συνανθρώπους μας, με τη φύση, ώστε να μπορέσουμε όλοι να ζήσουμε πάλι αρμονικά. Αυτή είναι μία προσέγγιση. Έχει ένα ελκυστικό λεξιλόγιο, τελείως ουδέτερη, ανώδυνη θεραπευτική ενέργεια, καμία σχέση με θρησκεία. Αποκαθιστούμε την αρμονία με τους συνανθρώπους μας, τη φύση, με τον εαυτό μας. Η εποχή μας είναι πολύ δύσκολη. Είναι έτσι. Άρα, αυτούς είδους το λεξιλόγιο σε κουρασμένους ανθρώπους τους προδιαθέτει θετικά να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο χώρο. Αυτή είναι μια προσέγγιση, η πολύ ουδέτερη, όπως παρουσιάζεται. Σε κείμενα δασκάλων όμως του Ρέικι υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, πιο αποκαλυπτική για τη φύση του Ρέικι αλλά και για την παρουσία του αποκρυφιστικού στοιχείου μέσα του. Και είναι η εξής, που διαβάζουμε σε έντυπο του χώρου. Αυτό που θα διαβάσω είναι από έντυπο από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και κάνουν Ρέικι. Το Ρέικι, λέγουν, έχει σκοπό να περιβάλλει με τη θεϊκή ουσία του, προσέχτε ορολογία, ο από πάνω μας λέει ο δάσκαλος δεν έχει καμία θέση με θρησκεία, ο άλλος ο δάσκαλος εδώ μας λέει έχει σκοπό να περιβάλλει με τη θεϊκή ουσία του τα μπλοκαρισμένα μας ενεργειακά κέντρα. Μπλοκαρισμένα ενεργειακά κέντρα, έχουμε στοιχείο Ινδουιστικής, Βουδιστικής και λοιπά, από ανατολίτικης ανθρωπολογίας θρησκευτικής, αφού δεν έχει σχέση με θρησκεία. Πώς υιοθετείς θρησκευτική φρασιολογία ενός χώρου για να ερμηνεύσεις τον χώρο? Απορία εκφράζουμε. Να μας αφυπνίσει σταδιακά, ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας πέρα από ό,τι εμείς θεωρούμε φυσιολογικό. Διεύρυνση συνειδητότητος, ένας κλασικός όρος που το βλέπουμε σε πολλές ομάδες αποκρυφιστικές, στις ομάδες της νέας εποχής. Έτσι, διεύρυνση αποκρυφιστικότητος. Και συνεχίζει μετά. Δεχόμενη την ενέργεια Ρέικι, αρχίζουμε σιγά σιγά να ανακαλύπτουμε νέες προοπτικές του εαυτού μας, να ανοίγουμε περισσότερο στη συμπαντική αγάπη που δίνει στον καθένα μας χωρίς όρους. Αρχίζουμε να πιστεύουμε στη Θεία Πρόνοια, πάλι θρησκευτικό όρο. Εμπιστευόμαστε την εσωτερική μας καθοδήγηση και την εσωτερική μας φωνή, που δεν προέρχεται από την προσωπικότητα, ας προσέξουμε τώρα, αλλά από τον ανώτερο εαυτό μας, και μας οδηγεί στην επίγνωση του ποιοι ακριβώς είμαστε. Συνειδητότητα, ανώτερος εαυτός μας, εσωτερική φωνή, καθοδήγηση, έτσι. Όρους που βλέπουμε σε πλήστες όσες ομάδες και αποκρυφιστικές και της νέας εποχής. Για να μην σας κουράσω άλλο, θα σας διαβάσω ακόμα μία πρόταση, για να δούμε ότι εδώ πέρα η επόμενη πρόταση που είναι από δάσκαλο του Ρέικι, αυτά από το χώρο, δεν τα λέω οι παπάδες αυτά, είναι ορισμοί από το χώρο τους. Η ενέργεια Ρέικι μας δίνει τις θετικές δονήσεις που χρειάζεται η ψυχή μας και τα λοιπά. Όταν ακούει κανείς για θετικές δονήσεις, ξέρει ότι βρίσκεται μέσα ακριβώς στην καρδιά του αποκρυφιστικού χώρου. Και έχουμε το εξής πρόβλημα. Οι πρώτοι μας λένε είναι μια θεραπευτική ενέργεια, δεν έχει σχέση με θρησκεία, έτσι. Βοηθάει να έχουμε αρμονία, αυτό προβάλλεται προς τα έξω, και προς τα μέσα στα έντυπα των δασκάλων που ερμηνεύουν στον κύκλο του εσωτερικό, σε όσους θελήσουν να κάνουν ρέικι, τι είναι το ρέικι, βλέπουμε να έχουμε φρασιολογία, περιγραφές, ορολογία και προσέγγιση που δεν έχουν όχι επιστημονικό χαρακτήρα, δεν είναι δηλαδή μορφή θεραπευτική, αλλά τις συναντάμε σε παθητικές ομάδες και κυρίως σε ομάδες λεγόμενης νέας εποχής. Στοιχειώδης λογική και απλό μυαλό οφείλει όλους να μας προβληματίζει όταν έχουμε διπλή προσέγγιση και διπλή παρουσίαση. Το Ευαγγέλιο λέει όλα είναι φως, έτσι, και στο φως δεν κρύβεται τίποτα. Το ρέικι, αυτοχαρακτηριζόμενο ως θεραπευτικό σύστημα, ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά, έχει επίσης τρεις βαθμούς, κατ' άλλους τέσσερις, με αντίστοιχες μοιήσεις και τη χρήση συμβόλων. Πριν αναφερθούμε στις μοιήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, θεωρούμε σκόπιμο από έντυπο του χώρου, πάλι από το χώρο του συγκεκριμένου, να δούμε πώς παρουσιάζεται η λεγόμενη θεραπεία ρέικι, που είναι το τελικό ζητούμενο και θεωρεί τις μοιήσεις, η θεραπεία ρέικι, θεωρεί τις μοιήσεις ως προαπαιτούμενο. Γράφουν οι άνθρωποι του χώρου. Το ρέικι διοχετεύθηκε στους ανθρώπους για να μπορέσουν να έρθουν πάλι σε επαφή με τις θεϊκές δονήσεις. Για να διευρύνουν το νου τους και τη συνειδητότητά τους και να αντιληφθούν το μεγαλείο της δημιουργίας. Το ρέικι είναι μια ενεργειακή θεραπευτική δόνηση που έχει σαν σκοπό να θεραπεύσει τον εγκλωβισμένο στην ύλη νου και τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργούνται και μας κάνουν δυστυχισμένους, με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουμε. Η ενέργεια ρέικι διοχετεύεται από το σύμπαν και περνάει μέσα από τον διοχετευτή που λειτουργεί σαν κανάλι. Για να γίνεις κανάλι της ενέργειας ρέικι, πρέπει να πάρει τις αντίστοιχες μοιήσεις από κάποιον μοιημένο που συνηθίζει να λέγεται ρέικι μάστερ ή δάσκαλος ρέικι. Όταν δέχεσαι την ενέργεια ρέικι σε κάποια συνεδρία, ακούστε τώρα περιγραφή, αισθάνεσαι μια αόρατη απαλή δόνηση να σε περιβάλλει. Χαλαρώνεις και αισθάνεσαι ευεξία. Παλιά συναισθηματικά μπλοκαρίσματα μπορούν να δυθούν από τα βάση του εαυτού σου, εκεί που τα έχεις σταμένα, γιατί θα ήθελα να τα ξεχάσεις. Η ενέργεια ρέικι μεταδίδει αγάπη, τη θεϊκή αγάπη. Η ενέργεια ρέικι σε κάνει να αισθάνεσαι ολόκληρο και πιο ενωμένος με το θεϊκό σου κομμάτι. Η ενέργεια ρέικι σε κάνει να αισθάνεσαι ολόκληρο και πιο ενωμένος με το θεϊκό σου κομμάτι, τον ανώτερο εαυτό σου. Τι έχουμε εδώ πέρα? Το θεϊκό μας κομμάτι, ο ανώτερος εαυτός μας, ο Θεός που είναι μέσα μας και ταυτίζεται με εμάς, είναι η κλασική κοσμοαντίληψη περί Θεού της νέας εποχής. Δεν είναι Θεός προσωπικός ο οποίος υπέκεται, όλα είναι ένα, ο Θεός είναι μέσα μας, οφείλουμε απλώς με την αναδείξη να τον αναδείξουμε και να τον αναζητήσουμε και να τον αναδείξουμε. Και υπάρχει το εξής ερώτημα. Όπως περιγράφουν οι δάσκαλοι του ρέικι, το ρέικι, αμφιβάλλει κανείς ότι έχουμε συγκεκριμένα ένα εποχήτικο αποκρυφιστικό σύστημα το οποίο απλώς έχει προσωπική επένδυση θεραπείας? Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Το απόσπασμα το οποίο διαβάσαμε και το οποίο προέρχεται από έντυπο του χώρου που το υπογραμμίζουμε πάλι, χωρίς δυσκολία, τι βλέπουμε? Ότι βρήθη από αποκρυφιστική νεοποχήτικη ρολογία και επίσης είναι αποκαλυπτικό γιατί γίνεται λόγος για την παρουσία αποκρυφιστικών στοιχείων στο ρέικι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιγραφή του χώρου των συνεδριών και οι συνθήκες που είναι αναγκαίες για να γίνουν οι μοιήσεις του ρέικι. Διαβάζουμε πάλι σε έντυπο του χώρου. Το καλύτερο μέρος για να κάνετε αγωγή ρέικι είναι ένα τραπέζι του μασάζ, αλλά και ένα κρεβάτι, μια καρέκλα, ένα παχύ χαλί, ένα σωρό αποκατάλληλα τοποθετημένα μαξιλάρια. Για να εξαγνίσουν το περιβάλλον, δεν νομίζω πάει κανείς σε κανένα γιατρό να κάνει θεραπεία στην κλασική ιατρική και του κάνει έτσι ματζούνια και τελειωτικά ο γιατρός για να εξαγνίσει το περιβάλλον. Για να εξαγνίσουν το περιβάλλον και για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αγωγή, πολλοί θεραπευτές χρησιμοποιούν απαλό φωτισμό ακόμα και κεριά. Μερικοί διακοσμούν την αίθουσα με φωτογραφίες ή ομοιώματα επιφωτισμένων ανθρώπων. Ποια είναι αυτά τα επιφωτισμένα πρόσωπα? ή άλλα αντικείμενα που γαλινεύουν την ψυχή. Κάποιοι βάζουν απαλή κλασική ή new age μουσική σε χαμηλή ένταση όταν κάνουν αγωγή στους πελάτες τους. Άλλοι πάλι καίνε θυμίαμα ή χρησιμοποιούν άλλα μέσα για να εξαγνίσουν την ενέργεια του δωματίου πριν κάνουν κάποια αγωγή. Εξαρτάται από την προσέγγιση που επιλέγει ο καθένας και αυτό που του λέει η διαίσθησή του. Εξαγνισμός ενέργειας, πεφωτισμένες λιβάνι, πεφωτισμένες προσωπικότητες, μουσική νέας εποχής, φωτισμός, κεριά. Πού παραπέμπει? Σε συνθήκες μύησης που βλέπουμε σε άλλους χώρους αποκρυφιστικούς. Να δούμε λίγο και αυτό που λένε για συνεδρία Ρέικη. Πώς γίνεται? Το άτομο που θα δεχθεί για να λάβει Ρέικη ξαπλώνει και χαλαρώνει. Η συνεδρία γίνεται πάντα πάνω από τα ρούχα. Το άτομο που δίνει Ρέικη ακουμπάει απαλά τις παλάμες σε διάφορα σημεία του σώματος και τα αφήνει αρκετά λεπτά σε κάθε σημείο. Η συνεδρία γίνεται πάντα σε έναν καθαρό, άνετο, ήρεμο χώρο με χαμηλά φώτα και χαλαρωτική ατμοσφαιρική μουσική. Τι προσφέρει? Χαλάρωση, νοητική καθαρότητα, συναισθηματική αρμονία, αποτοξίνωση, αποβολή άγχους, δράσωμα θετικά σε ψυχοσωματικά μπλοκαρίσματα, στον πόνο και συχνά σε ασθένειες. Οι μύησεις και τα σύμβολα είναι, ελέγχουν οι ειδικοί αυτοί στον χώρο του Ρέικη, από ενεργειακή, προσέξτε, συντονισμή από κάποιον Ρέικη δάσκαλο με σκοπό να ανοίξουν την ενεργειακή δόνηση της ακτίνας Ρέικη. Όπου και να προσεγγίσουμε το Ρέικη από έντυπα του χώρου, από οποιαδήποτε πλευρά, βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας να επαναλαμβάνονται αποκρυφιστική φρασιολογία και πρακτική. Ενεργειακός συντονισμός, ενεργειακή δόνηση, ακτίνα Ρέικη. Οι μυήσεις συντονίζουν τα ενεργειακά κέντρα και σε καθιστούν πάλι κανάλι όπου διοχετεύεται η ενέργεια Ρέικη. Υπάρχουν τρεις βαθμοί, τρία στάδια συντονισμού, ώστε το ενεργειακό σου πεδίο να διαβηθεί σταδιακά και να προσαρμοστεί στις αντίστοιχες δονήσεις των μυήσεων. Γι' αυτό οι μυήσεις δεν δίνονται όλες μαζί, αλλά μία κάθε φορά. Μεταξύ τους μεσολαβεί ένα διάστημα που για τον καθένα διαφέρει ανάλογα με τον πόσο είναι έτοιμος να αφαιθεί στην ενέργεια και να αντιληφθεί τις υψηλότερες δονήσεις. Το διάστημα των μυήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μήνα και μπορεί να φτάσει και τον ένα χρόνο. Ο καθένας γνωρίζει πότε είναι έτοιμος να περάσει στην επόμενη βαθμίδα. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτού του είδους οι μυήσεις είναι φανερές? Οι ειδικοί στον χώρο λένε όχι. Οι μυήσεις στο Ρέικη είναι μυστικές. Ο μυημένος του πρώτου βαθμού δεν γνωρίζει ούτε τη διαδικασία της μύησης, ούτε τα σύμβολα με τα οποία μύηθηκε. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πάλι μεγάλο, έτσι, κεφάλαιο που έχει σχέση με το Ρέικη, με τα λεγόμενα σύμβολα στις διάφορες μύησεις. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις μύησεις είναι μυστικά και μόνο μυημένοι σε αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Σύμβολα παρμένα από βιβλία είναι νεκρά, χωρίς καμία δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ακόμα, σύμβολα που αλλάχθηκαν και που δεν μεσολάβει σωστή μύηση σε αυτά οδηγούν σε ενεργειακούς χώρους άγνωστους που κανείς δεν ξέρει τι συνέπειες έχει. Τα σύμβολα στο Ρέικη είναι κλειδιά και δεν λειτουργούν σαν κοινά κλειδιά. Ανοίγουν πόρτες. Αν κάποιος αλλοιώσει το κλειδί, τότε το κλειδί δεν θα ανοίξει την πόρτα που θα ήθελε. Πιθανόν να ανοίγει κάποια άλλη πόρτα, αλλά ο κάτοχος του κλειδιού δεν μπορεί να γνωρίζει πια. Η χρήση των συμβόλων του Μικάο Σουί, υποτίθεται ότι είναι ο ιδρυτής και ο εφευρετής της μύησης, είναι απολύτως απαραίτητη, αυτά τα σύμβολα, για την πρόσβαση στην παγκόσμια ενέργεια που ονομάζουμε Ρέικη. Συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι σχετικά με τις μύησεις, ότι η συμπαντική ζωτική ενέργεια μεταφέρεται από το δάσκαλο στο μαθητή μέσα από τη μύηση. Η μύηση είναι μια μέθοδο μετάδοση ενέργειας από έναν άνθρωπο στον άλλον. Δεν μεταφέρεται ούτε γνώση ούτε κατανόηση με τη μύηση, αλλά μόνο ενέργεια απλή και καθαρή. Μερικοί δάσκαλοι του Ρέικη αποφεύγουν τη λέξη μύηση επειδή παραπέμπει σε θρησκευτικές τελετές και προτιμούν τον όρο συντονισμός. Άλλοι πάλι κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στη μίμηση και στον συντονισμό, λέγοντας η πρώτη είναι συνολική διαδικασία και αποτελείται από πολλούς συντονισμούς στους διάφορους βαθμούς. Ένα παράδειγμα είναι διάφορες μυστικές φράσεις, προσευχές ή μάντρα που δίνονται στους ενδιαφερόμενους με κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Προσευχές και μάντρα. Τι έχουμε? Ή ινδουιστικά ή βουδιστικά θρησκευτικά δεδομένα. Τα μάντρας είναι στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό μαγικές φράσεις που ουσιαστικά είναι κάποια επίκληση θεοτήτων από το Ινδουιστικό ή το Βουδιστικό κτλ. Πάνθεο. Χωρίς τη μίμηση ο στόχος λένε δεν μπορεί να επιτευχθεί. Μάλιστα κάποιοι δάσκαλοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα και επικίνδυνο να ψάλει κανείς ένα μάντρα. Τα σύμβολα πέρασαν από την Ινδία στο Θιβέτ, όπου τα αντέγραψαν Κινέζοι μοναχοί. Από την Κίνα έφτασαν μέχρι την Ιαπωνία. Όσο για το θρεπευτικό σύμβολο του Απόντα, προέρχεται από τα Κάντζι, τι είναι ιδιογράμματα που μεταδόθηκαν στην Κίνα από την Ιαπωνία εδώ και πολλά χρόνια. Το σύμβολο του δασκάλου Ρέικι είναι ένα πρωτότυπο Κάντζι. Επίσης είναι και βουδιστικό και δεν είναι μόνο οι γνώσεις του Ρέικι στην Ιαπωνία που το χρησιμοποιούν στο διαλογισμό. Για να μην σας κουράζω άλλο, ξαναρχόμαστε στο αρχικό ερώτημα. Ο πρώτος δάσκαλος που ήθελε να περιγράψει το Ρέικι προς τα έξω, μας είπε δεν έχει σχέση με θρησκεία, είναι μόνο μια θεραπευτική μέθοδο που μας φέρνει σε αρμονία με τον εαυτό μας, τη φύση και τον συνάνθρωπο. Μπαίνοντας όμως βαθύτερα στα έντυπα του χώρου, βλέπουμε μοιήσεις, βλέπουμε εξωξενικές πρακτικές, βλέπουμε ορολογία που συναντάμε στη νέα εποχή, βλέπουμε ορολογία που συναντάμε σε χώρους τελείως αποκρυφιστικούς. Για να μην σας κουράσω πολύ, υπάρχει μια άλλη επίσης ενότητα που λένε ότι με τη χρήση των συμβόλων ή με τη μίμηση ρεϊκή συναντά κάποιος κάποια ενεργειακά φαινόμενα, άλλη φρασιολογία από το χώρο του αποκρυφιστικού. Τι είναι αυτά τα ενεργειακά φαινόμενα? Περιγράφουν κάποια από αυτά, όχι όλα, και περιγράφουν οι δάσκαλοι του χώρου κάποια φαινόμενα ανώδυνα. Λένε με, μετά τη μίμηση μπορεί τα χέρια μας, η σπονδυλική στήλη ή τα τσάκρα μας, τα τσάκρα δεν έχουν επιστημονική βάση, έτσι, έχουν θρησκευτική βάση ξεκάθαρα, μπορεί να αρχίσουν να ζεσταίνονται ή να καίνε. Μπορεί να αρχίσουμε να νιώθουμε πράγματα που ποτέ δεν είχαμε νιώσει πριν. Μερικοί μπορούν να αρχίσουν να διακρίνουν αύρες, να ακούνε καινούργιους ήχους ή να μυρίζουν νέες οσμές. Αυτά είναι κάποια από τα ενεργειακά φαινόμενα. Για τα πνευματικά ή ενεργειακά φαινόμενα, εδώ πέρα λένε οι δάσκαλοι, ξέρετε, δεν πρέπει να τους δώσουμε πολλές φορές σημασία, γιατί αν μείνουμε μόνο, λέει, στα φαινόμενα αυτά, θα εμποδίζουν την εσωτερική μας ανάπτυξη. Αλλά και οι μεγάλες υπερφυσικές δυνάμεις δεν είναι στόχος της πνευματικής αναζήτησης. Στόχος της πνευματικής αναζήτησης είναι τελικά απλά ο εαυτός μας. Να έρθω λίγο πάλι στις μίμησεις, στον πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο βαθμό, και μετά πριν πάμε στις μίμησεις, να σταθούμε σε κάτι άλλο. Στην παρουσία πνευμάτων ή θείων όντων στη διαδικασία του Ρέικι. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Αυτή την πτυχή, την παρουσία πνευμάτων ή θείων όντων στη διαδικασία Ρέικι, συνήθως τα ελληνικά έντυπα, τουλάχιστον αυτά που έχω δει εγώ, την αποκρύπτουν. Θα μου πείτε πού τη βρήκα. Τη βρήκα σε γερμανική, σε διεθνή συγγενή βιβλιογραφία που παραπέμπουν από κείμενα του εξωτερικού στο Ρέικι. Τα ελληνικά έντυπα συνήθως την αποσιωπούν. Σε πολλά εγχειρίδια Ρέικι, η αναφορά σε πνεύματα κατά το στάδιο της θεραπείας παρουσιάζεται ως δεδομένη. Τα εν λόγω πνεύματα ή θεία όντα θεωρούνται ως οδηγοί του Ρέικι και είναι παρόντα κατά τη διαδικασία της μίμησης σύμφωνα με τα εν λόγω εγχειρίδια. Θα σας αναφέρω μόνο μία δημοσιευμένη μαρτυρία κάποιας κυρίας που κατέβηκε στη θεραπεία Ρέικι και ασκούσε καθημερινά αυτή τη θεραπεία. Προϊόντος, λέει, του χρόνου, αισθάνθηκε μια παράξενη παρενέργεια. Κάποιος μιλούσε από μέσα της. Μια φωνή που δεν μπορούσε να την ελέγξει. Όταν τηλεφώνησε με αγωνία στον δάσκαλο, στο δάσκαλό της που την είχε μίσει και το θεραπευτή του Ρέικη, αυτός της απάντησε για αυτή τη φωνή που μιλούσε από μέσα της: «Αυτό είναι θαυμάσιο, Ζήλ. Έχετε επιλεγεί από τα πνεύματα θεραπείας του Ρέικη. Θα είναι σύντροφή σας για πάντα τώρα». Ένας μεγάλος Γερμανός ερευνητής της Ευαγγελικής Εκκλησίας, ο Ράιντα Χούμελ, που είναι ειδικός ερευνητής σε αυτά τα θέματα, είχε για αυτούς τους λόγους και επιπλέον άλλους, είχε χαρακτηρίσει το Ρέικη ως μορφή εντός αγωγικών θεραπευτικής μαγείας από την Ιαπωνία. Δεν τα λέει παπάς ορθόδοξο αυτά. Τα λέει ένας Γερμανός, ειδικός ερευνητής, έχοντας υπόψη του αντικειμενικά δεδομένα και περιγραφές. Μορφή είδος μαγείας από την Ιαπωνία. Γι' αυτό μιλήσαμε πολλές φορές για στοιχεία έτσι, αποκρυφιστικά στο χώρο του Ρέικη. Υπάρχει επίσης και ένας συσχετισμός του Ρέικη και του Τσάνελικ. Το Τσάνελικ είναι μια μετεξέλιξη του παλιού πνευματισμού, έτσι. Και εκεί κανάλι και εκεί ιδιοχέτευση κτλ. Λέει έντυπο του χώρου του Ρέικη. Αυτός ξένο έντυπο μεταφρασμένο σε ελληνικά. «Κανένας βαθμός Ρέικη δεν μετατρέπει τον μοιημένο σε μέντιουμ αν δεν είναι πεπρωμένο του». Είναι ένα ενδεχόμενο το Ρέικη να σε κάνει και μέντιουμ. «Σε περίπτωση που σας συμβεί να ενεργήσετε ως μέντιουμ», λέει τώρα ο δάσκαλος αυτός, «σας προτείνω να κάνετε κάθε μέρα ασκήσεις γύρωσης, τάι τσι ή τα οριστικές ασκήσεις αναπνοής, και να κάνετε μεγάλους περιπάτους στην εξοχή και να ασκήσει τουλάχιστον μισή με μία ώρα καθημερινά. Καλό θα ήταν επίσης να βρείτε έναν πνευματικό δάσκαλο», ποιο πνευματικό δάσκαλο, «για να βεβαιωθείτε ότι όντως πρόκειται για περίπτωση channeling, ή τουλάχιστον να βρείτε ένα αυθεντικό και έμπειρο medium να σας βοηθήσει». Οδηγίες σε βιβλίο Ρέικη, το οποίο είναι μεταφρασμένο από τα ελληνικά, στα ελληνικά. Υπάρχουν, εκτός από τις κλασικές μορφές που είναι οι τρεις βαθμίδες μοίησης, να σας διαβάσω μόλις σύντομα που να έχουμε μια εικόνα, είναι ο πρώτος βαθμός μοίησης του Ρέικη. Σε φέρνει, λέει, σε αρχική επαφή με τη δόνηση Ρέικη. Είναι μια αρχή για να συντονιστείς μαζί της. Ο πρώτος βαθμός διδάσκεται σε ένα διήμερο σεμινάριο όπου μαθαίνεις για το Ρέικη και λύνεις τις απορίες σου. Στον πρώτο βαθμό παίρνεις τέσσερις μοιήσεις ή συντονισμούς που εξορροπούν τα ενεργειακά σου κέντρα. Τι είναι αυτές οι μοιήσεις, λένε οι δάσκαλοι του χώρου. Στη μοίηση του πρώτου βαθμού γίνεται η πρώτη επαφή. Τα χέρια ακτινοβολούν δονήσεις. Κατά τη διάρκεια της μοίησης ο μοιούμενος δέχεται το άνοιγμα και την υποδοχή της συμπαντικής ενέργειας. Στο δεύτερο βαθμό, που είναι ακόμα πιο προχωρημένος, βοηθά στη διεύρυνση των ικανοτήτων του μοιημένου σε όλα τα επίπεδα. Μετά τη μοίηση υπάρχει δυνατότητα με την καθοδήγηση του δασκάλου. Έχουμε στη δεύτερη μοίηση, δίνονται επίσης αυτά που είπαμε, σύμβολα του Ρέικη. Τρία ενεργειακά σύμβολα και γίνονται 1 έως 4 συντονισμοί. Επίσης δίνονται 108 διαλογισμοί. Υπάρχει και ο τρίτος βαθμός που είναι ο ανώτερος. Εκεί είναι εκεί είναι σε δάσκαλος Ρέικη με τον τρίτο βαθμό, εφόσον πάρεις αυτή τη μοίηση. Φυσικά αυτοί που κάνουν τους δασκάλους, η πρώτη μοίηση, το κόστος, το οικονομικό είναι πολύ μικρό. Στη δεύτερη το τυράζ, το κόστος ανεβαίνει αρκετά, μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ευρώ. Και στην τρίτη, για να γίνεις δάσκαλος με Ρέικη, το κόστος είναι πάρα επίσης πολύ υψηλό. Τι δίνονται? 1 έως 4 συντονισμοί, 1 ενεργειακό σύμβολο, master σύμβολο, 108 διαλογισμοί και επιπλέον διδάσκονται κάποια μη παραδοσιακά ενεργειακά σύμβολα. Αυτά για τις μοίησεις. Έχει σχέση αυτό το πράγμα με επιστήμη, έχει σχέση με θεραπεία ή έχει σχέση με αποκρυφισμό? Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη από μόνη της. Αλλά σταματάει το Ρέικη μόνο στις τρεις κλασικές μορφές όπως ήθελε να ήρθε από την Ιαπωνία? Όχι. Εκτός, λένε, από το παραδοσιακό Ιαπωνικό Ρέικη που είναι πλήρες και αποτελεσματικό, τα τελευταία 25 χρόνια Η τεχνική Reiki έχει επηρεαστεί από τη νέα εποχή. Αυτό είναι έντυπο, απόσπασμα από έντυπο του χώρου. Τι είναι η νέα εποχή? Μας λέει πολύ ωραία αυτός ο κύριος. Η πολυπνευματικότητα του σήμερα. Ωραίος όρος, πνευματικότητα. Ανώδυνος όρος. Στην πολύπλευρη φιλοσοφία της. Και σαν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος έχουν δημιουργηθεί, λέει, διάφορα νέα συστήματα Reiki. Ποιο Reiki, ας ακούσουμε. Το αγγελικό Reiki. Το κρυσταλλικό Reiki. Το Reiki ανώτερο αυτού. Το κουνταλίνι Reiki. Το καρούνα Reiki. Το σαμπάλα Reiki. Και ούτω καθεξής. Τα συστήματα αυτά δημιουργούνται συνήθως από χαρισματικούς δασκάλους του Reiki και αφορούν την εκπαίδευση ατόμων που είναι δάσκαλοι στο Reiki ή αφορούν άτομα με διευρυμένες πνευματικές αναζητήσεις. Θα αναφερθούμε σε ένα από αυτό, γιατί είναι εξόχως χαρακτηριστική περίπτωση απόδειξη πόσο αποκρυφισμός είναι η κοινή συνισταμένη τόσο του κλασικού όσο και των νεότερων μορφών Reiki. Θα αναφερθούμε στο λεγόμενο αγγελικό Reiki, επειδή η αγγελολογία είναι πολύ της μόδας σήμερα. Αγγελικό Reiki, τι είναι? Μας το περιγράφουν ήδη, δεν σας κουράσω. Σύστημα Reiki που συνδυάζει την ενέργεια με τις ενέργειες και τις ιδιότητες των αγγέλων. Το δημιούργησε ο Kevin Core το 2002 μέσω της έμπνευσης και καθοδήγησης του Αρχάγγελου Μέτατρον. Πού τον βρήκαμε τον Αρχάγγελο? Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Πού τον βρήκαμε τον Μέτατρον? Περιλαμβάνει αγγελικούς διαλογισμούς και σύντομες ανατεχνικές πνευματικές θεραπείες. Πού βοηθάει, λένε, το αγγελικό Reiki, αν θα το κάνουμε εμείς, που θελήσουμε να μυθούμε? Φέρνει το μειούμενο σε επαφή με αγγελικά βασίλεια και τον αγγελικό θεραπευτή μέσα μας. Τα πνεύματα οδηγή του Reiki, που έλεγαν οι προηγούμενοι. Έχουμε πνευματική ανάπτυξη μέσων αγγέλων. Πολλοί αισθάνονται πως η ενέργεια και η δράση του αγγελικού Reiki είναι βαθύτερη και πιο γρήγορη από το παραδοσιακό ουσού Reiki. Περιλαμβάνει συντονισμούς που δίνουν οι ίδιοι οι άγγελοι μέσω διαλογισμού, 12 ενεργειακά σύμβολα. Θέλει κανείς άλλη απόδειξη? Να δούμε ότι υποτιθέμενοι εδώ πέρα άγγελοι ή ενεργειακά σύμβολοι ή και τα λοιπά, τι είδους άγγελοι είναι? Είναι αυτονόητο. Νομίζω, για να καταλήξουμε λίγο, για να μην σας κουράσω άλλο με αυτού του είδους η φρασιολογία και να έχουμε χρόνο για συζήτηση, ο Ορθόδοξος Χριστιανός βρίσκεται, όταν μιλάει κανείς για Reiki, βρίσκεται μπροστά και απέναντι σε ένα φαινόμενο που με εξαιρετικός ύπουλους τρόπους και ενθουτικές ενέργειες απειλεί να αλλοιώσει το φρόνημά του. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός και μέσω του Reiki κινδυνεύει πνευματικά και πραξιακά να ταυτιστεί με το φρόνημα της νέας εποχής. Είναι ένα φρόνημα που αποτελεί σύνδεση διανοημάτων ανθρώπων πονηρών και εγωίτων, όπως τα λέει η Αγία Γραφή είναι αυτά, στοιχείων του κόσμου, φιλοσοφίας και κενής απάτης, πνευμάτων πλάνης καλίας δαιμονίων, γραώδης μύθους, βέβυλες καινοφωνίες και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως. Ο αποκρυφισμός της νέας εποχής είναι μια δυνητική πνευματική απειλή, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος, χωρίς να αντιληφθούν οι άνθρωποι, να επιστρέψουν σε αυτά που βεβαίωσαν κατά τη βάπτισή τους ότι αρνήθηκαν. Στα έργα δηλαδή και τα τρία του διαβόλου, γι' αυτό ο κίνδυνος καθίσταται ακόμα πιο ορατός, εάν συνεκτιμήσουμε και το έλλειμμα κατήχησης που παρουσιάζεται στους χριστιανούς της εποχής μας, μαζί με τη σύγχυση που επικρατεί. Άρα, το Reiki, όσο και αν αυτό προβάλλεται με ένα ελκυστικό λεξιλόγιο, ως ενεργειακή θεραπεία, ουδέτερη ή άχρωμη θρησκευτικά, στην πραγματικότητα αποτελεί μια τυπική νεοεποχήδικη σύνθεση με συγκριτιστικά θρησκευτικά στοιχεία από χριστιανικές διαστάσεις σε ένα μονιστικό προσανατολισμό. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για την υπομονή σας. Βέβαια, δεν είναι ευχάριστο να ακούμε συνέχεια ενέργειες, συντονισμούς κτλ. Αλλά είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο από τον ομιλητή για να δείξει ότι δεν μιλάει αυθέτα ή δεν βγάζει κατασκευάζοντα από το μυαλό του. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι.
2: Να κάνω κάποια σχόλια και δύο ερωτήσεις. Ναι. Τα σχόλια, επειδή έχω ζήσει στην Ιαπωνία, προπολούμε ένα κοινοτικό πρόγραμμα.
3: κατάλαβα ότι ενώ είναι ο πληθυσμός 130 εκατομμύρια, οι θρησκευόμενοι βγαίνουν 170, που σημαίνει ότι πολλοί δηλώνουν δύο θρησκείες. Δηλαδή μπορεί, ξέρετε, ότι μπορεί να βαφτίζονται...
1: Υπάρχουν συντοιστείς και βουδισμός
3: παραπτήσεων. Ακριβώς, δηλαδή είναι πολύ μπερδεμένα και εκεί κάπου εντάσσω ίσως και αυτόν τον Μικάο Σούι, που μπορεί να ήταν σε χριστιανικό σχολείο και μετά...
1: Οι ερευνητές λένε ότι βάζουν
3: σε άλλες αγαπούς.
1: Ναι, οι ερευνητές λένε συνήθως οι ξένοι βάζουν τον όρο ότι ήταν χριστιανός για να είναι πιο εύκολα αποδεκτή πρακτική στη Δύση.
3: Δηλαδή, σωστό.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στη Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι χαόδηση κατάσταση έτσι. Και ο χριστιανός τελείως μετέωρος, κολλάμε και αυτό, σου λέει, α, χριστιανός είναι, αλλά για να ασχοληθώ κάτι περισσότερο.
3: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι κάποια γνωστή μου κατέληξε και δασκάλα του Ρέικη, από ό,τι μου λέγεται. Το τρίτο, προχθές που πήγα στην έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο, υπήρχαν καμιά 50-100 παιδάκια που κάνανε εξάσκηση τάιτσι και τα λοιπά, δηλαδή ήταν σαν σπορ. Ως. Εκτός από τα 4-5 βιβλιοπολία που είχαν τα παραθρησκευτικά και λοιπά φυλάδια, τα ερωτήματά μου είναι τώρα. Στη Φωνή Κυρίου σήμερα λέει, στις πράξεις, μιλάει για βαρύς λύκους.
1: Ναι, αυτή είναι η ερωτική.
3: Άρα,
1: είναι η
3: ο Απόστολος Παύλος μιλάει για βαρύς λύκους. Έρχομαι και ρωτάω, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, ποιοι μας προστατεύουν από τους βαρύς λύκους? Είναι πρώτον η εφορία, η οποία φορολογεί αυτούς που τα εξασκούν αυτό το επάγγελμα.
1: Ναι.
3: Δεύτερον, ποια είναι η θέση των ιατρών που υποτίθεται έχουν και όρκου, Ιπποκράτη κλπ. Και τρίτον, ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, η οποία πρέπει να χτυπάει το καμπανάκι προστασίας? Δηλαδή στη Φωνή Κυρίου αυτή σήμερα εμένα θα μου άρεσε στην τελευταία σελίδα που λέει νομοκανονικές απαντήσεις σε ερωτήματα εξωτερικής αποστολής να είχε 5-10 βιβλία που θα προστάτευαν τον Ορθόδοξο από κάτι τέτοιες παραφιάδες.
1: Ναι.
3: Δηλαδή κοιμάται ο κόσμος και ευτυχώς βρέθηκε σήμερα η ΠΕΡ να χτυπήσει, να κάνει μια τέτοια γενική διάλεξη.
1: Προσέχτε.
3: Και την οποία σας ευχαριστούμε θερμότερα. Εγώ νιώθω έλλειμμα πάντως ενημέρωσης.
1: Ναι.
3: Ευχαριστώ.
1: Είναι ένα μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα. Αυτό που είπατε πρακτικά είναι μια πρακτική αντίληψη που προφανώς ο σχεδιαστής κειμένα δεν το... Αυτός που ανέλαβε φέτος να εκπονήσει τις συνθήκες δεν είχε σκεφτεί αυτή την πρακτική. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι κάποιες μέρες που μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση στην προσέγγιση στη Φωνή Κυρίου. Ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης είναι ένα μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα. Η λέξη λύκη βαρύς λύκη βεβαίως είναι η αιρετική όλων των εποχών. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε καμιά φορά ο λόγος ευθύνης ή ενημέρωση εκκλησίας από τους αντίθετους χώρους. Στην Ελλάδα έχουμε ελευθερία σκεφτική. Είσαι ελεύθερος να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Δεν διώκεσαι και αυτό είναι ευτύχημα, είναι πλεονέκτημα. Όμως υπάρχει μια προπαγάνδα. Ο λόγος ενημέρωσης εκκλησίας, ο λόγος διαφώτισης, ο λόγος οριοθέτησης. Είτε από αιρετικές είτε από παραθρησκευτικές ομάδες, έτσι τι γίνεται, χαρακτηρίζεται ως φανατικός, ως μυσαλόδοξος, ως σκοταδιστικός, ως μεσαιωνικός. Δηλαδή έχεις δικαίωμα να λες εσύ ό,τι θέλεις, αλλά κάθε απόπειρα διαφώτισης είτε του ιερέα, είτε της Πανελληνίου Ενώσεως, είτε του Μητροπολίτη, είτε σαν σου ιδιώτη, σαν χριστιανός, είναι πρακτική μυσαλόδοξη. Βέβαια είναι μια μεθοδολογία που στοχεύει στο να δυσφημίσουμε την απόπειρα με σκοπό να μην μεγαλώσει η ενημέρωση. Άρα λοιπόν, το ζήτημα της ενημέρωσης είναι κέριο, ουσιαστικό και το ζήτημα δεν είναι μόνο επίκαιρο, να είναι και υπεύθυνο. Γι' αυτό λοιπόν ήρθα να κάνω ομιλία, όχι για να ευλογήσω τα γένια μου, έχοντας κείμενα δικά τους. Για να διαβάσουμε, πού τα βρίσκει ο παπάς. Έχοντας τα κείμενα των ειδικών των επιστημόνων, έτσι, και έχοντας υπόψη μου και τα περιστατικά που είχα χειριστεί χωρίς να για λόγους διοντολογίας και τάκ, να μην πω ήρθε ο τάδε και μου είπε αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σας, η Εκκλησία κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, δεν επαρκεί πάντως.
3: Απλώς για να μην μονοπολώ, το να μου λέτε για τον Άριο τον 4ο αιώνα μετά Χριστό δεν μου λέει τίποτα.
1: Όχι, λέει τίποτα, είναι παρόν το... Προσέχτε.
3: Ναι. Τον Άριο.
1: Προσέχτε. Το λέει ο πατέρας.
3: Και λοιπόν,
1: εγώ συμφωνώ μαζί να μην υπάρχει όμως γενικόλογες, δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν θα πει κανείς όταν μιλάει για τον Άριο του σήμερα. Εγώ έχω πολλές φορές και από το σταθμό γίνονται οι αναφορές οι συγχρονιστικές, πως παλιές πλάνες έχουν νέα κουστούμια σήμερα. Ο Κύριος κάτι θέλει πίσω και τα λοιπά.
4: Δύο πράγματα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, ένα σχόλιο όσον αφορά την
1: του
4: ανταλλαγή
1: μας,
4: απόψεων, ναι. Μάλλον, όχι του φίλου μας, την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του φίλου μας και εσάς. Κατά πόσον δηλαδή λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το ρέικι.
1: Ναι.
4: Το σχόλιο αναφέρεται στο εξής. Θα θυμίσω το κομμάτι, στο βαθμό που έχω μελετήσει το θέμα εξωτερικά πάντοτε. Θα σας θυμίσω το περιστατικό της πράξης των Αποστόλων, όπου βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος και ένας βοηθός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, σε κάποια πόλη εκεί της Μικράς Ασίας και κάποια παιδίσκη τους ακολουθεί από πίσω και τους λέει...
1: Όχι στη Μικράς Ασίας, στη Μακεδονία είναι, στην Καβάλα.
4: Στη Μακεδονία,
1: συγγνώμη.
4: Ακριβώς.
1: Μαντευωμένοι τον
4: Φιλίππο. Και τους λέει, είναι δούλοι του Θεού του υψίστου. Και στο σημείο εκείνο ο Απόστολος Παύλος τη σιωπά και της λέει, μη μιλάς, δεν θέλουμε να το, λέμε, να το λες εσύ αυτό. Άρα εδώ νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να λέει την αλήθεια, αλλά δεν θέλουμε την προέλευση η οποία είναι δαιμονική.
1: Όχι,
4: καταλάβατε.
1: Χαίρομαι για αυτό που λέτε. Δεν έχει θεραπεία σαν θέμα αλήθειας. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, επίσης είναι κάτι πολύ λεπτό. Δεν θεωρώ όμως αλήθεια προσωπικά σαν πατριβαζίδου το λέει και θεραπεύει. Πιστεύω ότι έχει στοιχεία αποκρυφτικό. Όταν μιλάει για θεία όντα, το οποίο μου καταλαμβάνω και έχω ξένη φωνή, στη δική μου την παράδοση, στη δική μου την παράδοση, την ορθόδοξη, την υπτική, αυτό είναι μόνο δαιμονοπληξία, δαιμονοκατοχή. Όταν μου λέει έχω νίκη θεία όντα μέσα, ακόμη μια άλλη φωνή. Δηλαδή έχω άλλα μεγέθη που περιγράφουν σε ένα χώρο. Λοιπόν, το θέμα της θεραπείας είναι πολύ πιο σύνθετο και μπαίνει και σε άλλες παραμέτρους.
4: Θα το έλεγα δηλαδή συγκεκριμένα, χωρίς να μπλέξουμε σε αυτό το οποίο λέτε.
1: Συμφωνώ μαζί στο τελικό
4: πόδι. Προσπαθώ να το μελετήσω το θέμα, γι' αυτό σας απαντώ έτσι. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι κάποιος έχει σπάσει το πόδι του, θεός φυλάξει κτλ. Και έρχεται ένας και του λέει: εγώ έχω έναν τρόπο να σου αποκαταστήσω το πόδι και θα δεις. Τάκ, τάκ, τάκ και του το φτιάχνει. Ναι. Το πούμε έτσι. Εάν εμείς συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός που του δίδαξε το πώς θα αποκαταστήσει το πόδι θα ήταν κάποια μη. Έτσι, ευλογημένη
1: θα
4: μορφή.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
4: Θα πούμε, δεν το
1: θα συμφωνώ μαζί σας.
4: Ακόμα και να μου φτιάξει
1: ναι,
4: το πόδι.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας, κατάλαβα.
4: Νομίζω
1: κατάλαβα.
4: Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι,
4: διότι αν επικεντρώνουμε το θέμα ότι δεν λειτουργεί, ο άλλος έρχεται και σε διαψεύδει. Να, εκεί και εκεί και εκεί λειτουργεί.
1: Ναι.
4: Άρα, το θέμα μας είναι ακόμα και να λειτουργεί. Δεν το θέλουμε.
1: Σύμφωνοι,
4: διότι
1: σύμφωνοι.
4: Είναι μη θεϊκή προέλευση.
1: Αποδέχομαι αυτό που λέτε, είναι σωστό.
4: Αλλά το ένα ήταν αυτό το σχόλιο.
1: Κρατάω όμως και το μη του, γιατί υπάρχουν και άλλες λύσεις που ερμηνεύουν το άλλο. Έχω δηλαδή ένα αντίλογο στο αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί.
4: Ναι.
1: Όμως όπως το βάζετε, εγώ το αποδέχομαι.
4: Έτσι, ναι. Έτσι. Και τώρα, το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω είναι. Έχω μία μαρτυρία από κάποιο μοναστήρι που μου το είχαν διηγηθεί, πως κάποια η οποία είχε φτάσει στο βαθμό του μάστερ, ας πούμε, και μία ωραία πρωία, δεν ξέρουμε τους λόγους και τους αυτό, και πραγματικά εγώ αν ήξερε κάποιος αυτό το πρόσωπο θα ήταν ενδιαφέρον να έρθει σε επικοινωνία μαζί του. Αυτή μετενόησε και ήθελε να αλλάξει. Είχε φτάσει, λέμε, στο στάδιο του τρίτου βαθμού μάστερ. Και για λόγους που εκείνη γνωρίζει και ο Κύριος, ο Θεός και η ψυχή της που λέμε, αποφάσισε να αλλάξει. Το σημείο ακριβώς εκείνο που μετά μου μετέφεραν οι πατέρες από το μοναστήρι, συγκεκριμένα στη Μονή του Δημίου Προδρόμου στη Δημητσάνα, θα το γνωρίζετε
1: κάποιοι. Στη Στεμνίτσα.
4: Στη Στεμνίτσα, πολύ σωστά. Είχε καταφύγει εκεί το άτομο αυτό, διότι από τη στιγμή που αποφάσισε να φύγει από τον τρίτο βαθμό κλπ, το κυνηγούσανε οι δαιμονικές δυνάμεις και έτρωγε μετασχωρήσεως πολύ ξύλο, έτσι, προσπαθώντας αυτή μεν να φύγει. Δεν ξέρω αν ήταν καν γυναίκα ή άντρα, συγγνώμη. Ιδέα, άλλοι
1: πρόσωπο,
4: λένε, δηλαδή του λέγανε, εσύ απείλαυσες τις υπηρεσίες μας, δεν μπορείς να φύγεις τώρα. Αυτά. Ευχαριστώ.
1: Ο Γιώργος Καρτέλη εκεί πέρα.
5: Πολύ σημαντικό είναι να πούμε και μια επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την ιστορική διαδρομή, έτσι, του κινήματος, πώς αυτό του ρεύματος, του ρέκι, πώς αυτό καθιερώθηκε στην ελληνική χώρα αυτή τη στιγμή, με ένα συγκεκριμένο έντυπο το οποίο είναι μόνο για το ρέκι. Ξεκινάει πριν πολλά χρόνια το τρίτο κομμάτι και εντάσσονται όλες οι αναρθόδοξες θεραπευτικές μέθοδοι της νέας εποχής, οι εναλλακτικές θεραπείες θα μπορούσαμε να πούμε, ως πρακτικές αποκρυφτικών ομάδων. Τότε δεν υπήρχε άλλο αποκρυφτικό περιοδικό και όλες εντάσσονται σε αυτό το περιοδικό. Δηλαδή αρχίζουν και εισβάλλουν στον ελλαδικό χώρο μέσω ενός καθαρά αποκρυφιστικού έντυπου που σκοπό έχει να μοιήσει, να συνηθίσει, να εξοικειώσει τον ελλαδικό χώρο στον αποκρυφισμό. Έτσι αρχίζουν και εμφανίζονται και κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Όσο αρχίζει η ζήτηση και πληθαίνουν οι αποκρυφιστικές ομάδες και αρχίζουν και πληθαίνουν και τα αποκρυφιστικά περιοδικά, έχουμε τις ανοιχνεύσεις, μετά έχουμε το Άβατο, το Στρέις κτλ. Με τα εκδοτική. Και το 90 έχουμε ένα μπαράζ παχτολού χρημάτων με νεπαγνηστικά περιοδικά και όλα αυτά. Με το 90, μετά από περίπου 10 χρόνια, το 2000, αυτονομούνται τα περιοδικά με το
1: συναρθόδοξο
5: περιεχόμενο και έχουμε περιοδικό ειδικά για τη γιόγκα, ειδικά για το ρέικι και ειδικά για κάποιες εναλλακτικές κτλ. Και βλέπουμε εκεί, όπως πολύ όμορφα είπατε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι και υπάρχουν ακόμα και στο ρέικι πολλά ρεύματα και πολλές τάσεις. Δηλαδή είναι πολυτασικό. Οπότε κάτι που ακολουθεί ένας δάσκαλος δεν σημαίνει ότι. Ως μια αντιγραφή ή ως ένα copyright θα κάνει ακριβώς ένας άλλος. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον αποκλειστικό χώρο. Οπότε ένας αδελφός που εμπλέκεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα που έχει και κάποια συγκεκριμένη εμπειρία, αυτό δεν σημαίνει ότι όσο και να έχει ασχοληθεί, σίγουρα θα έχει μια εμπειρία από κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου πολύ περισσότερη, αλλά ότι θα γνωρίζει όλες τις διαστάσεις όλων των υπόλοιπων ρευμάτων στον ίδιο χώρο, αλλά και τη συνάφειά τους με άλλα αποκρυφιστικά ρεύματα, τα οποία έχουν διαφορετική προβληματική.
1: Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, μισό λεπτό. Ο Ανδρέας.
6: Δημήτριος.
1: Συγγνώμη, Δημήτρης. Ναι.
6: Όταν είχα πάει να πάρω τη μίση, σας είπα, ήδη γνώριζα κάποια πράγματα και λέγανε ότι με αυτό θεραπεύεις. Βέβαια, αυτοί έχουν και το κάρμα, το οποίο τι λένε, ότι σου έχει τύχει κάτι για να διδαχθείς. Ωραία, τους λέω κι εγώ. Αν αυτός ο άνθρωπος να θεραπεύσεις, του το έχει στείλει ο Θεός. Όπως λέτε εσείς από το κάρμα, για να μάθει. Εσείς γιατί το παίρνετε, δεν πάτε κόντρα στο Θεό? Α, μου λέει.
1: Τον ταλαιπωρείς με το κάρμα.
6: Αυτό είναι την ίδια μέρα.
1: Στην επόμενη τεσσάρκωση για να τα ξαναταλαιπωρηθεί.
6: Ναι. Και τους λέω, α, μου λέει, τότε δεν λειτουργεί, μου λέει, το ρέικι. Σε προστατεύει και δεν λειτουργεί. Ωραία. Περνάει όλο αυτό το
1: σκηνικό. Η απορία.
6: Βγήκε και αυτό το αγγελικό ρέικι που λέτε μετά. Το οποίο λέει
1: δεν είναι το μόνο, είναι κάποιο από τα πολλά.
6: Ναι, και είναι από τα πολλά. Το οποίο θεραπεύει το κάρμα. Άρα ερχόνται κόντρα σε αυτό που είχαν πει στην αρχή. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να τους βγάλεις άχρηστους. Δεν είναι καλά εωσφορικό, είναι σίγουρα ότι μπορείς να πεις στους μαθητές τους, να τους πείσεις με αυτόν τον τρόπο ότι η διδασκαλία δεν είναι σωστή.
1: Ναι, υπάρχει και μία. Θέλω να σας απαντήσω και σε κάτι, αλλά πολλές φορές βάζουν αυτοί οι άνθρωποι κάποιο ερώτημα. Είχε την εμπειρία? Λες όχι. Πώς μιλάς? Και εγώ απαντάω πολλές φορές. Στο σχολείο μου είπαν υδρογόνιο, δύο οξυγόνιο είναι νερό. Δεν έκανα εγώ χημική ανάλυση. Δεν έχω την εμπειρία της χημικής ανάλυσης. Τι σημαίνει, δεν είναι το υδρογόνιο, δύο οξυγόνιο νερό? Από το δάσκαλο και την εμπειρία παραλαμβάνω κάτι. Δεν έκανα να κάτσω εγώ να αναλύσω με τα χημικά όργανα έτσι. Στην Τετάρτη Δημοτικού, εμένα συμπέμπουν κάποια φυσική πνευματική. Ο δάσκαλος μου λέει υδρογόνιο, δύο οξυγόνιο. Όπου πα στην Ιφίλιο, είτε είναι η Αγριλανδία, είτε είναι η Ισλανδία, είτε είναι η Ελλάδα, είτε η Νότια Αφρική. Η χημία λέει υδρογόνο, δύο οξυγόνο είναι νερό. Αυτό είναι εμπειρία, επιστήμη, γνώμη που κληρονομήθηκε. Δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, αξιπαχή κάθε φορά το αυτονόητο, το δεδομένο για να πω ότι έχω εμπειρία και ίσω ότι είναι νερό. Χρησιμοποιώ λοιπόν τη γνώση, την εμπειρία, τα δεδομένα ανθρώπων που προηγήθηκαν ή έχουν καταγράψει.
0: Ακούσατε ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2011 από τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Γεωργόπουλο με θέμα «Τι είναι το ρέικι».
7: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια.

όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μήνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από σήμερα αγαπητοί μου ανοίγουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα, ένα κεφάλαιο ανθρώπινο που μπορούμε να πούμε ότι αυτό και μόνο είναι η όλη αιτία του κακού. Βέβαια θα διερωτηθεί κανείς ποιο είναι αυτό το μεγάλο κακό. Ίσως όμως για τους περισσότερους των ανθρώπων να είναι και ξεχασμένο ή να μην δίδεται η πρέπουσα σημασία αλλά και αναφορά. Είναι θα έλεγα ένα από τα λησμονημένα πράγματα τα οποία ο άνθρωπος θα μπορούσε να αναφερθεί. Το θέμα λοιπόν αδελφοί μου, αυτό το μεγάλο και δυνατό θα έλεγα γενικά για την ανθρωπότητα, είναι η αμαρτία αλλά και τα επακόλουθά της. Και μόνο το άκουσμα είναι από τις λέξεις, αμαρτία δηλαδή, που αποτελεί αποτροπιασμό ή και αποστροφή ακόμα για τους περισσότερους. Δεν τη δέχεται εύκολα ο άνθρωπος την λέξη αυτή, δεν την σκέπτεται, δεν επιθυμεί το άκουσμά της ή και πολλάκις αποστρέφεται θα έλεγα ή και απομακρύνεται από την λέξη αυτή, διότι δεν του είναι ευχάριστη αλλά ούτε και επιθυμητή, ή ακόμα αν θέλετε δεν ενδιαφέρεται για αυτήν ή την αγνοεί παντελώς, διότι του προξενεί όχι ευχάριστο άκουσμα αλλά ένα εμπόδιο θα λέγαμε για την παραδείγματος χάρη ελευθερία του, για τις ορέξεις του, για τις επιθυμίες του και ακόμα και για τις επιδιώξεις του. Αλλά εμείς σοβαρά σκεπτόμενοι, έχοντες και υπευθυνότητα της θέσεώς μας και της ιεράς μας διακονίας, θίγουμε το θέμα αυτό για να αντιληφθούμε το πόσο σοβαρό και μεγάλο είναι και πόσο ενδιαφέρει γενικά τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον χριστιανόν ορθόδοξο άνθρωπο. Καταρχάς πρέπει αδελφοί μου να πούμε ότι η αμαρτία δεν υπήρχε και δεν υφίστατο στο πνευματικό στερέωμα, δηλαδή στις ουράνιες δυνάμεις, όταν από τον Κύριο και Δημιουργό, το Δημιουργό του Σύμπαντος, ορατού και ορατού κόσμου. Δημιουργήθηκε όμως αυτή, δηλαδή η αμαρτία, εκ της πτώσεως καταρχάς του αοράτου και ασωμάτου κόσμου, δηλαδή από τον πνευματικό κόσμο προήλθε πρώτα η αμαρτία και πρώτα απ' όλα από τον διάβολον. Αυτός πρώτος επέφερε την αμαρτία εις το πνευματικό κόσμο με την μεγάλη του ανταρσία και είναι εις όλους γνωστό το μεγάλο και ισχυρό ολίσθημα του αιωσφόρου και του τάγματός του. Με την απειθαρχία του εις τον Θεόν επέφερε ακεραίως την πτώση του, οπότε από φωτεινός άγγελος που διακονούσε τον Θεόν έγινε αμέσως διάβολος, δηλαδή διαβολεύς, άλλαξε ριζικά οι όψεις του, οπότε επήλθε η πρώτη ρήξης όπως τα λέγαμε με τον Θεόν. Και αυτομάτως έχασε την ωραιότητά του, αλλά και απομακρύνθηκε αυτομάτως από την εύνοια και την παρουσία του Θεού. Οπότε επήλθε η πρώτη πνευματική αμαρτία, αλλά και ο παντελής χωρισμός του με τον Θεόν. Στη συνέχεια
επικολούθησε η δημιουργία του ορατού σύμπαντος κόσμου με τέλειο δημιούργημα του Θεού τον άνθρωπο, αυτό το ανώτατο της δημιουργίας του Θεού που ενέβαλε ο Θεός αυτόν πνεύμα ζωής και ενεφύσε επ' αυτόν, πνεύμα δηλαδή του Θεού αθάνατο, διότι αδελφοί μου ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο όντως αθάνατο. Όμως σε αυτήν την ορατή δημιουργία και ιδιαίτερα εις τον άνθρωπον εισήλθε ο πειρασμός του διαβόλου, του μεγάλου αυτού και αρχεκάκου όφεως όπως τον ονομάζουμε, του μισόθεου, του μισάνθρωπου, του ανθρωποκτόνου διαβόλου, και είναι γνωστό το γεγονός του πώς παρέσυρε τον άνθρωπον εις την αμαρτίαν. Οπότε έχουμε την πτώση πλέον του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος δια της παρακοής του εις τον Θεόν εγέννησε την αμαρτία, και δια της αμαρτίας επήλθε ο πνευματικός του θάνατος. Θάνατος πνευματικός λοιπόν αδελφοί, αλλά και σωματικός. Οπότε η αμαρτία διευρύνθη, συνέλαβε δυστυχώς και τον άνθρωπο εις τα δίχτυα της. Οπότε ο άνθρωπος από αθάνατος έγινε θνητός, διευλήθηκε αυτός, άλλαξε οι όψεις του, έγινε ο απαγαθός πονηρός σαν τον διάβολον θα λέγαμε. Οπότε το μυαλό του και οι σκέψεις του και η διάνοιά του μεταμορφώθηκε, διεχωρίστη από τον Θεό, ενώ ήταν πλησίον του Θεού πλην την αμαρτία, όμορφος και ειρηνικός, όμως διαστρεβλώθηκε ολόκληρη η ψυχοσωματική ύπαρξή του και οντότητά του, και έτσι έπεσε κυριολεκτικά στην αμαρτία, ευρισκόμενος εδώ εις την κοιλάδαν αυτή του κλαθμόνος. Ορθώς λοιπόν ονομάστηκε ο κόσμος αυτός κοιλάς του κλαθμόνος. Αφού ο άνθρωπος είναι ταλέπορος διαβάτης από τη στιγμή της γεννήσεώς του μέχρι του θανάτου του, έχει αχώριστο σύντροφο της ζωής του τον πόνο, την αγωνία και την απογοήτευση πολλές φορές. Διπλό κακό λοιπόν εκστρατεύει εναντίον του. Είναι πρώτα το φυσικό κακό, το οποίο παρουσιάζεται με τα φυσικά φαινόμενα, με τις θύελες όπως τα λέγαμε παραδείγματος χάρη, τις καταιγίδες, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τις ασθένειες, τους θανάτους, και ρίχνει τον άνθρωπο σε τόσα δάκρυα και σε τόσα βάσανα. Πλήττει το φυσικό κακό τον άνθρωπο και εκείνος ζητεί να το αποφύγει. Μοίρια όμως όσα μέσα και τρόπους μηχανεύεται για να εξουδετερώσει τα τρομερά πλήγματά του. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κακό, το ηθικό κακό. Είναι το μεγαλύτερο αδελφοί μου κακό, ή μάλλον το μοναδικό κακό, το οποίο πλήττει βαρύτερα τον άνθρωπο, διότι δεν υπάρχει άλλο κακό και άλλη μεγαλύτερη και χειρότερη συμφορά αδελφοί μου από την αμαρτία. Ένας καθηγητής λέγει και αιτιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Το φυσικό κακό δεν είναι πράγματι κακόν, διότι δεν είναι ηθικόν κακόν. Η άποψη αυτή είναι λογική συνέπεια της θέσεως ότι η φύση σου δεν γνωρίζει περί ηθικού κακού. Αυτό σημαίνει ότι ένα μόνο είδος κακού υπάρχει, το ηθικόν κακό, και ότι ο φυσικός πόνος δεν είναι τιού του είδους κακών. Πράγματι, πίσω από το φυσικό κακό κρύπτεται το ηθικό κακό, που είναι η αιτία και η πηγή του. Αυτό το διαπιστώνουμε και στην καθημερινή ζωή μας. Πολλές φορές μια ανέχεια και μια εγκατάλειψη έχει την αιτία της σε κάποια αδικία ή, αν θέλετε, σε κάποια αχαριστία. Μία ασθένεια και ένας θάνατος οφείλεται συχνά σε κάποια παρεκτροπή στο ηθικό μας επίπεδο που έγινε στο παρελθόν ή και πρόσφατα. Ένας πόλεμος, επί παραδείγματι, έχει αιτία τα μίση, τα πάθη μεταξύ των λαών. Ο Θεός δηλαδή παιδαγωγεί με το φυσικό κακό τους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους. Και είναι το ηθικό αυτό κακό το μεγαλύτερο και οδυνηρότερο κακό,
Γιατί? Διότι δεν πλήττει μόνο το σώμα, αλλά κυρίως και κατεξοχήν, αδελφή μου, πλήττει την αθάνατη ψυχή. Αντιθέτως όμως, το φυσικό κακό αφήνει ανέπαφη την ψυχή. Παραδείγματος χάρη, δεν βλάπτεται η ψυχή όταν ασθενήσει ο άνθρωπος ή όταν τον βρει μια πτώχευση, βλάπτεται όταν παραπονεθεί κατά του Θεού ή όταν αγανακτήσει και βλασφημίσει για την ασθένεια και την πτωχία του. Αυτό φέρει θανατηφόρο πλήγμα. Ένας θάνατος η αμαρτία, εις θάνατος λέγει η αμαρτία ψυχής γαρ όλεθρος εστί. Γι' αυτό, εάν πάντοτε χρειάζεται να εκδηλώνουμε συμπάθεια, πολύ περισσότερο χρειάζεται σε εκείνον τον άνθρωπο που διαπράττει την αμαρτία. Του πρέπουν και δάκρυα και οδυρμοί και κλαθμοί. Το συνιστά εδώ ο Άγιος Βασίλειος όταν γράφει «Να κλαις για την αμαρτία». Αυτή είναι αρρώστια της ψυχής. Αυτή θάνατος είναι της αθάνατης ψυχής. Αυτή είναι άξια πένθους και οδυρμών ασυγείτων. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος, παρομοιάζοντας την αμαρτία με τερατόμορφη γυναίκα, παραστατικότατα παρουσιάζει τα καταστρεπτικά γνωρίσματα του ηθικού κακού, το οποίο τελικά στοχεύει στο θάνατο της αθάνατης ψυχής. Να λοιπόν πως λέγει και πως εκφράζεται ο Άγιος Πατήρ για την αμαρτία. Πραγματικά λέγει, τίποτα δεν είναι τόσο απερίσκεπτο όσο η αμαρτία, τίποτε τόσο ανόητο και μωρό αλλά και ορμητικό. Όπου και αν ισορμήσει, όλα τα αναποδογυρίζει, όλα τα ανακατώνει, όλα εντελώς τα καταστρέφει. Έχει όψη, λέγει, δύστροπη, φορτική, αλλά και βαριά. Και αν κάποιος ζωγράφος ήθελε να την παραστήσει, νομίζω ότι δεν θα στοχούσε αν την παρουσίαζε ως εξής: σαν μια γυναίκα με μορφή θηρίου, που να είναι βάρβαρη, που να βγάζει φωτιά από το στόμα της, σαν εκείνες τις σκύλες που περιγράφουν οι εθνικοί ποιητές που κατασπαράσουν τα θύματά τους. Διότι με αναρρύθμιτα χέρια αρπάζει τις σκέψεις μας και ισορμά, χωρίς να το περιμένουμε, και καταξεσχίζει τα πάντα, όπως και οι σκύλοι που δαγκώνουν στα κρυφά. Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στα πνευματικά του γυμνάσματα, μας μιλάει για το ανυπολόγιστο μέγεθος και το κόστος της αμαρτίας, εφόσον αυτήν κατεξοχήν μισεί ο Θεός, αλλά και την αναγνωρίζει ως το πραγματικό κακό. Το φυσικό κακό είναι στην ουσία του φαινόμενο κακού. Αν ίσως ο Θεός είναι ένα άπειρον πέλαγος τελειότητος, η αμαρτία εξ εναντίας είναι μία άβυσσος κακία χωρίς πάτον. Και αν ο Θεός είναι ένα αγαθόν, απείρως ανώτερον από όλα τα αγαθά, και αν ίσως ο Θεός είναι ένα τιούτον όν, όπου αν συγκριθούν με αυτό τα άλλα πράγματα, είναι το ουδέν. Βέβαια η αμαρτία είναι ένα τιούτον βδέλυγμα, όπου και αν συγκριθούν με αυτήν όλα τα άλλα αυτά κακά, δεν μπορούν να ονομαστούν κακά. Λοιπόν η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, τέρας και της παρούσης ζωής και της μελούσης. Και ο ίδιος ο Θεός δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει άλλο τέρας πλέον μεγαλύτερον και εναντιότερον εις την θείαν του μεγαλειότητα αλλά και αγαθότητα έξω από την αμαρτία. Ούτε είναι δυνατόν να μισήσει άλλο κάτι τι περισσότερον από την αμαρτία, καθώς λέγει η Σοφία του Σιράχ, μισητή έναντι Κυρίου η υπερηφάνεια. Από όσα έχουν προαναφερθεί, γίνεται αντιληπτό, αδελφοί μου, ότι οπωσδήποτε δεν απαγορεύεται η φροντίδα και η μέρημνα προς αποφυγήν του φυσικού κακού, αλλά πολύ μεγαλύτερη φροντίδα και προσπάθεια απαιτείται προς αποφυγή και εξωστράκηση, θα λέγαμε, από τη ζωή του ανθρώπου, του φρικτότερου κακού,
το οποίο αυτό είναι η αμαρτία. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε διεξοδικά με αυτήν. Ίσως βέβαια το θέμα δεν είναι τόσο ευχάριστο, απεναντίας θα λέγαμε, αλλά εάν δεν πούμε την αλήθεια και δεν συμβουλεύσουμε όσα μας ευχαριστούν, τότε δεν θα διαφέρουμε από τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι παραπλανούν τους ανθρώπους με το να διδάσκουν στον καθένα ότι τον ικανοποιεί. Καταρχήν πρέπει συνοπτικά να δούμε την θεώρηση της αμαρτίας και την έννοια της αμαρτίας. Η έννοια της αμαρτίας από τους αρχαιοτάτους χρόνους απασχόλησε τον άνθρωπο, ίσως επειδή αποτελεί αυτή κοινό γνώρισμα αλλά και βίωμά του. Κατά αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία βρίθη τέτοιων περιπτώσεων όπου ο άνθρωπος γίνεται τραγικό παίγνιο στα πλοκάμια της αμαρτίας. Η λέξη αμαρτία και το αμάρτημα προέρχεται από το αρχαίο ρήμα αμαρτάνο, που σημαίνει σφάλο, που σημαίνει αστοχώ στις επιδιώξεις μου. Η έννοια όμως της αμαρτίας και του αμαρτήματος έλαβε διαχρονικά ποικίλη σημασιολογική ερμηνεία και φόρτιση αναλόγως των φιλοσοφικών και ιδεολογικών ρευμάτων που υφίστανται κατά καιρούς. Αλλά κάτω από το πρίσμα της Ορθοδόξου πίστεως η αμαρτία αποκτά πλέον άλλες διαστάσεις και άλλες προοπτικές. Αυτή λοιπόν τη δυτή, τη θύραθεν και την εκκλησιαστική αντίληψη περί εννοίας της αμαρτίας θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε εν συντομία. Κατά τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι περισσότεροι των Ελλήνων φιλοσόφων και αναλόγως των φιλοσοφικών τοποθετήσεων του καθενός, τον όρο αμαρτία δεν τον εκλαμβάνουν ως ηθική έννοια, δηλαδή δεν δέχονται την αμαρτία ως αποτέλεσμα της κακής χρήσεως της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, αλλά ως αποτυχία στην επιδίωξη ενός ορισμένου σκοπού. Η έννοια της αμαρτίας αυτής, όπως γίνεται κατανοητό, είναι συνδεδεμένη προς την ανικανότητα του χειρισμού ή την άγνοια των καταλλήλων μέσων για την επιτυχία του σκοπού τον οποίον επιδιώκει κάποιος. Προς επιβεβαίωση των προαναφερθέντων παραθέτουμε δύο αντιπροσωπευτικές γνώμες από κορυφαίους αρχαίους ελληνικούς φιλοσόφους και στοχαστά στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης έλεγε: «Κανείς από εκείνους που γνωρίζουν τα κακά, την αμαρτία δηλαδή, ότι είναι κακά, θα τα προτιμούσε». Και στα έργα του ο μαθητής του Σοκράτη, ο Πλάτωνας, περισσότερο αναλυτικά διατύπωσε την παραπάνω άποψη διακηρύττοντας: «Διότι εγώ σχεδόν νομίζω αυτό, ότι δηλαδή κανένας από τους σοφούς άνδρες δεν έχει τη γνώμη ότι θεληματικά αμαρτάνει ο άνθρωπος, ούτε και τα αισχρά και κακά θεληματικά ότι εξυπηρετεί, αλλά ότι πράττουμε τα κακά και αισχρά χωρίς να το θέλουμε». Κατά αυτόν τον τρόπον οι αρχαίοι φιλόσοφοι αναζητούν την αρχή της αμαρτίας, όχι στην κακή χρήση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, αλλά στην άγνοια περί της ουσίας του κακού, χωρίς να απουσιάζει τελείως από αυτήν την αντίληψη και η αρχή της ελεύθερης βούλησης. Γι' αυτό και υποστηρίζουν την τιμωρία των κακών τόσο στην παρούσα ζωή όσο και στη μέλουσα, όπως την πιστεύουν. Όμως εμείς ας δούμε κατά την Αγία Γραφή, να δούμε τι λέει και ο Πανάγαθος Θεός περί της αμαρτίας. Ο Θεός, επειδή δεν έχει καμιά σχέση με την αμαρτία, είναι ο μόνος αξιόπιστος, μόνο ο κατά πάντα αναμάρτητος Υιός και Λόγος του Θεού και τέλειος Θεός που έγινε άνθρωπος για να καταργήσει το κράτος της αμαρτίας, αυτός και μόνο είναι σε θέση να μας βεβαιώσει τι είναι η αμαρτία. Έδωσε βέβαια ο Θεός στην αρχή τον άγραφο νόμο, τη φωνή της συνειδήσεως, κατόπιν όμως
έδωσε και τον γραπτό νόμο, τόσο στο δεκάλογο με το Μωυσή, όσο και τον τέλειο νόμο με το Ευαγγέλιο. Η Αγία Γραφή δεν είναι βιβλίο το οποίο περιέχει φιλοσοφικούς όρους. Εν τούτης όμως, προκειμένου περί της αμαρτίας, μας δίδει ένα πολύ σύντομο και θαυμάσιο ορισμό. Το Πανάγιο Πνεύμα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη μας καθορίζει. Η παράβασης, η καταπάτηση του νόμου είναι η αμαρτία. Ποιανού νόμου? Του νόμου του Θεού. Διότι όπως κάθε κράτος έχει τους νόμους του, για να ρυθμίζονται έτσι οι σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και απέναντί του, έτσι και ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο, του έδωσε νόμο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να πολιτεύεται. Οι εντολές του Θεού, οι οποίες εκφράζουν το θέλημα του Θεού, είναι αυτές που κανονίζουν τη συμπεριφορά μας προς τον εαυτό μας, προς τον πλησίον μας, προς τον Θεόν. Η αμαρτία λοιπόν, αδελφοί, κατά την Αγία Γραφή, είναι η ανομία, είναι η καταπάτηση, είναι η παρακοή του νόμου του Θεού. Για να γίνει όμως πιο σαφέστερη η αλήθεια αυτή, λέμε και σημειώνουμε ορισμένα παραδείγματα. Ο νόμος του Θεού ορίζει να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τη ζωή του άλλου όταν τον κακοποιούμε με οποιοδήποτε τρόπο, πολύ περισσότερο όταν του αφαιρούμε τη ζωή, διότι διαπράττουμε έτσι αμαρτία. Ο νόμος του Θεού παραγγέλει επίσης να μην εγγίζουμε την ξένη περιουσία. Όταν κλέπτουμε ή εκμεταλλευόμαστε ή με οποιονδήποτε τρόπο αδικούμε, καταπατούμε τον νόμο του Θεού. Ο νόμος ακόμα του Θεού διατάσσει να σεβόμαστε την τιμή, την υπόλοιψη και γενικώς την προσωπικότητα του άλλου. Όταν ο άνθρωπος ανοίγει το στόμα του και κατηγορεί τον πλησίον, τον συκοφαντή δηλαδή, διατυπώνει χίλια δυο ψεύδι για να βλάψει την υπόλοιψή του. Έτσι λοιπόν αμαρτάνει. Ο Θεός ακόμα παραγγέλει στον άνθρωπο να διατηρεί το σώμα του καθαρό και αγνό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδει το σώμα του, που είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος, στην ατιμία, στην ανηθικότητα, τότε αμαρτάνει θανάσιμα. Ο Θεός λοιπόν επίσης θέλει ακόμα να μην βγαίνει από το στόμα του ανθρώπου σάπιος λόγος. Όταν αφήνουμε τη γλώσσα μας να προφέρει λόγια απρεπή και άσεμνα, τότε αμαρτάνουμε, αδελφοί. Ο Θεός ζητεί από τον άνθρωπο ακόμα να μην θυμώνει, να μην οργίζεται, να μην φθονεί τους άλλους. Όταν ο χριστιανός ενδίδει σε αυτά, τότε αμαρτάνει. Ακόμα ο Θεός θέλει να αγαπούμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας. Ακόμα να είμαστε ελεήμονες, να συντρέχουμε τον ορφανό, να συντρέχουμε τη χείρα των πάσχοντα. Όταν εμείς δείχνουμε αδιαφορία και ασπλαχνία, ή ακόμα χειρότερα πιέζουμε και αδικούμε τους φτωχούς, αυτό είναι μεγάλη αμαρτία και διαπράττουμε αυτήν την φοβεράν και μεγάλην αμαρτία. Θα πάρουμε όμως εδώ, αδελφοί μου, μια μικρή ανάσα και θα συνεχίσουμε το θέμα μας.

0: Συνεχίζουμε το θέμα μας λοιπόν περί αμαρτίας. Ο νόμος ακόμα του Θεού μας λέγει και μας ορίζει την αργία και τον αγιασμό της Κυριακής, τον ανελιπή εκκλησιασμό και την τακτική συμμετοχή μας στα μυστήρια της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Κοινωνίας των Αχράντων Μυστηρίων. Όταν αυτά τα αμελούμε και τα αποφεύγουμε, εργαζόμαστε την αμαρτία. Ας δούμε όμως ακριβέστερα το περιεχόμενο της εννοίας της αμαρτίας που δίδει ο νόμος του Θεού τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωσαϊκός νόμος δεν απέβλεπε τόσο στην ηθική προαγωγή ή διεύρυνση του αισθήματος της ηθικής ατέλειας, όσο στο να δημιουργήσει έθνος μέσα στο οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και διατηρηθεί η επικοινωνία με έναν Θεόν. Γι' αυτό τα πολιτικά και τελετουργικά στοιχεία δέσποζαν τότε στο Μωσαϊκό νόμο. Αμαρτία σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή σήμαινε πολύ περισσότερο παραμέληση συνειδητή ή ασυνείδητη των λειτουργικών κανόνων παρά ηθική παράβαση, μεταξύ των οποίων άλλωστε ουδε μία διάκριση υπήρχε, διότι ηθικό θεωρεί το κάθε τι το οποίο συμφωνούσε προς τα κρατούντα κοινωνικά έθιμα. Παρά τα αυτά υπάρχουν και σαφείς μαρτυρίες ότι παραλλήλως επικρατούσαν και μερικές ανώτερες αντιλήψεις περί της αμαρτίας. Παραδείγματος χάρη, γινόταν διάκριση μεταξύ εκούσιου και ακούσιου φόνου. Επιπλέον, ο Δεκάλογος κατεδίκαζε τις αμαρτίες της διάνοιας και των λόγων και των έργων. Επίσης, στην Παλαιά Διαθήκη αναπτύσσεται η αντίληψη ότι κάθε παράβαση του ηθικού νόμου προσβάλλει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και αυτόν τον Θεόν. Ο Θεός είναι κριτής των ενόχων πράξεων του ανθρώπου ως ατόμου και ως ολότητας. Όμως, από την εποχή των προφητών υπάρχει σαφής ηθική αντίληψη περί αμαρτίας. Έτσι, ο προφήτης Ισαΐας περιγράφει τον τρόπο του σκέπτεστε και ενεργήν των ανθρώπων που κατεργάζονται την αμαρτία και διατυπώνει τα ακόλουθα. Κανείς δε λαλεί δίκαια, ούτε υπάρχει σε αυτούς κρίση και απονομή δικαιοσύνης αληθινή. Έχουν στηριγμένη την πεποίθησή τους στα είδωλα και λαλούν ψέματα και ανυπόστατα, διότι συλλαμβάνουν και κυοφορούν το κακό και γεννούν κατόπιν σκέψεως και μελέτης την παρανομία. Και βέβαια, η Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζει τίποτα περί προπατορικής αμαρτίας. Αναγνωρίζει όμως σαφώς ως έμφυτη την τάση του ανθρώπου προς το κακό, η οποία τάση φέρει μαζί της, αν όχι ευθύνη, αλλά τουλάχιστον κάποια έννοια ηθικής αναξιότητας. Όμως, αδελφοί μου, εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου. Ότι πάρικος είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοιαν. Ότι ευλογητό σύ, συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στην προηγουμένη μας εκπομπή ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα την αξία και τη σημασία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και τούτο με αφορμή παρατηρήσεις και ερωτήσεις ακροατών μας που έφτασαν έως εμάς και οι οποίες διατυπώνουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Ήδη στην προηγουμένη μας εκπομπή διαπιστώσαμε ότι η Καινή Διαθήκη μας προτρέπει στη μελέτη της Παλαιάς. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός μας, χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη και τη μαρτυρία της για να στηρίξει το λόγο του προς τους Ιουδαίους. Επίσης, ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη για να βοηθήσει τους μαθητές του να καταλάβουν καλύτερα τα γεγονότα του πάθους και της Αναστάσεώς του. Οι Άγιοι Απόστολοι μελετούν και ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει με πολύ θέρμη τους μαθητές του να μελετούν τις γραφές. Και όταν η Καινή Διαθήκη ομιλεί για γραφές, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όπως είδαμε, αφιέρωνε ολόκληρες ημέρες για να ερμηνεύει στους μαθητές του την Παλαιά Διαθήκη. Όλη δε η Καινή Διαθήκη μαρτυρεί ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κείμενο θεόπνευστο. Φερόμενοι από το Πνεύμα του Θεού ελάλησαν οι ιερείς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Στη συνέχεια είδαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη και διδάσκουν τον λαό μέσα από αυτήν. Δηλαδή, την χρησιμοποιούν ευρύτατα στο ποιμαντικό και διδακτικό τους έργο. Προπάντων, βλέπουμε να την χρησιμοποιούν ως βάση για τη θεολογία τους, μαζί βεβαίως πάντοτε με την Καινή Διαθήκη και υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι η ολοκλήρωση και η τελείωση της Αποκαλύψεως του Θεού. Και κάτω από το φως της Καινής Διαθήκης, δηλαδή της παρουσίας αυτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μπορούμε να κατανοούμε, να μελετούμε και να ερμηνεύουμε και τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες λοιπόν μελετούν, ερμηνεύουν και προτρέπουν στην έρευνα και την μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Και η Αγία μας Εκκλησία συνεχίζει ακριβώς αυτήν την πορεία και την παράδοση σε όλους τους αιώνες. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να λέγεται Ορθόδοξος και να ομολογεί Κύριον Ιησούν Χριστόν και να θεωρεί τον εαυτό του μέλος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας και να υποτιμά, να παραμελεί ή το χειρότερο, να περιφρονεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Η Αγία μας Εκκλησία την Παλαιά Διαθήκη την χρησιμοποιεί στη λατρεία. Βεβαίως, τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας είναι από την Καινή Διαθήκη, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι όλες οι άλλες ακολουθίες περιλαμβάνουν μεγάλα αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι διαρθρωμένες πολλές φορές με βάση το ψαλτήριο του Δαβίδ, το οποίο είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και δεν έπαψε ποτέ να είναι το κυρίως προσευχητάριο της Εκκλησίας μας. Ακόμη στους εσπερινούς των εορτών έχουμε αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη από αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την χρησιμότητα, την αξία και την αναγκαιότητα της Παλαιάς Διαθήκης χωρίς ταυτόχρονα να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρες και την εκκλησιαστική μας παράδοση. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτήν την ίδια την Εκκλησία του Χριστού. Αμφισβήτηση της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει αμφισβήτηση της εκκλησιαστικής και ευαγγελικής πράξεως και διδασκαλίας. Εκείνο που θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε είναι να ανεβάζουμε τη σκέψη μας όλο και υψηλότερα για να μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο για τον οποίο ο Θεός παρέδωσε σε μας την Παλαιά Διαθήκη και τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μας θέλει να την μελετούμε. Ένα μυστικό της χριστιανικής ζωής βασικότατο είναι το ότι ποτέ δεν θα πρέπει η δική μας λογική να γίνεται κριτήριο της εκκλησιαστικής πράξεως και παραδόσεως, να γίνεται κριτήριο του θελήματος, δηλαδή του Θεού, αλλά η εκκλησιαστική πράξη, η εκκλησιαστική πίστη, η ευαγγελική διδασκαλία να είναι πάντοτε το κριτήριο και της δικής μας σκέψεως και λογικής. Γι' αυτό και συνεχίζουμε σήμερα την εκπομπή, την αναφορά μας, συγγνώμη, αυτή στη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει όσο γίνεται καλύτερα να το κατανοήσουμε. Είπαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη δόθηκε σε μας διότι ο Θεός είχε το λόγο του. Ασφαλώς πρέπει να ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ορισμένοι από τους ακροατές μας διαπιστώνουν και παρατηρούν, έχει πράξεις ακατανόμαστες, πράξεις που τις θεωρούμε ασυμβίβαστες ίσως με το ήθος της Καινής Διαθήκης. Θα πρέπει να δούμε, μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη, τι περιμένουμε να μας φανερώσει. Η Παλαιά Διαθήκη προσφέρει στον άνθρωπο πολύτιμες αποκαλύψεις και υπηρεσίες, διότι πρωτίστως είναι ένα θεολογικό βιβλίο. Πρωτίστως είναι ένα βιβλίο θεολογίας και μετά ένα βιβλίο ηθικής. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ανακαλύπτουμε το Θεό Δημιουργό. Αν δεν διαβάσεις, αδελφέ, την Παλαιά Διαθήκη, πού θα μάθεις ποιος δημιούργησε τον κόσμο? Πού θα μάθεις γιατί τον δημιούργησε? Πού θα μάθεις πώς έκανε την είσοδό του το κακό στον κόσμο? Αν δεν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη, πού θα καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα στο Θεό της Αποκαλύψεως και τον Θεό των διαφόρων ανθρωπίνων συλλήψεων, δηλαδή εκείνο που λάτρευαν οι ειδωλολάτρες, που λάτρευαν την κτήση παρά τον κτήσαντα? Η Παλαιά Διαθήκη θα σου αποκαλύψει τον Θεό που δημιούργησε με την πανσοφία του τον κόσμο, εκείνον ο οποίος κρατεί τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη θα σου φανερώσει τον Θεό ο οποίος είναι παρόν μέσα στην ιστορία και κατευθύνει την ιστορία. Ακόμη, η Παλαιά Διαθήκη κάνει γνωστό στον άνθρωπο τον νόμο του Θεού με τη μορφή των 10 εντολών και με την ανάλυσή τους. Είναι ο νόμος που τηρούσαν οι Ισραηλίτες για να προετοιμαστούν ψυχικά να δεχτούν τον Μεσσία, τον Σωτήρα. Ο νόμος του Θεού μας διδάσκει το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να βαδίζει σωστά στη ζωή του, και είναι η ελάχιστη προϋπόθεση η τήρηση των 10 εντολών για να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχτεί τον Ιησού Χριστό, να τον καταλάβει κατά δύναμη και να πιστέψει σε Αυτόν. Η Παλαιά Διαθήκη δημιουργεί κριτήρια στην καρδιά για να αναγνωρίσει κανείς τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή. Θυμηθείτε τι είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ: «Όν έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν». Αναγνώρισε τον Ιησού Χριστό διότι είχε μελετήσει τον Μωυσή στον νόμο και τους προφήτες, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη. Είναι επομένως ο λόγος μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης θεολογικός. Μαθαίνουμε για το Θεό και αποκτούμε προϋποθέσεις. Αν δεν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη, πού θα μάθεις να διακρίνεις την δικαιοσύνη από την αμαρτία? Πού θα μάθεις πως ευαρεστείται ο Θεός? Και ακόμη, πού θα μάθεις πως ο Θεός αποδοκιμάζει την αμαρτία και επιδοκιμάζει την αρετή? Ίσως πολλά κείμενα από αυτά που μας σκανδαλίζουν είναι πολύ διδακτικά, αγγίζουν και τη δική μας ζωή και τις δικές μας παραβάσεις και τις δικές μας ανομίες, και γι' αυτό ίσως μας πονάνε βλέποντας πόσο η αμαρτία είναι φοβερή και η αποτίμησή της είναι πράγματι μεγάλη. Διότι κάθε τιμωρία που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποδοκιμασία της αμαρτίας και δυνατότης να εκτιμήσουμε τη ζημιά που κάνει στον άνθρωπο, το πόσο ολέθρια δηλαδή είναι. Γι' αυτό, κατανοώντας την αμαρτία ως καταστροφή του ανθρώπου, μπορούμε να ανεβούμε πνευματικά και να καταλάβουμε πως ο άνθρωπος σκαλάκι σκαλάκι με τη χάρη του Θεού ανεβαίνει όλο σε υψηλότερα πνευματικά επίπεδα. Μας σκανδαλίζει παραδείγματος χάρη, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται πολλές φορές η εκδικητικότης, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, ενώ η Καινή Διαθήκη μας λέει το αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αν σήμερα η εκδικητικότητα, το οφθαλμών αντί οφθαλμού, είναι απαράδεκτη, για την εποχή εκείνη ήταν νόμος ανάγκης, νόμος που έθετε φραγμό στις αυθαίρετες εκδικητικές ενέργειες των ανθρώπων που δεν είχαν μέτρο, γιατί περιόριζε την εκδίκηση στο ίσον της ζημίας που τους προξένησαν. Όλα έχουν τη σημασία τους και όλα βοηθούν να καταλάβουμε πόσο ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και με κάθε τρόπο, πότε με επαγγελίες, πότε με υποσχέσεις, πότε με απειλές, πότε με τιμωρίες, πότε με επιβραβεύσεις. Ως πατέρας θέλει να φέρει τους ανθρώπους στην επίγνωση της αληθείας και να τους κάνει δεκτικούς της σωτηρίας την οποία πρόκειται να προσφέρει μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού.

ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην αξία και αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης εξ αφορμής παρατηρήσεων και ερωτήσεων σχετικών που υπέβαλαν ακροατές μας. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η Παλαιά Διαθήκη από πολλές απόψεις είναι αναγκαία για τον πνευματικό μας καταρτισμό. Προπάντων όμως η Παλαιά Διαθήκη, μην ξεχνάμε, είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Θέλει δηλαδή να μας προετοιμάσει να δεχτούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανεβάζει τους ανθρώπους λίγο υψηλότερα από την κατάπτωσή τους για να γίνουν δεκτικοί του τελείου, το οποίο το βρίσκουμε στην Καινή Διαθήκη. Ασφαλώς η Καινή Διαθήκη είναι η τελειώτης, αλλά για να φτάσει κανείς εκεί χρειάζεται προϋποθέσεις, και προϋπόθεση είναι η Παλαιά Διαθήκη. Πώς θα αναγνωρίσεις ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι παρόν πάντοτε στην ιστορία όταν δεν μελετάς την Παλαιά Διαθήκη? Ο Ιησούς Χριστός είναι το κέντρο της ιστορίας. Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη είναι, θα λέγαμε, η προϊστορία του Ιησού Χριστού, ή αν θέλετε η ιστορία πριν από τη γέννησή του. Εκεί θα δεις το μεγαλείο της προφητείας, το θαύμα των προτυπώσεων, θα εντυπωσιαστείς από τα μεγαλεία του Θεού τα οποία απεργάζεται για χάρη του ανθρώπου μέσα στην ιστορία. Πράγματι ένας μυστικός και πλούσιος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας όταν βεβαίως μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη με πίστη και φρόνημα εκκλησιαστικό. Ασφαλώς μένει σε πολλούς το ερώτημα, τι γίνεται με το ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει ακατανόμαστες πράξεις. Ναι, αγαπητέ ακροατή που έστειλες την ερώτησή σου στο στούντιό μας, πράγματι στην Παλαιά Διαθήκη συναντάμε και φόνους και σκηνές βίας και σκηνές ακολασίας και άλλα πολλά αμαρτήματα. Η Παλαιά Διαθήκη δεν ωρεοποιεί τα πράγματα, λέει την αλήθεια. Συναντά τον άνθρωπο στην πτώση του γιατί θέλει να τον ανεβάσει. Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει έναν κόσμο που έχει ξεπέσει εξαιτίας της αμαρτίας και περιμένει τη σωτηρία επειδή τη χρειάζεται. Είναι ένας κόσμος που έχει ανάγκη τον σωτήρα για να την ανορθώσει. Και μόνο όταν ξέρεις το σημείο της καταπτώσεως μπορείς να εκτιμήσεις την προσφορά και την ευεργεσία της ανορθώσεως. Αν δεν ξέρουμε από τι μας έσωσε ο Χριστός, πόσο ψηλά μας ανέβασε,

σώθηκε και οι άλλοι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ενώ αμάρτησαν δεν απομακρύθηκαν από τον Θεό, και γι' αυτό, για την πίστη τους, για τη μετάνοιά τους, τελικά έγιναν κληρονόμοι της Επαγγελίας. Θα δώσει κουράγιο στον αμαρτωλό να μετανοήσει και εκείνος, να αγωνιστεί και εκείνος. Όταν καμιά φορά διαβάζεις τη σκληρότητα φαινομενικά με την οποία οι άνθρωποι του Θεού αντιμετωπίζουν την αμαρτία και την ειδωλολατρία, και ότι είναι άτεγκτη καμιά φορά στην τιμωρία, βλέπεις ότι πρέπει και εσύ να είσαι ασυμβίβαστος με την αμαρτία και την ειδωλολατρία, χωρίς βεβαίως να φτάνεις στο σημείο να την εκφράζεις με τον τρόπο που εκείνοι την εξέφρασαν, διότι εκείνοι έζησαν προ Χριστού και είχαν άλλες προϋποθέσεις, ενώ εσύ ζεις μετά Χριστόν και έχεις άλλες προϋποθέσεις και άλλους τρόπους αντιδράσεως. Άλλα τα όπλα εκείνης της εποχής, τα πνευματικά, και άλλα της μετά Χριστόν εποχής. Όμως τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε είναι πολλά. Αν ο Θεός φαίνεται αυστηρός και οι άνθρωποι του Θεού φαίνονται αυστηροί στην Παλαιά Διαθήκη, είναι για να κινήσουν τον θείο φόβο. Εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε εύκολα την πνευματική ζημιά. Μόνο εάν παραβληθεί με μία υλική ή σωματική ζημιά μπορούμε να την καταλάβουμε. Ο θάνατος στην Παλαιά Διαθήκη, όπου επιβάλλεται, επιβάλλεται για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την τραγικότητα του πνευματικού θανάτου. Όπου επιβάλλεται θάνατος στην Παλαιά Διαθήκη σωματικός, στην Καινή Διαθήκη η αντιστοιχία είναι ο πνευματικός θάνατος. Είναι επομένως μια προειδοποίηση και μια βοήθεια για να καταλάβει και να αποτιμήσει ο άνθρωπος τις συνέπειες της αμαρτίας. Ναι, είναι δύσκολη η Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Μας παρουσιάζει έναν ξεπεσμένο κόσμο. Από αυτόν τον ξεπεσμένο κόσμο όμως μας έσωσε ο Θεός. Εκεί μας παραλαμβάνει και μας ανορθώνει. Και μήπως αυτά τα ακατανόμαστα, όπως γράψατε, που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, δεν τα συναντάμε και σήμερα, και δεν θα πρέπει να διδασκόμαστε για το ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, ή αν θέλετε και η αντίστασή μας προς την αμαρτία και προς οτιδήποτε άλλο αποξενώνει τον άνθρωπο από το Θεό και τον οδηγεί στην απώλεια, πάντοτε βεβαίως με το φως και τα μέσα που η Καινή Διαθήκη μας αποκάλυψε. Με ένα λόγο όμως, η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης είναι ιερά υποχρέωσή μας, διότι εκτός από τα όσα είπαμε έχουμε ρητή την εντολή του Κυρίου: ερευνάτε τα σγραφάς. Και αυτή η εντολή αφορά την Παλαιά Διαθήκη. Ερευνάτε τα σγραφάς, ότι ημείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, και εκείνε η συν εμαρτυρούσε περί εμού. Ποιος μπορεί, αδελφοί, να αμφισβητήσει το λόγο του Κυρίου? Η έρευνα της γραφής μας οδηγεί στην πίστη στον Ιησού Χριστό. Και επομένως η έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης είναι εντολή του Κυρίου. Η Παλαιά Διαθήκη είναι Αγία Γραφή, είναι εντεταγμένη στη λατρεία της Εκκλησίας μας, αποτελεί βάση και στήριγμα της θεολογίας μας και της πίστεώς μας. Δεν μπορεί επομένως να λέγεται κανείς χριστιανός ορθόδοξος

και να υποτιμά την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι θέμα δικών μας επιλογών, δεν είναι θέμα δικής μας λογικής, είναι θέμα πίστεως και εντάξεώς μας στο εκκλησιαστικό σώμα. Κάθε διαφοροποίησή μας από όσα η Εκκλησία μας διδάσκει είναι αίρεση και μας οδηγεί στην απώλεια.

με αφορμή ερωτήσεις και παρατηρήσεις ακροατών μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε στην ανάγκη και αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι λοιπόν εντολή του Χριστού να ερευνούμε τα σγραφάς, να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, και η Καινή Διαθήκη μας δίνει τις γραμμές, τις κατευθυντήριες με τις οποίες μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να ερμηνεύουμε το Ιερό Κείμενο. Δυστυχώς, στις μέρες μας παρατηρείται μία πολεμική σφοδρή μέσα πολλές φορές και από τα μέσα ενημερώσεως κατά της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δήθεν είναι βιβλίο των Εβραίων και κακώς επιβλήθηκε σε εμάς τους Έλληνες. Είναι μια αντίληψη που σε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει την ουσία του χριστιανισμού και της Εκκλησίας, αλλά και αυτού του ίδιου του ελληνισμού, κερδίζει στη σκέψη τους έδαφος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μελέτησαν βαθιά την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αλλά και την ελληνική φιλοσοφία, κατάλαβαν ότι αυτά κάπου συντεριάζονται. Ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Μία είναι η οδός της αλήθειας, αλλά σε αυτήν, σαν σε ένα ποταμό που ρέει συνεχώς, έρχονται οι διάφοροι παραπόταμοι. Αυτός ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε τις διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή. Και αυτός ο ίδιος ο Θεός έδωσε την ελληνική φιλοσοφία στους Έλληνες. Επομένως, και η ελληνική φιλοσοφία και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, οδηγούν τον άνθρωπο στην κατανόηση της αληθείας. Και αν θέλετε, και η ελληνική φιλοσοφία προετοίμασε τους ανθρώπους για να δεχτούν την αποκάλυψη του Θεού, η οποία δίνεται ξεκάθαρη στην Αγία Γραφή. Ο Άγιος Νεκτάριος αφιερώνει ένα ωραιότατο πόνημά του σε αυτό το θέμα, περί της ελληνικής φιλοσοφίας ως προπαιδείασης στον χριστιανισμό, το οποίο και θα συνιστούσαμε σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι είναι υποτιμητικό για τους Έλληνες να μελετούν την Αγία Γραφή και δει την Παλαιά Διαθήκη. Θα διαπιστώσουν, εάν μελετήσουν καλύτερα τα πράγματα, ότι δεν είναι υποτιμητικό, αντιθέτως τιμητικό. Και η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί τους ανθρώπους στο φως της θεογνωσίας. Και εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε ποτέ σοβινιστές, αλλά ξέραμε πάντοτε να εκτιμούμε την αλήθεια όπου εκφραζόταν. Και ξέραμε χωρίς φθόνο να εκτιμούμε το καλό όπου το βλέπουμε και το συναντούμε. Τέτοιες λοιπόν τάσεις είναι ξένες και από τον ελληνισμό και από τον χριστιανισμό, και πράγματι κρύβουν μέσα τους κάποιο δηλητήριο το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για εμάς τους νεοέλληνες και την ύπαρξή μας, η οποία έχει άρρηκτα συνδεθεί με την Αγία του Χριστού Εκκλησία, και αμφισβήτηση της Εκκλησίας και της πίστεώς μας είναι πλέον
και αμφισβήτηση του ελληνισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν δοθεί αφορμή και ευκαιρία, ίσως χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε και να αναφερθούμε και πάλι σε αυτό. Ερωτά κάποιος ακροατής πόσα είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Απαντούμε. Τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, είναι 49. Και αυτά η Εκκλησία μας τα θεωρεί θεόπνευστα, έστω και αν χωρίζονται σε πρωτοκανονικά και σε δευτεροκανονικά. Αυτό δεν μειώνει καθόλου τη σημασία και τη θεοπνευσία των δευτέρων. Οι Προτεσταντικές Εκκλησίες αναγνωρίζουν μόνο 39. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, στηριγμένη στην Αποστολική Παράδοση, αναγνωρίζει, όπως είπαμε, 49. Το Πεντηκοστό, στο οποίο αναφέρεστε, δεν είναι βιβλίο του κανόνος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ένα κείμενο ονομαζόμενο Τέταρτο Μακαβαίων, που περιλαμβάνει έναν λόγο φιλοσοφικό στηριγμένο στο μαρτύριο των 7 αδελφών Μακαβαίων, και σκοπός του λόγου αυτού είναι να μας πείσει ότι ο ευσεβής λογισμός θα πρέπει να κυριαρχεί επάνω στα πάθη. Δεν πρόκειται λοιπόν για πεντηκοστό βιβλίο της Αγίας Γραφής, αλλά για ένα κείμενο εμπνευσμένο από την Αγία Γραφή, το οποίο έχει εκδοθεί μαζί με τα βιβλία της Αγίας Γραφής σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις. 49 λοιπόν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η ώρα μας εδώ συμπληρώνεται. Τελειώνοντας αυτήν την αναφορά μας στην αξία και αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης, ας κάνουμε μια ολόθερμη ευχή. Όσοι σκεπτόμαστε γύρω από τα θέματα αυτά και προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στη διδασκαλία της, να έχουμε την ψυχή μας αμόλυντη από τα δηλητήρια της απιστίας, του ορθολογισμού και του σκεπτικισμού, και να μελετούμε πάντοτε την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη μαζί με την Καινή, με ακλόνητη πίστη στη θεοπνευστία της. Μόνο τότε θα μπορέσουμε και να την κατανοήσουμε και να λάβουμε τα διδάγματά της, που πραγματικά σαν δροσερό νερό θα δροσίζουν την ψυχή μας και θα την αρδεύουν, για να γνωρίζουμε το Θεό και να επιτελούμε το Άγιο θέλημά Του. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ου δε συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίων ακατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξον με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

καιρός, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 26 του μηνός Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει. 26 Ιουνίου σήμερα, τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη.

Πάτερ Δαβίδ παμακάριστε, διεγκρατείες των νουν λαμπρινόμενος άριστα προς το πρώτον αίτιον των καλών ανεπτέρωσας και στήλος όφθης φωτοειδέστατος φωτίζων πάντας λόγης και θαύμαση τους προσιώντασι διανία πάντοτε θεοπρεπή όθεν σε γεραίρομεν και μακαρίζομεν. Καθαπερ όρνης ευκέλαδος εν αναβάση φυτού καλιάν πάτερ έπιξας εν κρύη πυγνήμενος και το θέρι φλεγόμενος χρυσάς εν τεύθεν έλαβες πτέρυγας της απαθίας και τελειότητος και προς ουράνιον ύψος κατεσκήνωσας υπερήμων πάντοτε δεόμενος των εφημούντων σε.

Θείο απαθίας άνθρακη φλέξας σαρκός ειδονάς, ακατάφλεκτος έμεινας εν χερσή τους άνθρακας, προπροσώπου θεόπνευστε του βασιλέως κατέχων, όσιε εκπληττωμένου την συνλαμπρότητα, όθεν παρέσχεση τας αιτήσεις μέγιστον προς τον Θεόν, πρέσβην σε μακάριε.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Δαβίδ συνήφθη στο πάλε Δαβίδ νέε, άλλον Γολιάθ σαρκικά κτίνας πάθη. Νέε Δαβίδ, συσχετίστηκες κατά κάποιο τρόπο με τον παλαιό Δαβίδ, αφού νέκρωσε στον άλλο Γολιάθ τα σαρκικά πάθη.

Όσιος Δαβίδ, καταγόμενος από την Ανατολή, σαν αστέρι πολύφωτο κατάβγασε την Δύση, διότι εξαπαλώνων ήχων με την εγκράτεια και την αγνότητα νέκρωσε τα πάθη της σάρκας και αναδείκτηκε ένσαρκος άγγελος. Και πραγματικά αφού κατασκεύασε τη φωλιά, την καλύβη του, πάνω σε μια αμυγδαλιά, σαν καλλικέλαδο πουλί, κατέφρανε τους πάντες με τους λόγους του σε ύψος εν Θεό. Για τούτο πρικίστηκε από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι, δια του πλούτου των θαυμάτων του, αναδείχτηκε φάρος φωτοειδέστατος και καταφώτιζε τα πλήθη των ανθρώπων. Ξεπαγιάζοντας δε Όσιος από το κρύο του χειμώνα και φλεγόμενος από τον καύσωνα του θέρους, έφτασε σε τέλεια απάθεια και κατέκαυσε και νέκρωσε πραγματικά Όσιος στις ειδονές της σάρκας, ώστε όταν κάποτε πήρε στις παλάμες του αναμμένα κάρβουνα και θυμίαμα και θυμιάτισε τον αυτοκράτορα όπως συνηθιζόταν, δεν έπαθε ούτε το παραμικρό έγκαυμα από την φωτιά. Όσιος Δαβίδ, αφού κατέπληξε με τον βίο του και τα θαύματά του κάθε άνθρωπο, εξεδίμησε εν ειρήνη προς τον Κύριον, τον οποίον από αυτή την βρεφική του ηλικία πόθησε η ψυχή του.

μάνας διεγκρατίας, κάλλος του σώματος, τας αυγάς εδέξω του θείου πνεύματος και της απαθίας φωταυγής απίστραψας ακτίνας, και οι αμάτοντα χαρίσματα Πάτερ του προφήτου ομώνυμε. ...26 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Ο Όσιος Δαβίδ υπήρξε γέννημα και θρέμα της Θεσσαλονίκης και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Πρώτου του Μεγάλου, ο οποίος βασίλευσε από το 527 μέχρι το 565 μετά Χριστόν. Πάνω στην Αμυγδαλιά έμεινε Όσιος Δαβίδ περισσότερο από 3 χρόνια. Κατέβη δε από εκεί με βουλή του Θεού, που του γνωστοποιήθηκε με την παρουσία αγγέλου.

θαύμα, αγαπητοί ακροατές, το οποίο αναφέρεται στο συναξάριο του Οσίου Δαβίδ, με το οποίο ο Όσιος άναψε πάνω στο στην παλάμη του κάρβουνα και θυμιάτισε τον αυτοκράτορα, έγινε όντως στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, στον οποίο εστάλει ο Όσιος επικεφαλής αντιπροσωπείας για ρύθμιση πολιτικού προβλήματος της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για διορισμό επάρχου στην πόλη. Ο Όσιος Δαβίδ μετέφερε στον Ιουστινιανό σχετική αναφορά του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ο Όσιος εντυπωσίασε τον ευσεβήν αυτοκράτορα και την σύζυγό του και το αίτημα ικανοποιήθηκε.

Αγίων ιχνηλατών τους βίους μακάριε, όλος υγειάσθης τες θείες πράξεσιν, όθεν αγιάζεις μυστικός τους πίστη, την Αγίαν επιτελούντε σου πανήγυριν, Πάτερ Θεοφόρε Πανόλβιε. Κοιμήσα στα σιδονάς του σώματος όσιε, προσευχές αγρύπνης και αγωνίσματι, Πάτερ εν ειρήνη αληθώς, υπνώσας εκοιμήθης, όθεν σε άγρυπνον και κτήμεθα φύλακαν, υπόθω τιμώντεσαι.

Γνώσιος Δαβίδ, αγαπητοί ακροατές, ήταν στυλίτης και άσκησε στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 450-548. Η καταγωγή του έπιανε από την Μεσοποταμία, αλλά η δράση του έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς και ανάλαφρος από έγνοιες ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπου πάνω σε μια αμυγδαλιά εγκατέστησε το κελί του, ένα στενό στενότατο κελί, όπου ζούσε σε αυτό αμέριμνος σαν σπουργίτης. Με πουλί τον παρομοιάζει και ο συναξαριστής του, ως όρνης ευκέλαδος, λέει, πάντας μεν της λόγης κατήφρανεν, αυτός δε τον νούνε αυτού εις ύψος εν θεόν ανεπτέρωσε. Όπως το πουλί φτερουγίζει στα εθέρια, έτσι και ο Δαβίδ σαν άλλος πουργίτης του Θεού είχε υψώσει τον νου του προς τα άνω, προς το εν θεό ύψος. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση αισθανόταν να μιλάει στους επισκέπτες του για τα μεγαλεία του Θεού. Η άσκησή του αυτή πάνω στο δέντρο βάσταξε 3 ολόκληρα χρόνια. Τον χειμώνα υπέφερε από το κρύο και το καλοκαίρι φλεγόταν από τη ζέστη, αλλά με την δύναμη του Θεού νίκησε τα στοιχεία της φύσεως και η ζωή του έλαμψε σαν στήλη φωτεινή, φωτίζουσα τους ευρισκομένους στο σκότος της αγνίας και δροσίζουσα τους ζώντες στο φως της πίστεως. Μετά τα 3 χρόνια κατέβηκε από το δέντρο και κατατάχθηκε σαν μοναχός στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρου και Μερκουρίου. Η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μια από τις ωραίες πόλεις της ένδοξης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά υπέφερε από τον αυταρχισμό και την καταδυνάστευση του τοπικού διοικητού της. Έστειλαν τότε οι Θεσσαλονικείς τον Όσιο Δαβίδ σαν εκπρόσωπό του στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό για να ζητήσει την απαλλαγή της πόλεως από αυτή την καταδυνάστευση. Λέγεται μάλιστα ότι έβαλε ο Όσιος στην παλάμη του αναμμένο κάρβουνο και κατέστησε το χέρι του θυμιατήριο χωρίς να υποστεί εγκάβματα. 98 χρόνια έζησε Όσιος με άσκηση σκληρή και ασίγαστη, όταν στα βαθιά του γεράματα τον ανέπαυσε ο Κύριος από τους κόπους του. Νωρίς αναγνωρίστηκε Άγιος, τον ίδιο αιώνα που αναπαύτηκε, τον 6ο αιώνα, χτίστηκε ναό στη Θεσσαλονίκη που σώζεται μέχρι σήμερα και είναι γνωστός για τις ωραίες στιχογραφίες του. Τον κανόνα της ακολουθίας του έγραψε λίγο αργότερα ο Ιωσήφ ο υμνογράφος. Ο προφητάνακτας Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, όταν ακόμα ήταν βοσκός, έπνιξε ένα λιοντάρι που όρμησε στο κοπάδι του και αργότερα με μια σφεντόνα δικής του κατασκευής φώνευσε τον γιγαντόσωμο Φιλιστέο Γολιάθ.

είναι δυο από τα πολλά που κατόρθωσε με την εύνοια του Θεού. Όσοι ως Δαβίδ, ο ομώνυμος εκείνου, έπνιξε κι αυτός ένα λιοντάρι και σκότωσε ένα Γολιάθ άλλου είδους, έπνιξε το θηρίον των παθών και απονεύρωσε τον Σατανά με την έντονη ασκητική ζωή και την πλούσια χάρη του Θεού. Δικαίως λοιπόν η Εκκλησία μας τον έστεψε με το ωραίο δίστιχο «Δαβίδ συνήφθη στο πάλε, Δαβίδ νέε, άλλον Γολιάθ σαρκικά κτίνας πάθη». Δαβίδ νέε, έγινες όμοιος με τον παλιό Δαβίδ, διότι εσύ σκότωσες τον νοητό Γολιάθ, τα σαρκικά πάθη. Το θηρίο των παθών, αγαπητοί ακροατές, είναι άγριο και πεινασμένο και απειλεί όλους μας. Έχοντας σαν πρότυπο τον Όσιο Δαβίδ, ας παλεύουμε ώστε να μην καταβρωθούμε από τα δόντια του, αλλά με τη δύναμη του Θεού να το αδρανοποιήσουμε, προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που έδωσε και δίνει την χάρη και την δύναμη στους πιστούς να το κατανικούν.

26 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη.

κρατεί για τα πάθη τα της σαρκός, τη ψυχή υποτάξας πάτερ σοφέ, οράθης μακάριε με τα σώματος άγγελος, καλιάν δε πήξας ως όρνης ευκέλαδος, εν φυτό εις ύψος τον νουν ανεπτέρωσας. Όθεν των θαυμάτων ενεργίας πλουτίσας, μετήλθες προς Κύριον όν εκ βρέφους επόθησας. Δια τούτον βοόμεν σύ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

Παναγία Παρθένε, Μήτυρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα χαλεπά, ίασε δέομαι και συγγνώμην παράσχουμη των αιμών πτεσμάτων, αφρόνος ον έπραξα την ψυχή και το σώμα μολύνας ο άθλιος. Ήμι, τι ποιήσω εν εκείνη τη ώρα, η νίκα οι άγγελοι την ψυχήν μου χωρίζουσιν εκ του αθλίου μου σώματος. Τότε δέσποινα, βοήθειά μη γενού και προστάτης θερμότατος, σέγαρ έχω ελπίδα ο ανάξιος δούλος σου.

Αγγέλων τιμιωτέρα όφθης, κοιήσασα τον αυτούς, παρθένε δημιουργήσαντα. Όθεν οικετεύωσε αγνή, αγίασον τον νουν μου και την καρδίαν φωταγώγησον, νέφη των παθών εκδιώκουσα.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Όσιος Δαβίδ καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Πρώτου. Η ζωή του ήταν μια συνεχής φιλανθρωπία και εργασία για την πίστη του Χριστού. Όταν ήλθε η κατάλληλη ώρα, ο Δαβίδ μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και έγινε αναχωρητής. Για 3 ολόκληρα χρόνια κατοικούσε πάνω σε ένα δέντρο, μια αμυγδαλιά. Εκεί με τα λιοπύρια του καλοκαιριού και τις παγωνιές του χειμώνα δουλαγωγούσε το σώμα του με άσκηση στην εγκράτεια και με προσευχή απαγγέλλοντας στίχους του προφητάνακτος ομονίμου του Δαβίδ. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθηνο συνυκτοκόραξεν οικοπαίδο, υγρύπνησα και εγενόμην ως στρουθίον μονάζων επιδόματος. Έγινα όμοιος δηλαδή με πελεκάνο που περνά τις μέρες του στην έρημο. Κατάντησα σαν κλαυσοπούλι που κράζει κλαψιάρικα τη νύχτα σε ερημωμένο σπίτι. Παρέμεινα άϊπνος και έγινα σαν στρουθίο που έχασε τον σύντροφό του και μένει μόνο στο ύψος της στέγης. Πράγματι ο Όσιος Δαβίδ με την αυστηρή άσκηση κατάφερε να υποτάξει σε μεγάλο βαθμό τα πάθη της σάρκας και να γίνει ένσαρκος άγγελος. Γι' αυτό και οι Θεσσαλονικείς τον έκρινα σαν τον καταλληλότερο για αντιπρόσωπό του στον Ιουστινιανό, από τον οποίο θα ζητούσαν έπαρχο για την πόλη τους. Στον γυρισμό ο Όσιος Δαβίδ παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριον. Ως φήνιξ εξήνθησα στον αρετόν τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρκος αμυγδαλής εν φυτό, Δαβίδ Πάτερ Όσιε. Όθεν Θεσσαλονίκη τη οσίη σου πόνης, χάριν παρακυρίου δαψιλή καρπουμένη, γεραίρι ως μεσίτην σε θερμόν προς Κύριον.

Τι αυτή η μέρα, σήμερα ακόμα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Κοτθίας, της αρκή των νουν δούς επιστά την Πάτερ, αρνή τα σαρκός, αλλά και ταύτην τέλος, δίνοντας Πάτερ στο νου την επιστασία της σάρκας, αρνήθηκε στις επιθυμίες της και τελικά την ίδια την σάρκα. Όσιος Ιωάννης ο επίσκοπος Γκοτθίας καταγόταν από τους τόπους της Κριμαίας και διακρίθηκε από παιδί για την ενάρετη ζωή του και τον ζήλο του για την πίστη. Οι γονείς του ονομάζονταν Λέων και Φωτεινή και την ευσέβειά τους την μετέδωσαν και στον γιο τους. Στα χρόνια της οικονομαχίας ο Ιωάννης είχε εκκλησιαστική επικοινωνία περισσότερο με τη Ρώμη, που δεν την επηρέαζε η πληγή αυτή της Ανατολής. Σαν επίσκοπος Γκοτθίας ο Ιωάννης υπήρξε διδακτικός και φιλάνθρωπος. Παρέμεινε απλός, ταπεινόφρον, φτωχός και αφιλάργυρος, αδελφός των ιερέων, πατέρας των λαϊκών του, αλλά κάποια αιματηρή στάση ανάγκασε τον καλοποιημένα να καταφύγει με πολλούς χριστιανούς στην αμάστριδα του Ευξήνου Πόντου. Εκεί έμεινε 4 χρόνια και πέθανε ευεργετώντας μέχρι την τελευταία του στιγμή. Κλήρος και λαός τον έθαψαν με μεγάλες τιμές.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Ανθίωνος. Ο Όσιος Ανθίων απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαβίδ του Νέου. Ο Άγιος Δαβίδ, ο νέος Οσιομάρτυρας, γεννήθηκε στο Αϊβαλί, στις Κιδονιές της Μικράς Ασίας. Ήλθε στο Άγιον Όρος και καρυμοναχός στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννας. Με την άδεια των πατέρων της Μονής πήγε στη Σμύρνη να κάνει έρανο για την ανοικοδόμηση των ναών του Αγίου Όρους, των ναών Μεταμορφώσεως και Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν επανήλθε στο Άγιον Όρος, αποπεράτωσε την ανοικοδόμηση αυτών των ναών. Τον κατέλαβε όμως ο πόθος του μαρτυρίου. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και διακήρυξε παντιοτρόπος την πίστη του στον Χριστό, και αφού μαστιγώθηκε και πληγώθηκε στο κεφάλι από τους Τούρκους, εκδιώχθηκε. Όταν επανήλθε στο Άγιον Όρος, δεν πήρε την ευλογία του γεροντά του για το μαρτύριο και γι' αυτό πήγε στις Καριές. Εκεί συμβουλεύτηκε τον αρχιερέα πρώην Χριστουπόλεως Παγκράτιο. Πήρε την ευλογία του και αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πληροφορήθηκε ότι έφτασε στη βατοπεδινή σκήτη του Αγίου Δημητρίου κάποιος μοναχός που εξισλαμίστηκε και θέλησε να το συμβουλέψει προς μετάνοιαν. Οι Τούρκοι έμαθαν τον σκοπό του, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Κρητή, ο οποίος, φοβούμενος μήπως ο Δαβίδ μεταστρέψει τον μοναχό που εξισλαμίστηκε, γρήγορα εξέδωσε καταδικαστική απόφαση θανάτου. Έτσι, στις 26 Ιουνίου το 1813 τον απαγχώνησαν και έλαβε με αυτόν τον τρόπο το αμάραντο στεφάνι του μαρτύριου.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να ακούσουμε ακόμα μια φορά τα ονόματα των Αγίων που σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και ορτάζει. 26 Ιουνίου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανθίωνος. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Οσιομάρτυρος Δαβίδ του Νεομάρτυρος.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε

απαντήσεις επί πνευματικών θεμάτων. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, απαντά στις ερωτήσεις σας.

βοήθεια του Θεού αρχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας αυτή που φέρει τον τίτλο, όπως ήδη ακούσατε, «Απαντήσεις επί πνευματικών θεμάτων». Γιατί άραγε αυτή η εκπομπή, πώς προέκυψε, ποια η γενεσιουργός αιτία, πυκνά συχνά ετίθενται διάφορα ερωτήματα και τίθενται επί πνευματικών θεμάτων, ερωτήματα για τη λατρεία της Εκκλησίας μας, απορίες πάνω σε δύσκολα χωρία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ερωτήσεις της πρακτικής ζωής, δηλαδή της πρακτικής θεολογίας, της χριστιανικής ζωής στην πράξη. Αυτά τα ερωτήματα ετίθενται και υποβάλλονται ακόμη από τους χριστιανούς μας, σε κληρικούς, σε θεολόγους, σε καθηγητάς, έρχονται καθημερινώς στο προσκήνιο και έρχονται και εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, έρχονται στις ενεωριακές συνάξεις και σε άλλες χριστιανικές συντροφιές, ερωτήματα και απορίες που υποβάλλονται και από τα παιδιά μας, από τους νέους μας. Άλλα ερωτήματα εγγράφονται και στον ημερήσιο τύπο, αλλά και πολλά άλλα ερωτήματα που συνεχώς έρχονται για την πίστη μας, την Ορθοδοξία, την πνευματική ζωή, το Ευαγγέλιο, ζητούν απάντηση, ζητούν απόκριση. Το γεγονός βέβαια αυτό, ότι υπάρχουν απορίες και ερωτήματα για την πίστη μας, δεν είναι κακό. Είναι ένα θετικό βήμα, ένα σημείο πολύ καλό. Γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του είναι όν που ερωτά. Και ο ερωτών άνθρωπος είναι ο άνθρωπος με ζώσα συνείδηση, με ενδιαφέροντα και όχι με εσωτερικό περιεχόμενο νεκρωμένο ή ουδέτερο. Άλλωστε, ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα και ο άνθρωπος έχει ιστορία. Το ζώο δεν έχει ιστορία. Έχει μοίρα, έχει ένστικτα που κανονίζουν τις κινήσεις και τη ζωή του. Η μοίρα του ζώου είναι εκ των προτέρων καθορισμένη. Ο άνθρωπος όμως, ως λογικό νόν, αυτοσυνείδητο και αυτεξούσιο, θα κάνει έργο, θα δημιουργήσει πολιτισμό, θα δημιουργήσει δική του πρωτότυπη ιστορία. Γιατί έχει τελικά ο άνθρωπος αναφορά προς τα άνω, αναφορά ως ψυχοσωματική οντότητα και ολότητα. Ο Θεός μας έδωσε γλώσσα για να συνομιλούμε με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Μας έδωσε οφθαλμούς για να βλέπουμε τον Θεό. Μας έδωσε αυτιά ότα για να ακούμε τον Θείον Λόγον, την διδασκαλία. Μας έδωσε καρδιά για να αγαπάμε και μας έδωσε νουν να σκεπτόμεθα, να ερωτούμε, να έχουμε λατρείαν τελικά λογική. Έτσι ο άνθρωπος θέτει ερωτήματα. Και όπως είναι φυσικό, το μεγάλο ερώτημα είναι τι είναι ο Θεός. Και κοντά σε αυτό το ερώτημα τι είναι ο Θεός, ποια είναι και η σχέση μαζί του. Τι σχέση έχουμε εμείς οι άνθρωποι με τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός αφενός και ο άνθρωπος αφετέρου συνιστούν δύο πόλους γύρω από τους οποίους στρέφεται η όλη θεολογία, η όλη πνευματική ζωή. Και αν θυμούμε εδώ στο σημείο αυτό των θαυμάσεων αυτών ψαλμών, τον 8ο ψαλμό, όπου εκεί ο ιερός ψαλμοδός θέτει το ερώτημα «Τι εστί άνθρωπος» και προσθέτει η Σοφία Σιράχ, το άλλο αυτό σπουδαίο βιβλίο, «Και τι η χρήση αυτού». Στην εκπομπή μας λοιπόν αυτή προσπαθούμε να δίδουμε απαντήσεις σε ζητήματα, σε απορίες, σε ερωτήματα που στρέφονται γύρω από την πνευματική ζωή, με την αγιοπνευματική ζωή ή άλλως, όπως το λέμε, με την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και οι απαντήσεις μας αυτές θα βασίζονται στην Αγία Γραφή, στα γραπτά αυτά μνημεία της παραδόσεώς μας, δηλαδή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, στα κείμενα έπειτα των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας. Θα βασίζονται οι απαντήσεις μας στους όρους και τους ιερούς κανόνες των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, στην Ιερά Παράδοση, στις επίσημες αποφάσεις της Εκκλησίας μας. Η εργασία αυτή βέβαια, ή αν θέλετε η μεθοδολογία αυτή, που είναι ποιμαντικού χαρακτήρα, έχει ένα χαρακτήρα ποιμαντικό, δηλαδή ερωτήσεις και απαντήσεις, δεν είναι η μεθοδολογία αυτή νέα, καινοφανής. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Γιατί στην εκκλησιαστική γραμματεία
έχουμε αυτή την παράδοση. Για παράδειγμα, έχουμε τα λεγόμενα διαλογικά έργα ή τις ερωτοαποκρίσεις ή επιστημονικότερα καταπεύσιν και απόκρισιν. Τέτοια είναι, παραδείγματος χάρη, ο διάλογος προστρίφωνα του ιερού Ιουστίνου, φιλοσόφου και μάρτυρος. Είναι η απαντήση του Μεγάλου Αθανασίου και του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι του χαρτοφύλατος Πέτρου τα τέλη του 11ου αιώνα. Ερωτήματα και αποκρίσεις περί διαφόρων κανονικών υποθέσεων. Έχουμε επίσης τις απαντήσεις, τις αποκρίσεις σε ερωτήματα του Τιμοθέου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, του Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Γραμματικού 11ου αιώνα. Έχουμε του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Νικήτα 12ου αιώνα, αλλά και των νεωτέρων επίσης χρόνων και των περασμένων δεκαετιών, όπως έχουμε αποκρίσεις του Γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου ή του Πατρός Γερβασίου και άλλων. Δεν είναι συνεπώς άγνωστη η ποιμαντική αυτή η μέθοδος, η άσκηση αυτής της ποιμαντικής ή κατηχητικής δασκαλίας, που τώρα έχουμε και τη δυνατότητα μέσω του τηλεφώνου, των φαξ, των συχνοτήτων του ραδιοφωνικού σταθμού να πραγματοποιούμε, να θέτουμε αυτά τα ερωτήματα και να έχουμε τις ανάλογες απαντήσεις. Αποτελούν αφορμή οι απαντήσεις προς διατύπωση της ορθής δασκαλίας, αποτελούν μια αφορμή για μια ενίσχυση πνευματική, για διάδοση του Λόγου του Θεού. Είναι, θα έλεγα, μια άλλη ποιμαντική διάσταση. Και αυτή η ποιμαντική θα είναι καθαρός χριστοκεντρική ποιμαντική. Γιατί έχουμε ανάγκη σήμερα από αυτήν την χριστοκεντρική ποιμαντική. Έχουμε ανάγκη να εισδύσουμε πέρα από το γράμμα, εις το βάθος και εις το πνεύμα των νοημάτων της πνευματικής μας ζωής. Αλλά στο σημείο αυτό ας έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή «Απαντήσεις επί πνευματικών θεμάτων». Μετά τα εισαγωγικά λόγια, στο πρώτο μέρος αυτό της εκπομπής μας, για την αναγκαιότητα και των σκοπών της εκπομπής αυτής, ερχόμεθα περισσότερο τώρα αναλυτικά, αλλά πάντοτε στο εισαγωγικό πνεύμα της σημερινής πρώτης επικοινωνίας μας, για να αποφύγουμε αοριστείες και επεκτάσεις μη ωφέλη μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε τρομοπορτινά, να ερμηνεύσουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο τίτλος της εκπομπής μας «Επί πνευματικών θεμάτων». Όταν λέμε πνευματικά θέματα, εννοούμε τα θέματα που προσεγγίζουν τη χριστιανική διδασκαλία και την εφαρμογή τους τελικά στη ζωή μας. Διότι χριστιανισμός δεν είναι μία θεωρία, μία ιδεολογία. Αξία και σημασία έχει αυτά τα οποία ακούμε των λόγων του Κυρίου, τα μηνύματα του Ευαγγελίου, να έρχονται στην καθημερινή μας ζωή, στην πράξη. Θα το έλεγα με τη γλώσσα της επιστήμης της θεολογίας, να έχουμε μία συνάντηση της χριστολογίας και σωτηριολογίας. Πώς δηλαδή θα επιτευχθεί η σωτηρία του ανθρώπου, η θέωσή του, η είσοδό του στη Βασιλεία του Θεού, πώς θα πραγματοποιηθεί η συνέργεια του Θείου και του ανθρώπινου παράγοντος για αυτόν τον σκοπό. Ιδιαίτερως η αλήθεια περί του Ιησού Χριστού ως μοναδικού λυτρωτού των ανθρώπων θα είναι η βάση μας. Πόσο και τι ξέρουμε για τον Ιησού Χριστό άραγε? Σε τι βαθμό γνωρίζουμε τη διδασκαλία του, το Ευαγγέλιο του? Θα έλεγα διαφορετικά ορισμένες λέξεις, την ορολογία, φράσεις χαρακτηριστικές μέσα από το Ευαγγέλιο. Μήπως παραμένει τελικά ο Ιησούς ο μεγάλος άγνωστος? Είναι ένα ερώτημα. Έπειτα είπαμε σωτηριολογία. Αλλά πώς, μόνοι μας? Ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία. Δεν είναι μια ηθικιστική διδασκαλία ή έστω μια ωραία φιλοσοφία. Ούτε είναι μια ατομική σχέση με κάποιο ανώτερον. Είναι μια κοινωνία εν Χριστώ, μια επισυναγωγή, μια σύναξη, ευχαριστιακή σύναξη, μια εκκλησία. Αφού ο Θεός ενενθρώπισε και εσκήνωσε εν ημίν, έπηξε την σκηνή αυτού μετά των ανθρώπων. Έδωκε δηλαδή την εκκλησία του. Την εκκλησία άφησε. Αλλά τι είναι εκκλησία άραγε? Το γνωρίζουμε, ξέρουμε? Λέμε στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ωραίες λέξεις. Ρωτήσουμε όμως τι σημαίνει, για παράδειγμα, Αποστολική Εκκλησία? Τι σημαίνει Καθολική Εκκλησία? Μήπως τα μπερδεύουμε? Είναι διοικητική οργάνωση? Είναι κάτι το ανθρώπινο? Μήπως είναι η τύχη των ναών? Τι είναι η Εκκλησία? Και ακόμη περισσότερο, τι γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας? Πώς δηλαδή τελικά διούται ο Χριστός και πώς ενεργοποιείται μυστηριακός και λειτουργικός η κοινωνία με τον Ιησού Χριστό? Έπειτα έρχονται τα αγιαστικά μέσα, όπως λέγομεν και στην δογματική, τα ιερά μυστήρια ενώπιόν μας. Πολλά τα ερωτήματα, πολλές απορίες υπάρχουν από τους συγχρόνους χριστιανούς. Παραδείγματος χάρη για το βάπτισμα, πώς πρέπει να γίνεται, τι είναι αυτό το πρώτο και κορυφαίο μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο? Για την εξομολόγηση, που είναι τόσο σύγχρονο, ένα τόσο σύγχρονο θέμα, ακούσαμε αυτές τις ημέρες πάρα πολλά και διαβάσαμε για την εξομολόγηση σχετικά με τα σχολεία, αν πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να γίνεται. Τι είναι η εξομολόγηση? Ποιος κάνει την εξομολόγηση? Ποιες είναι οι ευεργεσίες που λαμβάνει ο άνθρωπος από την προσέλευσή του σε αυτό το ιερό μυστήριο, το Θεοίδρυνο? Για τη Θεία Ευχαριστία, από το τι γίνεται κατά την διάρκεια της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας μέχρι το πώς και ποιοι πρέπει να κοινωνούν, να μεταλαμβάνουν. Για το μυστήριο του γάμου, πάρα πολλά ερωτήματα. Είναι απλώς μια κοσμική τελετή? Τι σημαίνει το μυστήριο του γάμου δια δύο νέα παιδιά που πρόκειται να δημιουργήσουν οικογένεια? Ποια είναι η προετοιμασία? Ποια είναι αυτά τα λόγια τα οποία ακούγονται κατά την διάρκεια του μυστηρίου? Έπειτα το μυστήριο της χειροτονίας. Τόσα και τόσα ερωτήματα. Και ακόμα και άλλα θέματα, όπως τα θέματα της προσευχής, όπως τα θέματα του εκκλησιασμού.
από το γιατί ανάβουμε το κερί και το καντήλι μέχρι γιατί παίρνουμε το αντίδωρο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Και θα προχωρήσω ακόμα περισσότερο. Ομιλούμε και λέμε πνευματική ζωή, ερωτήματα και αποκρίσεις επί πνευματικών θεμάτων. Μα πνευματική ζωή τελικά είναι αυτός ο πνευματικός μας αγώνας, ο αγώνας κατά της αμαρτίας. Τι είναι άραγε η αμαρτία? Πώς επενεργεί σήμερα ο διάβολος με τις μεθοδίες του? Τι είναι αυτά τα πάθη? Ποιες είναι οι σύγχρονες μορφές της αμαρτίας, τις οποίες αυτές μορφές πρέπει να καταπολεμήσει ο άνθρωπος με την άσκηση? Και σε τι συνίσταται τελικά η χριστιανικός αγώνας και η άσκηση αυτή? Σε τι συνίσταται? Λοιπόν, πολλά τα ερωτήματα, και φυσικά υπάρχουν και τα άλλα κλασικά ερωτήματα περί της υπεραγίας του τόκου, περί των Αγίων, περί των ιερολειψάνων, περί της Ορθοδόξου εικονογραφίας, αγιογραφίας. Γιατί εμείς δηλαδή προσκυνούμε τις εικόνες και τι σημαίνει προσκυνώ μία εικόνα? Έπειτα τα κλασικά ερωτήματα περί της ψυχής, που πηγαίνει η ψυχή, ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο, αυτά που ονομάζουμε στην γλώσσα της θεολογίας ερωτήματα της εσχατολογίας, του κεφαλαίου αυτού που ονομάζεται εσχατολογία. Αλλά πρωτίστως έχουμε, αγαπητοί ακροατές, ερωτήματα που απορρέουν και από την σύγχρονη πραγματικότητα, τις νέες συνθήκες ζωής και ιδία των μεγαλοπόλεων. Ζητήματα και απορίες που έχουν σχέση με την πνευματική μας υπόσταση και οικοδομή, που γεννώνται από την σύγχρονη, παραδείγματος χάρη, ιατρική επιστήμη, τα ζητήματα της βιοειθικής, από την πολυπολιτισμικότητα της εποχής μας, από την υπαρουσία των οικονομικών μεταναστών, από την υλιστική και καταναλωτική κοινωνία. Έρχεται μεγάλο ερωτήματα εδώ που σχετίζονται με το θέμα της νηστείας, από την απελευθέρωση της γυναίκας, από τα ποικίλα τεχνολογικά επιτεύγματα της επιστήμης, από την παρουσία του άθεου ουμανισμού και του μηδενισμού στην εποχή μας. Ο μηδενισμός και ο άθεος ουμανισμός θέτει ερωτήματα στο σύγχρονο χριστιανό, και οφείλουμε να απαντήσουμε περαιτέρω ερωτήματα που καταφθάνουν από την ετεροδοξία και γενικότερα από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Μπροστά μας λοιπόν ερωτήματα, απορίες, αμφιβολίες ίσως, σκέψεις, εξήτηση γνώμης. Σκέπτομαι ένα καταπληκτικό ρήμα που μας έχει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, εκεί στο τελευταίο κεφάλαιο. Είναι το ρήμα «Καταρτίζεστε». Πόσο ταιριάζει αυτό το ρήμα στην εκπομπή μας. Ελπίζουμε λοιπόν σε έναν καταρτισμό μας, σε ένα πνευματικό μας καταρτισμό. Και ελπίζουμε, ναι, με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος πάντοτε, η εκπομπή μας αυτή να εκπληρώσει τον στόχο της. Αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να δίδετε ή και να αποστέλλετε τις ερωτήσεις σας στο ραδιοφωνικό σταθμό για την εκπομπή «Απαντήσεις επί πνευματικών θεμάτων». Και θα ακολουθούν οι σχετικές απαντήσεις. Χαίρετε.

απαντήσεις επί πνευματικών θεμάτων. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, απαντά στις ερωτήσεις σας.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

αγαπητοί μου ακροατές, και πάλι μαζί στην εκπομπή μας τη γνωστή. Και θέλω να αναφερθώ σε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια της Εκκλησίας μας. Ήταν η διημερίδα διεπιστημονική σύναξη της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου και Οικογένειας, η οποία είχε σκοπό να μελετήσει το τόσο μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα του γάμου και της οικογένειας, να κάνει τις διαπιστώσεις για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και να δει τι προοπτικές υπάρχουν στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Ήταν μια όμορφη προσπάθεια. Συμμετείχαν περίπου 90 άτομα, επιστήμονες από διάφορους χώρους, προκειμένου να μελετηθεί το μεγάλο θέμα και πρόβλημα του γάμου και οι παράμετροι του από πολλές πλευρές. Επιστήμονες από το χώρο της νομικής, της ψυχολογίας, κοινωνική λειτουργή, παιδαγωγή, θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί, κάθισαν, θα λέγαμε, όχι γύρω από ένα τραπέζι βέβαια, αλλά σε ένα χώρο μαζί, μέσα στα πλαίσια 10 εισηγήσεων από εκλεκτούς επιστήμονας από όλους τους χώρους. Ακόμα έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί η αποτύπωση της κρίσης τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πως καταγράφεται δηλαδή αυτή σήμερα, σε μια προσπάθεια να εξεταστεί όλο αυτό το φάσμα του θέματος του γάμου και της οικογενείας, το οποίο είναι ένα κεντρικό θέμα και ένα κεντρικό πρόβλημα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, των οικογενειών, αλλά και της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Και είναι γεγονός ότι αυτή η όμορφη διημερίδα πρόσφερε δυνατότητες και ευκαιρίες, δημιούργησε προβληματισμούς. Είναι σημαντικό ότι τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα προς τους εισηγητές, τους πάρα πολύ αξιόλογους, σε μια προσπάθεια να διευκρινιστούν οι πλευρές οι διάφορες και να τεθεί το ερώτημα αν πραγματικά η οικογένεια σήμερα βρίσκεται σε κρίση ή όχι. Και θα έλεγα ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια της διημερίδος τέθηκαν θέματα και κατατέθηκαν όχι μόνο σκέψεις και προτάσεις αλλά και έρευνες οι οποίες εντυπωσιάζουν αλλά και ταυτόχρονα προβληματίζουν. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ για λίγο, το θέμα είναι μεγάλο βέβαια και απλά επιχειρώ με αφορμή αυτή την διημερίδα να θίξω μερικά θέματα. Μου έκανε εντύπωση ότι μία από τις εισηγήτριες από το χώρο θα λέγαμε περισσότερο της ψυχολογίας επέμεινε στο γεγονός ότι η κρίση του γάμου είναι κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Θα έλεγα χάρηκα, γιατί είναι μια εντύπωση και μια θέση και μια εμπειρία την οποία και προσωπικά έχω σε όλα αυτά τα χρόνια που επικοινωνώ με τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια, με τα ζευγάρια που πολλές φορές βρίσκονται σε κρίση. Και μάλιστα της το είπα και της το τόνισα και ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κατάθεση, η οποία δεν προέρχεται πλέον μόνο από το χώρο της θεολογίας, αλλά και από το χώρο της ψυχολογίας. Ότι η κρίση του γάμου στην πραγματικότητα είναι κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Δηλαδή, στο γάμο έρχονται σε γάμο δύο πρόσωπα. Και δεν είναι δυνατόν να περιμένει κανείς μια μαγική ευδοκίμηση του γάμου. Διότι στο γάμο ο καθένας κουβαλάει την προσωπική του περιουσία. Και βέβαια δεν εννοώ εδώ με τη λέξη περιουσία πράγματα υλικά. Εννοώ την προσωπικότητά του. Αυτό που ο ίδιος σε όλο το διάστημα το προηγούμενο έχει γίνει. Και βέβαια υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Από πότε ο άνθρωπος γίνεται, δημιουργείται, προκειμένου να είναι σε θέση και να είναι ικανός για να δημιουργήσει οικογένεια. Όταν πριν από μερικά χρόνια ήμουνα σε κάποιο σχολείο, σε ένα λύκειο, μπήκα μια φορά στην πρώτη λυκείου για να κάνω μάθημα και τότε στα παιδιά τους είπα, σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας πω το θέμα, θα γελάσετε ίσως, αλλά μετά θα το συζητήσουμε. Μα ποιο είναι το θέμα αυτό, με ρώτησαν. Τους είπα, σήμερα θα μιλήσουμε για το γάμο. Και γέλασαν όλοι. Και τους ρώτησα, γιατί γελάσατε? Οπότε μου είπε κάποιος, μα πάτερ, δεν νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς? Του απάντησε λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά ότι θεωρώ ότι είναι ήδη και πολύ αργά.
Με κοίταξαν ξαφνιασμένα τα παιδιά και τότε απευθύνθηκα στην αρχή σε ένα γόρι και μετά σε ένα κορίτσι και τους είπα, παιδάκια μου, έπειτα από μερικά χρόνια, έπειτα από μια δεκαετία, ο καθένας και η καθεμιά σας, έχοντας τελειώσει σπουδές, σχολικές, πανεπιστημιακές, πιθανώς έχοντας βρει κάποια εργασία, θα αναζητήσει το πρόσωπο εκείνο με το οποίο θα δημιουργήσει οικογένεια. Δεν είναι έτσι? Συμφώνησαν. Θέλω να σας θέσω, τους είπα, ένα ερώτημα. Ο άνθρωπος, όπως τον ονειρεύεστε και όπως τον φαντάζεται ο καθένας και η καθεμιά σας, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται για να είναι αυτός που θέλετε? Και εκεί πρέπει να σας πω ότι για μερικά λεπτά έπεσε νεκρική σιγή στην τάξη, τα παιδιά αισιόπησαν, προβληματίστηκαν και κάποια στιγμή δειλά-δειλά ένα παιδί μου είπε, μήπως από τώρα? Και του ξαναείπα και πάρει ότι ήδη έχουμε αργήσει, εξηγώντας τους ότι από σήμερα διαμορφώνονται και γίνονται αυτό που θα είναι αύριο. Και μάλιστα τους είπα ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο και τα παιδιά το κατάλαβαν και φαντάζομαι και εσείς. Τους είπα, έχετε σκεφτεί ένα παιδί σημερινό των 16 χρόνων που οι γονείς του έχουν την κακή νοοτροπία να του κάνουν όλα τα χατήρια, να του κάνουν όλα τα θελήματα, πόσο δύσκολα θα επιτύχει στο γάμο του? Και τα παιδιά το κατενόησαν και συμφώνησαν, ίσως γιατί είχαν και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, προσωπικές εμπειρίες μέσα από την οικογένειά τους. Αυτό φάνηκε ακόμα περισσότερο όταν σε λίγο αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε γιατί από σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για το γάμο. Και τα παιδιά συνειδητοποίησαν πόσο σημαντικό ήταν όταν διεπίστωναν ότι οι αιτίες που πολλές φορές έκαναν τις δικές τους οικογένειες προβληματικές, ότι δημιουργούσαν μεγαλύτερες ή μικρότερες κρίσεις, συγκρούσεις ίσως, τελικά όλα αυτά οι γονείς τους δεν τα απέκτησαν ξαφνικά και μεγάλοι, και μάλιστα όταν δημιουργήσαν οικογένεια, αλλά από την μικρή τους ηλικία. Έτσι λοιπόν, ξαναγυρίζω στην αρχή του θέματος, ότι η κρίση του ανθρώπινου προσώπου είναι τελικά η κρίση του γάμου. Γιατί το γάμο το συγκροτούν πρόσωπα, εάν λοιπόν τα πρόσωπα είναι προσωπικότητες, όχι με την κοσμική έννοια, έχουν δηλαδή καλλιεργήσει και έχουν αναπτυχθεί πνευματικά, είναι προσωπικότητες πνευματικές, είναι πρόσωπα όρημα και αξιόλογα και η οριμότητα δεν μετριέται με τα χρόνια, τότε είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν το γάμο, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει, αφεαυτού αλλά και λόγω της εποχής στην οποία ζούμε. Εάν όμως οι άνθρωποι δεν είναι όρημοι, θα έλεγα ακόμα αν οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να αγαπάνε, και είναι επίσης σημαντικό ότι τονίστηκε και από το χώρο της ψυχολογίας ότι ο ανθρώπινος εγωισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο θέμα του γάμου. Και όταν ένας άνθρωπος ετοιμάζεται να παντρευτεί και ξέρει και έχει επίγνωση ότι είναι εγωιστής, θα πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό του και το γάμο του από τον εαυτό του τον ίδιον, από τον εγωισμό του τον ίδιον, αφού αποτελεί κοινή συνισταμένη και κοινό γνώρισμα και κοινή γνώση ότι όντως ο εγωισμός του ανθρώπου είναι εκείνος που τον κάνει για ασήμαντες πολλές φορές αφορμές, στην πραγματικότητα για τη μεγάλη αφορμή του εγωισμού, όχι απλώς να συγκρούεται, αλλά κάποια στιγμή να φτάνει στο σημείο να διαλύει και το ίδιο του το σπίτι. Ήταν λοιπόν μια πολύ αξιόλογη κατάθεση, η κατάθεση από την πλευρά της επιστήμης, ότι το ανθρώπινο πρόσωπο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ή την αποτυχία μιας οικογένειας και κατά συνέπεια, αν πραγματικά θέλουμε ο γάμος να μην περνάει κρίσεις ή μάλλον οι κρίσεις του να μην τον καταστρέφουν, θα πρέπει εκείνοι που τον συγκροτούν να προετοιμάζονται και μάλιστα από πολύ νωρίς, από την πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το μεγάλο γεγονός του γάμου, να έχουν την οριμότητα της αγάπης και όχι την ανοριμότητα του εγωισμού. Και η ευθύνη για αυτό το θέμα πέφτει και στους γονείς καταρχήν, για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, και πολλοί από αυτούς είναι υπαίτιοι για την αδυναμία των παιδιών.

πραγματικότητά του η ίδια. Πολλές φορές μέσα σε πανέμορφα σπίτια εξωτερικά εκτελήσονται δράματα. Δράματα την ανοριμότητα εκείνων οι οποίοι κατοικούν στο σπίτι αυτό. Και πρωτίστως και των συζύγων, κάποτε και των γονέων τους. Αλλά το θέμα αυτό αφορά ακόμα και τα παιδιά. Τα νέα παιδιά που σήμερα πηγαίνουν στο σχολείο. Θα μπορούσα να ξαναμπω και πάλι στην τάξη και να πω στα παιδιά: σήμερα θα συζητήσουμε για το γάμο. Και στην πιθανή έκπληξή τους, ότι είναι νωρίς, να τους πω ότι είναι ήδη αργά. Και το ξέρουν πάρα πολύ, γιατί και αυτά πολλές φορές πληγώνονται μέσα σε σπίτια, στα οποία εκείνοι που τα συγκρότησαν δεν ήταν όριμοι για το γάμο τους, δεν είχαν συγκροτημένη προσωπικότητα, ότι το πρόσωπο των γονιών πολλές φορές είναι πρόσωπο σε κρίση και γι' αυτό και τα έργα του είναι έργα τα οποία οδηγούν και δημιουργούν την κρίση.

Το πόσο σημαντικό είναι, αγαπητοί μου ακροατές, αυτό το θέμα θα φανεί από μία, θα την έλεγα καταρχήν, περίεργη έρευνα. Ένας πανεπιστημιακός καθηγητής, ο κύριος Γιώργας, μας κατέθεσε μία έρευνα, η οποία μάλιστα μας είπε ότι είναι έρευνα όχι χθεσινή και μερικών ετών, αλλά μιας 25 ετίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής φαίνονται πάρα πολύ αισιόδοξα. Όταν ουσιαστικά μέσα από αυτή την έρευνα φανερώνεται ότι η επιλογή του γάμου σαν τρόπου ζωής αγγίζει την επιλογή ενός ποσοστού 98%, ότι η εκτίμηση ακριβώς στην οικογενειακή ζωή αγγίζει τα όρια του 82,5%, ότι στο ίδιο και μεγαλύτερο ποσοστό είναι η εκτίμηση απέναντι στην αφοσίωση των συζύγων μεταξύ τους, και ακόμα στο γεγονός ότι ο γάμος είναι ο πιο ανθεκτικός δεσμός μέσα στην κοινωνία. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια τόσο αισιόδοξη στατιστική έφερε ένα ερώτημα μεγάλο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί μιλάμε για κρίση? Δεν υπάρχει κρίση? Δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε άλλες στατιστικές, ότι ένα στα τρία ζευγάρια διαλύεται? Είναι δυστυχώς αληθινή και αυτή. Όμως η μία δεν αντιβαίνει στην άλλη. Αλλά θα έλεγα η μία ερμηνεύει την άλλη. Η στατιστική αυτή που δείχνει τόσο υψηλά ποσοστά αποδοχής του γάμου και της οικογένειας, δηλαδή σήμερα με βάση αυτή την έρευνα, δεν θεωρείται ως επιλογή, ούτε καν θα έλεγα αξιόλογη, του ενδεχομένου της ελεύθερης συμβίωσης. Και μάλιστα αποδεικνύεται και από ανάλογο γεγονός. Η συντριπτική πλειοψηφία των ζευγαριών που έκαναν γάμο και απέτυχαν δεν επιθυμεί να παραμείνει ή να συζεί σε μια ελεύθερη συμβίωση, αλλά επιδιώκει έναν δεύτερο γάμο. Άρα λοιπόν και από αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται η εκτίμηση στο θεσμό του γάμου, στο γάμο. Αλλά το ερώτημα που παραμένει είναι πώς, ενώ υπάρχει τόση αξιόλογη εκτίμηση, από την άλλη μεριά υπάρχει όντως κρίση. Ακριβώς, αγαπητοί μου ακροατές, η ερμηνεία αυτού του φαινομένου δεν είναι τόσο δύσκολη. Η έρευνα η πρώτη δείχνει την

Εντάσσει και τη διάθεση που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους και στους νέους ανθρώπους. Όντως, η επιλογή τους είναι ο γάμος, είναι η οικογένεια. Όντως, η επιθυμία τους είναι η σχέση τους, η μεταξύ τους να είναι μια σχέση αγάπης, να υπάρχει πιστότητα και αφοσίωση του ενός στον άλλον. Όμως, η πράξη αποδεικνύει ότι αυτό που επιθυμούν δεν το πραγματοποιούν τελικά στη ζωή τους. Και το ερώτημα είναι γιατί. Πώς ενώ ένας νέος άνθρωπος, μια νέα κοπέλα θέλει το γάμο, επιλέγει την οικογένεια, πώς δεν τα καταφέρνει τελικά. Και αυτή ακριβώς η σύγκριση των δύο στατιστικών φέρνει στην επιφάνεια αυτό που μόλις προηγουμένως συζητούσαμε. Δηλαδή την κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Το κλειδί λοιπόν στην κατανόηση αυτής της διαφοράς των μελετών και των ερευνών βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το σημείο, ότι επειδή το πρόσωπο βρίσκεται σε κρίση, γι' αυτό τελικά την επιθυμία του δεν μπορεί να την κάνει πραγματικότητα. Γιατί ενώ από τη μια μεριά αναγνωρίζει πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο γάμος και πόσο θα ήθελε να έχει ένα σταθερό και επιτυχημένο γάμο, όμως από την άλλη μεριά αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί αυτό που επιθυμεί να το κάνει πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε. Και βέβαια, όπως είπαμε μόλις προηγουμένως, φαίνεται και από την επιλογή του δεύτερου γάμου στα ζευγάρια που ίσως στη βιασύνη τους επάνω ή στην ανοριμότητά τους έκαναν ένα γάμο που δεν πήγε καλά. Αναδεικνύει λοιπόν, αυτές τα στατιστικές αναδεικνύουν ότι το κλειδί βρίσκεται στο ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν έχεις να κάνεις με ένα πρόσωπο ανώριμο, και ανοριμότητα, αγαπητοί μου, είναι η αδυναμία του ανθρώπου να εξέλθει από τον εγωισμό του. Είναι η πιο βασική και η πιο κλασική ανοριμότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, ο άνθρωπος που ο εγωισμός του δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του με τους άλλους, ο άνθρωπος που εξαιτίας του εγωισμού του δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τα παιδιά του γιατί θέλει να τους επιβάλλει πάντα το δικό του θέλημα, ο άνθρωπος, ο άνδρας ή γυναίκα που εξαιτίας του εγωισμού του δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον ή την σύντροφό του και πολλές φορές, όπως είπαμε προηγουμένως και όπως το ξέρετε πολύ καλά, για σημαντότατους λόγους, για γελίους λόγους, πολλές φορές συγκρούονται, αυτός ο άνθρωπος είναι ανώριμος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει ίσως προσόντα διάφορα, να έχει μόρφωση, να έχει πτυχία, να έχει μια υψηλή θέση κάπου, αλλά αποτυχαίνει γιατί δεν έχει μάθει να αγαπά. Δεν έχει μάθει να ανοίγεται. Δεν έχει μάθει να ακούει τον άλλον. Δεν έχει σαν στόχο του να δίνει χαρά στον άλλον. Και αν καμιά φορά φαίνεται να το έχει, είναι για να μπορεί να υποτάσσει τον άλλον. Για να μπορεί να λέει στον άλλον, μα είδες εγώ τι κάνω για σένα. Είδες εγώ πόσο δουλεύω για όλους σας. Όμως, στην πραγματικότητα, η ανοριμότητά του τον κάνει να μην συνειδητοποιεί ποια είναι τα πρωτεύοντα και ποια είναι τα δευτερεύοντα στο γάμο. Και γι' αυτό βλέπει κανείς, και αυτό τονίστηκε επίσης αυτή την πανέμορφη σύναξη, ότι πολύ λίγο προσέχουμε το ζευγάρι και πολύ λίγο το ζευγάρι προσέχει τον εαυτό του, δηλαδή την δική τους σχέση, τη δική τους συζυγία. Και πολλές φορές συμβαίνει όταν περάσουν ελάχιστα χρόνια, όταν έρθουν τα πρώτα παιδιά, ο μεν σύζυγος ρίχνεται στην εργασία σε μια προσπάθεια, όπως λέει, να εξασφαλίσει χρήματα για την οικογένεια. Αν όμως κάποιοι θα έπρεπε να ήταν ειλικρινείς, θα έπρεπε να μας πούνε και θα μας λέγανε ότι είναι ένας τρόπος για να λείπουν από το σπίτι, και από την άλλη μεριά η μητέρα ξεχνάει ότι είναι και σύζυγος και γι' αυτό ασχολείται μόνο με τα παιδιά και το μεγάλωμά τους και θεωρεί αυτό σαν το ύψιστο χρέος, χωρίς όμως να συνειδητοποιούν αμφότεροι και οι δύο ότι η υπονόμευση της συζυγίας του, της συζυγίας τους, είναι υπονόμευση της ομαλής εξέλιξης των παιδιών τους, της οριμότητας των παιδιών τους, που πραγματικά είναι απαραίτητη βάση και προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους, το να ζουν σε ένα σπίτι που υπάρχει αρμονία στους γονείς, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει διάλογος. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει διαφωνία. Η διαφωνία είναι ανθρώπινο, αλλά το θέμα είναι ότι η διαφωνία δεν λύεται με την επιβολή του ενός πάνω στον άλλον, αλλά λύεται με την επικοινωνία, με το διάλογο, με τα σωστά επιχειρήματα, τα οποία τα παιδιά, ακόμα και τότε που δεν τα συμφέρουν, είναι σε θέση να τα κατανοήσουν. Έτσι λοιπόν, ενώ από τη μια μεριά είναι
υπάρχει μια πολύ αισιόδοξη στατιστική, και άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός ότι όντως, παρά τις όποιες τρικυμίες, ο θεσμός της οικογένειας αποδεικνύεται όντως πολύ ανθεκτικός, όμως από την άλλη μεριά βλέπουμε οι επιθυμίες, όπως δηλώνονται, να μην μετατρέπονται σε πραγματικότητες. Και βέβαια η ωριμότητα, όπως είπαμε αφενός, μεν έχει σχέση με την υπέρβαση του εγωισμού και το άνοιγμα στο χώρο της αγάπης, αλλά και από την άλλη μεριά, αν ο άνθρωπος επιχειρήσει να ζήσει τον γάμο σαν το μυστήριο της αγάπης, να μπορεί να δει τον σύντροφο ή τη σύντροφό του σαν τον στέφανό του και τη δόξα του, και μάλιστα στέφανο και δόξα με την οποία τον στεφάνωσε και τον δόξασε ο Θεός, αν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτή ακριβώς το πρότυπο της οικογένειας είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας, και αυτή η μικρά εκκλησία, η οικογένεια, ανοιχτή στη μεγάλη εκκλησία και στο ήθος της, τότε θα συνειδητοποιηθεί από το ζευγάρι ότι το αληθινό ήθος της οικογένειας είναι το κενοτικό ήθος, με το και έψιλον, δηλαδή είναι το ήθος εκείνο που κάνει τους ανθρώπους όχι να αναζητούν ποιος θα επιβληθεί στον άλλον, αλλά να συναγωνίζονται ποιος θα τιμήσει τον άλλον, ποιος θα δώσει χαρά στον άλλον, ποιος θα διακονήσει εν αγάπη τον άλλον, χωρίς αυτό να θεωρείται ούτε υποχώρηση, ούτε κρατούμενο για να διεκδικήσουμε σε κάποια άλλη φάση το δικό μας το θέλημα.

0: Θέλω επίσης, αγαπητοί μου ακροατές, να καταθέσω την εμπειρία ενός κληρικού πάρα πολύ αξιόλογου, ο οποίος μας είπε ότι στην ενορία του τα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν τα καλούν σε μερικές συναντήσεις, όπου εκεί τους μιλάνε για τη θεολογία του γάμου, για την ψυχολογία του, ακόμα από τα πιο σημαντικά μέχρι τα πιο ασήμαντα, για τον τρόπο που στέκονται μέσα στην εκκλησία την ώρα του γάμου, για το πόσο εκείνοι πρέπει να περιορίσουν αυτόν που επιχειρεί να γίνει ο βασικός τελετουργός του γάμου, ο φωτογράφος, πολλές φορές, και δεν επιτρέπει στο ζευγάρι να συνειδητοποιήσει τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Και μας έλεγε ότι η ανταπόκριση των υποψηφίων ζευγαριών στο να συμμετέχουν σε αυτές τις συνάξεις ανέρχεται σε ένα ποσοστό 80%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό, γιατί δείχνει και την επιθυμία των νέων ζευγαριών να κάνουν σωστό γάμο, την εμπιστοσύνη που έχουν στην Εκκλησία και στο λόγο της, και από την άλλη πλευρά δείχνει ότι οι άνθρωποι που πραγματικά προετοιμάζονται και προβληματίζονται είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σωστότερα τα θέματα και τα προβλήματα του γάμου και της οικογένειας. Και η Εκκλησία μας μελετά όλα αυτά τα πράγματα. Ήδη υπάρχουν, όχι μόνο στην Αρχιεπισκοπή αλλά και σε άλλες Μητροπόλεις, κέντρα στήριξης της οικογένειας. Υπάρχουν προγράμματα προετοιμασίας μελλονύμφων, όπως συμβαίνει στη Μητρόπολη Φθιώτιδος, ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι οι σχολές γονέων που υπάρχουν σε πάρα πολλές Μητροπόλεις, μέσα από τις οποίες προσπαθεί να προβληματίσει τους γονείς, τους υποψήφιους γονείς, τα παιδιά που αύριο θα κάνουν οικογένειες, δηλαδή ουσιαστικά όλο το σύνολο του πληθυσμού, του ποιμνίου, προκειμένου τα επόμενα βήματα να είναι βήματα ωριμότητας, συνέσεως, για να μπορέσουν να χαρούνε τη χαρά ενός ευλογημένου και επιτυχημένου γάμου. Όμως, θα τα ξαναπούμε κι άλλοτε, το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μεγάλο. Να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Παπαδημητρίου, που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας από την κονσόλα του ήχου. Να ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη του μικροφόνου μου, δηλαδή στο ραδιόφωνο σας, και να ευχηθώ να ξανασυναντηθούμε και πάλι στη γνωστή μας ώρα.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβρίαν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάση στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου. Καιρός, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 26 του μηνός Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει. 26 Ιουνίου σήμερα, τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη.

Πάτερ Δαβίδ παμακάριστε, διεγκρατείες των νουν λαμπρινόμενος άριστα προς το πρώτον αίτιον των καλών ανεπτέρωσας και στήλος όφθης φωτοειδέστατος φωτίζων πάντας λόγης και θαύμαση τους προσιώντασι διανία πάντοτε θεοπρεπή όθεν σε γεραίρομεν και μακαρίζομεν. Καθαπερ όρνης ευκέλαδος εν αναβάση φυτού καλιάν πάτερ έπηξας εν κρύη πυγνήμενος και το θέρι φλεγόμενος χρυσάς εν τεύθεν έλαβες πτέρυγας της απαθίας και τελειότητος και προς ουράνιον ύψος κατεσκήνωσας υπερήμων πάντοτε δεόμενος των εφημούντων σε.

θείο απαθίας άνθρακη φλέξας σαρκός ειδονάς, ακατάφλεκτος έμεινας εν χερσή τους άνθρακας, προπροσώπου θεόπνευστε του βασιλέως κατέχων, όσιε εκπληττωμένου την συνλαμπρότητα, όθεν παρέσχεση τα αιτήσεις μέγιστον προς τον Θεόν, πρέσβην σε μακάριε.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Δαβίδ συνήφθη στο πάλε Δαβίδ νέε, άλλον Γολιάθ σαρκικά κτίνας πάθη. Νέε Δαβίδ, συσχετίστηκες κατά κάποιο τρόπο με τον παλαιό Δαβίδ, αφού νέκρωσε στον άλλο Γολιάθ τα σαρκικά πάθη.

Όσιος Δαβίδ, καταγόμενος από την Ανατολή, σαν αστέρι πολύφωτο κατάβγασε την Δύση, διότι εξαπαλώνων ήχων με την εγκράτεια και την αγνότητα νέκρωσε τα πάθη της σάρκας και αναδείχτηκε ένσαρκος άγγελος. Και πραγματικά αφού κατασκεύασε τη φωλιά, την καλύβη του, πάνω σε μια αμυγδαλιά, σαν καλλικέλαδο πουλί, κατέφρανε τους πάντες με τους λόγους του σε ύψος εν Θεό. Για τούτο πρικίστηκε από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι, δια του πλούτου των θαυμάτων του, αναδείχτηκε φάρος φωτοειδέστατος και καταφώτιζε τα πλήθη των ανθρώπων. Ξεπαγιάζοντας δε Όσιος από το κρύο του χειμώνα και φλεγόμενος από τον καύσωνα του θέρους, έφτασε σε τέλεια απάθεια και κατέκαυσε και νέκρωσε πραγματικά Όσιος τις ειδονές της σάρκας, ώστε όταν κάποτε πήρε στις παλάμες του αναμμένα κάρβουνα και θυμίαμα και θυμιάτισε τον αυτοκράτορα όπως συνηθιζόταν, δεν έπαθε ούτε το παραμικρό έγκαυμα από την φωτιά. Όσιος Δαβίδ, αφού κατέπληξε με τον βίο του και τα θαύματά του κάθε άνθρωπο, εξεδίμησε εν ειρήνη προς τον Κύριον, τον οποίον από αυτή την βρεφική του ηλικία πόθησε η ψυχή του.

μάνας διεγκρατίας, κάλλος του σώματος, τα σαυγάσε δέξω του θείου πνεύματος και της απαθίας φωταυγής απίστραψας ακτίνας και οι αμάτοντα χαρίσματα Πάτερ του προφήτου ομώνυμε. '26 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Όσιος Δαβίδ υπήρξε γέννημα και θρέμα της Θεσσαλονίκης και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του πρώτου του Μεγάλου, ο οποίος βασίλευσε από το 527 μέχρι το 565 μετά Χριστόν. Πάνω στην Αμυγδαλιά έμεινε Όσιος Δαβίδ περισσότερο από 3 χρόνια. Κατέβη δε από εκεί με βουλή του Θεού, που του γνωστοποιήθηκε με την παρουσία αγγέλου.

το θαύμα, αγαπητοί ακροατές, το οποίο αναφέρεται στο συναξάριο του Οσίου Δαβίδ, με το οποίο ο Όσιος άναψε πάνω στο στην παλάμη του κάρβουνα και θυμιάτισε τον αυτοκράτορα, έγινε όντως στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, στον οποίο εστάλει ο Όσιος επικεφαλής αντιπροσωπείας για ρύθμιση πολιτικού προβλήματος της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για διορισμό επάρχου στην πόλη. Ο Όσιος Δαβίδ μετέφερε στον Ιουστινιανό σχετική αναφορά του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ο Όσιος εντυπωσίασε τον ευσεβήν αυτοκράτορα και την σύζυγό του και το αίτημα ικανοποιήθηκε.

Αγίων ηχνηλατών τους βίους μακάριε, όλος υγειάσθης τες θείες πράξεσιν, όθεν αγιάζεις μυστικός τους πίστη, την Αγίαν επιτελούντε σου πανήγυριν, Πάτερ Θεοφόρε Πανόλβιε. Κοιμήσας τα σιδονάς του σώματος όσιε, προσευχές αγρύπνης και αγωνίσματι, Πάτερ εν ειρήνη αληθώς, υπνώσας εκοιμήθης, όθεν σε άγρυπνον και κτήμεθα φύλακαν, υπόθω τιμώντεσαι.

Όσιος Δαβίδ, αγαπητοί ακροατές, ήταν στυλίτης και άσκησε στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 450-548. Η καταγωγή του έπιανε από την Μεσοποταμία, αλλά η δράση του έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς και ανάλαφρος από έγνοιες ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπου πάνω σε μια αμυγδαλιά εγκατέστησε το κελί του, ένα στενό στενότατο κελί, όπου ζούσε σε αυτό αμέριμνος σαν σπουργίτης. Με πουλί τον παρομοιάζει και ο συναξαριστής του, ως όρνης ευκέλαδος, λέει, πάντας μεν της λόγης κατήφρανεν, αυτός δε τον νουν εαυτού εις ύψος εν θεόν ανεπτέρωσε. Όπως το πουλί φτερουγίζει στα εθέρια, έτσι και ο Δαβίδ σαν άλλος πουργίτης του Θεού είχε υψώσει τον νου του προς τα άνω, προς το εν θεό ύψος. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση αισθανόταν να μιλάει στους επισκέπτες του για τα μεγαλεία του Θεού. Η άσκησή του αυτή πάνω στο δέντρο βάσταξε 3 ολόκληρα χρόνια. Τον χειμώνα υπέφερε από το κρύο και το καλοκαίρι φλεγόταν από τη ζέστη, αλλά με την δύναμη του Θεού νίκησε τα στοιχεία της φύσεως και η ζωή του έλαμψε σαν στήλη φωτεινή, φωτίζουσα τους ευρισκομένους στο σκότος της αγνίας και δροσίζουσα τους ζώντες στο φως της πίστεως. Μετά τα 3 χρόνια κατέβηκε από το δέντρο και κατατάχθηκε σαν μοναχός στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρου και Μερκουρίου. Η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μια από τις ωραίες πόλεις της ένδοξης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά υπέφερε από τον αυταρχισμό και την καταδυνάστευση του τοπικού διοικητού της. Έστειλαν τότε οι Θεσσαλονικείς τον Όσιο Δαβίδ σαν εκπρόσωπό του στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό για να ζητήσει την απαλλαγή της πόλεως από αυτή την καταδυνάστευση. Λέγεται μάλιστα ότι έβαλε ο Όσιος στην παλάμη του αναμμένο κάρβουνο και κατέστησε το χέρι του θυμιατήριο χωρίς να υποστεί εγκάβματα. 98 χρόνια έζησε Όσιος με άσκηση σκληρή και ασίγαστη, όταν στα βαθιά του γεράματα τον ανέπαυσε ο Κύριος από τους κόπους του. Νωρίς αναγνωρίστηκε Άγιος, τον ίδιο αιώνα που αναπαύτηκε, τον 6ο αιώνα, χτίστηκε ναό στη Θεσσαλονίκη που σώζεται μέχρι σήμερα και είναι γνωστός για τις ωραίες στιχογραφίες του. Τον κανόνα της ακολουθίας του έγραψε λίγο αργότερα ο Ιωσήφ ο υμνογράφος. Ο προφητάνακτας Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, όταν ακόμα ήταν βοσκός, έπνιξε ένα λιοντάρι που όρμησε στο κοπάδι του και αργότερα με μια σφεντόνα δικής του κατασκευής φώνευσε τον γιγαντόσωμο Φιλιστέο Γολιάθ. Είναι δυο από τα πολλά που κατόρθωσε με την εύνοια του Θεού. Όσιος Δαβίδ, ο ομώνυμος εκείνου, έπνιξε κι αυτός ένα λιοντάρι και σκότωσε ένα Γολιάθ άλλου είδους. Έπνιξε το θηρίον των παθών και απονεύρωσε τον Σατανά με την έντονη ασκητική ζωή και την πλούσια χάρη του Θεού. Δικαίως λοιπόν η Εκκλησία μας τον έστεψε με το ωραίο δίστιχο «Δαβίδ συνήφθη στο πάλε, Δαβίδ νέε, άλλον Γολιάθ σαρκικά κτίνας πάθη, Δαβίδ νέε, έγινες όμοιος με τον παλιό Δαβίδ, διότι εσύ σκότωσες τον νοητό Γολιάθ, τα σαρκικά πάθη». Το θηρίο των παθών, αγαπητοί ακροατές, είναι άγριο και πεινασμένο και απειλεί όλους μας.
έχοντας σαν πρότυπο τον Όσιο Δαβίδ, ας παλεύουμε ώστε να μην καταβρωθούμε από τα δόντια του, αλλά με τη δύναμη του Θεού να το αδρανοποιήσουμε, προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που έδωσε και δίνει την χάρη και την δύναμη στους πιστούς να το κατανικούν.

26 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη.

κρατία τα πάθη τα της σαρκός, τη ψυχή υποτάξας πάτερ σοφέ, οράθης μακάριε με τα σώματος άγγελος, καλιάν δε πήξας ως όρνης ευκέλαδος, εν φυτό εις ύψος τον νουν ανεπτέρωσας. Όθεν των θαυμάτων ενεργίας πλουτίσας, μετήλθες προς Κύριον όν εκ βρέφους επόθησας. Δια τούτον βοόμεν σύ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

Παναγία Παρθένε, μήτυρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα χαλεπά, ία σε δέομαι, και συγγνώμην παράσχουμη των αιμών πτεσμάτων, αφρόνος ον έπραξα, την ψυχή και το σώμα μολύνας ο άθλιος, ήμι, τι ποιήσω εν εκείνη τη ώρα, η νίκα οι άγγελοι την ψυχήν μου χωρίζουσιν εκ του αθλίου μου σώματος. Τότε δέσποινα, βοήθειά μη γενού και προστάτης θερμότατος, σέγαρ έχω ελπίδα ο ανάξιος δούλος σου.

Αγγέλων τιμιωτέρα όφθης, κοιήσασα τον αυτούς παρθένε δημιουργήσαντα. Όθεν οικετεύωσε αγνή, αγίασον τον νουν μου και την καρδίαν φωταγώγησον, νέφη των παθών εκδιώκουσα.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Όσιος Δαβίδ καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Πρώτου. Η ζωή του ήταν μια συνεχής φιλανθρωπία και εργασία για την πίστη του Χριστού. Όταν ήλθε η κατάλληλη ώρα, ο Δαβίδ μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και έγινε αναχωρητής. Για 3 ολόκληρα χρόνια κατοικούσε πάνω σε ένα δέντρο, μια αμυγδαλιά. Εκεί με τα λιοπύρια του καλοκαιριού και τις παγωνιές του χειμώνα δουλαγωγούσε το σώμα του με άσκηση στην εγκράτεια και με προσευχή απαγγέλλοντας στίχους του προφητάνακτος ομονίμου του Δαβίδ. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθηνο συνυκτοκόραξεν οικοπαίδο, υγρύπνησα και εγενόμην ως στρουθίον μονάζων επιδόματος. Έγινα όμοιος δηλαδή με πελεκάνο που περνά τις μέρες του στην έρημο. Κατάντησα σαν κλαυσοπούλι που κράζει κλαψιάρικα τη νύχτα σε ερημωμένο σπίτι. Παρέμεινα άϊπνος και έγινα σαν στρουθίο που έχασε τον σύντροφό του και μένει μόνο στο ύψος της στέγης. Πράγματι, Όσιος Δαβίδ με την αυστηρή άσκηση κατάφερε να υποτάξει σε μεγάλο βαθμό τα πάθη της σάρκας και να γίνει ένσαρκος άγγελος. Γι' αυτό και οι Θεσσαλονικείς τον έκρινα σαν τον καταλληλότερο για αντιπρόσωπό του στον Ιουστινιανό, από τον οποίο θα ζητούσαν έπαρχο για την πόλη τους. Στον γυρισμό, ο Όσιος Δαβίδ παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριον. Ως φήνιξ εξήνθησα στον αρετών τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρκος αμυγδαλής εν φυτό, Δαβίδ Πάτερ Όσιε. Όθεν Θεσσαλονίκη, τη σωσίη σου πόνης, χάριν παρακυρίου δαψιλή καρπουμένη, γεραίρι ως μεσίτην σε θερμών προς Κύριον.

Τι αυτή η μέρα, σήμερα ακόμα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας, της αρκή των νουν δούς επιστά την Πάτερ, αρνή τα σαρκός, αλλά και ταύτην τέλος, δίνοντας Πάτερ στο νου την επιστασία της σάρκας, αρνήθηκε στις επιθυμίες της και τελικά την ίδια την σάρκα. Όσιος Ιωάννης ο επίσκοπος Γοτθίας καταγόταν από τους τόπους της Κριμαίας και διακρίθηκε από παιδί για την ενάρετη ζωή του και τον ζήλο του για την πίστη. Οι γονείς του ονομάζονταν Λέων και Φωτεινή και την ευσέβειά τους την μετέδωσαν και στον γιο τους. Στα χρόνια της οικονομαχίας ο Ιωάννης είχε εκκλησιαστική επικοινωνία περισσότερο με τη Ρώμη, που δεν την επηρέαζε η πληγή αυτή της Ανατολής. Σαν επίσκοπος Γοτθίας ο Ιωάννης υπήρξε διδακτικός και φιλάνθρωπος. Παρέμεινε απλός, ταπεινόφρον, φτωχός και αφιλάργυρος, αδελφός των ιερέων, πατέρας των λαϊκών του, αλλά κάποια αιματηρή στάση ανάγκασε τον καλοποιημένα να καταφύγει με πολλούς χριστιανούς στην αμάστριδα του Ευξήνου Πόντου. Εκεί έμεινε 4 χρόνια και πέθανε ευεργετώντας μέχρι την τελευταία του στιγμή. Κλήρος και λαός τον έθαψαν με μεγάλες τιμές.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Ανθίωνος. Ο Όσιος Ανθίων απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαβίδ του Νέου. Ο Άγιος Δαβίδ, ο νέος Οσιομάρτυρας, γεννήθηκε στο Αϊβαλί, στις Σκηδονιές της Μικράς Ασίας. Ήλθε στο Άγιον Όρος και καρυμοναχός στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννας. Με την άδεια των πατέρων της Μονής πήγε στη Σμύρνη να κάνει έρανο για την ανοικοδόμηση των ναών του Αγίου Όρους, των ναών Μεταμορφώσεως και Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν επανήλθε στο Άγιον Όρος, αποπεράτωσε την ανοικοδόμηση αυτών των ναών. Τον κατέλαβε όμως ο πόθος του μαρτυρίου. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και διακήρυξε παντιοτρόπως την πίστη του στον Χριστό, και αφού μαστιγώθηκε και πληγώθηκε στο κεφάλι από τους Τούρκους, εκδιώχθηκε. Όταν επανήλθε στο Άγιον Όρος, δεν πήρε την ευλογία του γεροντά του για το μαρτύριο και γι' αυτό πήγε στις Καριές. Εκεί συμβουλεύτηκε τον αρχιερέα πρώην Χριστουπόλεως Παγκράτιο. Πήρε την ευλογία του και αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πληροφορήθηκε ότι έφτασε στη βατοπεδινή σκήτη του Αγίου Δημητρίου κάποιος μοναχός που εξισλαμίστηκε και θέλησε να το συμβουλέψει προς μετάνοιαν. Οι Τούρκοι έμαθαν τον σκοπό του, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Κρητή, ο οποίος, φοβούμενος μήπως ο Δαβίδ μεταστρέψει τον μοναχό που εξισλαμίστηκε, γρήγορα εξέδωσε καταδικαστική απόφαση θανάτου. Έτσι, στις 26 Ιουνίου το 1813 τον απαγχώνησαν και έλαβε με αυτόν τον τρόπο το αμάραντο στεφάνι του μαρτύριου.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να ακούσουμε ακόμα μια φορά τα ονόματα των Αγίων που σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και ορτάζει. 26 Ιουνίου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Κοτθίας. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανθίωνος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Οσίου Μάρτυρος Δαβίδ του Νεομάρτυρος.

0: Αγίου Νεκταρίου, γνώφης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Περί ηθικής ανανδρίας. Ηθική ανανδρία είναι η έλλειψη ηθικής δύναμης που εμφανίζεται ως ενδοτικότητα, ως υποχωρητικότητα, ως υποταγή, ως ήττα, ως δουλεία. Η ηθική ανανδρία είναι πολύ μεγάλη ηθική αδυναμία. Από αυτή δε γεννιούνται όλες οι αμαρτίες. Αυτός που στερείται ηθικής δύναμης αδυνατεί να αντισταθεί στους πειρασμούς που έρχονται απ' έξω, αλλά και τους εσωτερικούς που αναφύονται στην καρδιά του. Αδυνατεί να παραμείνει στην αρετή και να αποκρούσει την αμαρτία. Αναγνωρίζει το κάλος και τη χάρη της αρετής και ομολογεί τη δυσμορφία και τη δυσοδεία της αμαρτίας, αλλά αδυνατεί να της αντιταχθεί και να μείνει σταθερός στον πόθο του αγαθού. Μικρή πίεση καταβάλει τη δύναμή του και μικρή δοκιμασία το θάρρος του. Μια ξαφνική συμφορά κατακυριεύει την ψυχή του και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, απογοητεύεται, νικέται πριν ξεκινήσει ο αγώνας και παραδίδει τα όπλα πριν από τη μάχη. Ο ηθικά άνανδρος είναι άνανδρος ακόμη και όταν διεξάγεται πόλεμος προς τους εχθρούς της πατρίδας του, γιατί είναι δειλός και αγαπάει τη ζωή του. Πάντα υποχωρεί για να σώσει τον εαυτό του ή για να μην διακινδυνεύσει κάτι. Φοβάται μη χάσει κάποιο από τα αγαθά του και μη στερηθεί την ευζοία του. Τρέμει μην πάθει τίποτα η υγεία του και δραπετεύει μην τυχόν σκοτωθεί σε κάποια σύγκρουση. Αυτός που στερείται ηθικού σθένους θυσιάζει τα των άλλων υπέρ των δικών του συμφερόντων. Θέτει ως σπουδαιότερο το δικό του από το κοινό συμφέρον. Προδίδει την ιδιαίτερη του πατρίδα, θυσιάζει ιερά και όσια, προκειμένου να μην τον αγγίξει κανένα δεινό. Αυτός που στερείται ηθικού σθένους, όταν νικέται από την αμαρτία και την κακία, γίνεται πάρα πολύ κακός, ολέθριος και επικίνδυνος για όλους. Αυτόν που του λείπει η ηθική ανδρεία πρέπει να τον αποκρούουν όλοι, σαν δειλό άνανδρο και κακοήθη. Περί θάρρους και θράσους. Θάρρος είναι η κίνηση της ψυχής, που με μέτρο τη λογική πράττει τα τολμηρά. Θράσος δεν λέγεται η ασυλλόγιστη κίνηση της ψυχής να πράξει όσα είναι πάνω από τη δύναμή της. Ο θραλέος στέκεται με επίγνωση του μεγέθους του κινδύνου και υπολογίζοντάς τον αποκτά θάρρος. Ο δε θρασής, ενώ βρίσκεται σε άγνοια για το μέγεθος του κινδύνου, κινείται δίχως καλά-καλά να το σκεφτεί. Ο μεν θαραλέος όταν κινείται προς τον αγώνα δεν δηλιάζει, ούτε υποχωρεί, ούτε εκτρέπεται, αλλά επιμένει μαχόμενος και αγωνιζόμενος με ανδρεία για να τα φέρει σε πέρας. Μπορεί με να πέφτει μαχόμενος για την πατρίδα, για τα ιερά και τα όσια, για το δίκαιο της αλήθειας, αλλά ποτέ δεν υποχωρεί, ούτε εκτρέπεται. Ο δε θρασής κινείται προς τη μάχη, αλλά αμέσως μόλις αντικρίσει το θάνατο, μένει κατάπληκτος και πτωείται, υποχωρεί και φεύγει σαν δραπέτης, φροντίζοντας πώς να σωθεί. Ο θραλέος είναι ανδρείος, γενναίος, μεγαλόψυχος, φρόνιμος. Ο δε θρασής είναι άνανδρος, δειλός, μικρόψυχος και ανόητος. Περί δειλίας. Η δειλία είναι πάθος της ασθενικής ψυχής που διακατέχεται από φόβο. Η δειλία είναι μικροψυχία, ατολμία, έλλειψη πολεμικού θάρρους, αστάθεια ψυχής που την αναταράζουν τα επερχόμενα φοβερά δεινά. Είναι λιποψυχία, στην πιθανότητα και μόνο του κινδύνου, απειρία στους αγώνες. Έλλειψη της συνήθειας να σκέφτεται ψύχρεμα μπροστά στους κινδύνους. Απουσία ηθικής παρησίας, έλλειψη ηθικού σθένους, αδυναμία σωστού φρονήματος και ενδοτικότητα στα αισχρά έργα. Η δειλία κάνει δούλο τον ελεύθερο και αυτόν που έχει δεσμεύσει τον καθιστά προδότη της πατρίδας του. Τον σπρώχνει στην καταφρόνηση και την ατιμία, τον πείθει να περιφρονεί τους νόμους της πατρίδας του, τον παρακινεί σε λιποταξία. Τον οθεί να ασεβεί στα θεία, στα ιερά και τα όσια.

τολμός, είναι άνθρωπος ενάρετος, φρόνιμος, μετρημένος. Αγαπάει την αλήθεια, είναι δίκαιος, εργάτης του αγαθού, του καλού, του πρέποντος. Ο τολμηρός δε είναι άνθρωπος αυθάδης, πονηρός, θρασής, απερίσκεπτος, ορμητικός, φίλος του ψεύδους, άδικος, εργάτης του κακού. Ατολμία δε είναι η δειλία, η μικροψυχία, η έλλειψη αποφασιστικότητας. Ο άτολμος δεν επιχειρεί τίποτα. Αναβάλει να εκτελέσει αυτό που κάθε φορά αποφασίζει, χρονίζει στη σκέψη, αποφασίζει και αμέσως τα ξαναμετράει, κινείται και πάλι σταματά. Βαδίζει και ξαφνικά οπισθοχωρεί, αργοπορεί, ντρέπεται και ανακαλεί. Ο άτολμος μένει στάσιμος, δεν περάττει τίποτα ούτε από μακριά, αν αυτό υποδηλώνει κίνδυνο. Περί ακακίας. Ακακία είναι καθαρότητα καρδιάς και ευθύτητα του νου. Εκφράζει η αγαθότητα της ψυχής που είναι δεκτική κάθε αρετής. Η ακακία στέκεται αντίθετη στην πονηρία. Ο Μέγας Βασίλειος Ακακία ονομάζει την απομάκρυνση του λογισμού από την αμαρτία και με τη μακρά προσευχή και μελέτη των αγαθών ξερίζωσε κάθε ρίζα της κακίας και την παντελή απουσία αυτής, έτσι ώστε να δεχόμαστε μόνο το λόγο του άκακου λογισμού. Η ακακία είναι η αγαθοσύνη της ψυχής που δεν μεταβάλλεται από την πονηρία αλλά μένει πάντοτε σταθερή, αμετάτρεπτη, δουλεύοντας υπέρ του αγαθού. Ο Χρυσόστομος λέει: «Καλή η ακακία, δεσποτική η μίμηση, θεϊκή η ομοίωση, αφού και ο Κύριος είναι άκακος και άγιος». Η ακακία είναι φυλακτήριο της ψυχής, καθαρισμός του νου, καταστολή των κακών συνηθειών, ησυχία των λογισμών, ημερότητα που φανερώνεται στην έκφραση του προσώπου, πραότητα των οφθαλμών, οδηγός της φιλίας, μητέρα της αγάπης, ομοδίαιτη της πίστης, τελειοποίηση της δικαιοσύνης και οπωσδήποτε ρίζα κάθε αρετής και θεμέλιο της αγαθότητας. Δεν γνωρίζει την έννοια της έχθρας, ούτε επιτρέπει την αγριότητα της οργής, ούτε γνωρίζει την ενέργεια της κακίας, αλλά στέκεται σαν βασίλισσα, περιτριγυρισμένη από όλες τις αρετές. Εικόνα του άκακου. Άκακος είναι ο απονήρευτος, αυτός που δεν έχει κακία, ο ευθύς, ο ακέραιος, ο δίκαιος. Άκακος ανακηρύσσει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, αυτούς που δεν προκαταλαμβάνονται από το κακό. Αυτούς που δεν προσποιούνται. Αυτούς που δεν μεταστρέφουν τους άλλους από την αγαθότητα στην κακία. Αντιθέτως δε, όπως και ο Θεός, καλοσυνεύουν τους κακούς με τη δική τους μεγάλη αγαθότητα, καλώντας τους με καλό τρόπο και αυτούς να πράττουν τα ίδια. Ο άκακος δεν πράττει κακά έργα. Στέκεται δε απέναντι στο πρόσωπο του Θεού, όχι μόνο με την επιφανειακή καλοσύνη και την αμφίεση του αγαθού, αλλά κυρίως έχοντας την καρδιά αβεβήλωτη και έτσι γίνεται αντιληπτός. Ο άκακος ευλογείται από το Θεό που τον κατατάσσει στο χορό των δικαίων. Είναι αγαπημένος από τον Κύριο και στέκεται κοντά του με πλήρη εμπιστοσύνη. Ο Θεός θα τον δοξάζει όλες τις ημέρες του. Εικόνα του αγαθού ανθρώπου. Αγαθός είναι εκείνος που τελειοποιήθηκε στην αρετή. Θέλει πάντοτε το αγαθό, ανταποδίδει δε τα αγαθά αντί των πονηρών. Ο Θεός στέκεται κοντά στον αγαθό και τον σκεπάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ο αγαθός επιχειρεί μεν πάντοτε τα καλά, προβάλλοντας την αγαθή ελπίδα. Υπομένει όμως γενναία ό,τι ο Θεός του δώσει. Ο αγαθός άνθρωπος προσφέρει αγαθά από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του. Γι' αυτό και το στόμα του μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς του. Βραβείο της αρετής για τον αγαθό είναι να ομοιωθεί κατά χάρη με τον Θεό και να λάμψει από το καθαρότατο φως του. Ο τρόπος ζωής του γίνεται δεκτός από τον Κύριο και εξαιτίας του και οι εχθροί γίνονται φίλοι. Στον αγαθό άνθρωπο ο Θεός έδωσε σοφία, γνώση και σύνεση. Του αγαθού ανθρώπου ακόμη και το τραχή γίνεται ήρεμο χάρη της κοινής ωφέλειας. Ο αγαθός είναι όμοιος με τα αρωματικότερα των αρωμάτων, γιατί όπως εκείνα με το να ευωδιάζουν καλύπτουν τη γύρω ατμόσφαιρα, έτσι και η παρουσία του αγαθού ανθρώπου ωφελεί όσους βρίσκονται κοντά του. Ο αγαθός είναι αγαπητός σε όλους, τρέχουν δε σε αυτόν οι φίλοι του Θεού. Ο αγαθός έγινε σκεύος εκλογής από τον Θεό, γιατί καθάρισε τον εαυτό του από κάθε κακία. Ο αγαθός απέβη η εικόνα του Θεού, γιατί έλαβε το καθομοίωση από τη στιγμή που έγινε τέλειος στην αρετή. Μακάριος άνθρωπος ο αγαθός. Εικόνα του κακού ανθρώπου. Ο κακός είναι άφρον, γιατί η κακία είναι αφροσύνη και αιτία απομάκρυνσης του φωτός που φωτίζει τη διάνοια. Ο κακός πρώτα απ' όλους βλάπτει τον εαυτό του, γιατί τα κακά που προκαλούνται από αυτόν πρωτίστως υποσκάπτουν και υπονομεύουν τη δική του ζωή και ευτυχία. Ο κακός είναι ανόητος γιατί εγκατέλειψε τον Θεό και ακολούθησε τον πονηρό, εξομοιώνοντας τον εαυτό του με αυτόν. Συνεργάζεται με τον πονηρό και δουλεύει σε αυτόν για την ανατροπή του αγαθού. Αναζήτησε εφροσύνη στην κακία, μα βρήκε βάσανα και συμφορές. Αναζήτησε την ευτυχία και βρήκε τη δυστυχία. Αναζήτησε την ευδαιμονία και βρήκε πλήρη κακοδαιμονία. Ο κακός πέταξε το φόβο του Θεού από την καρδιά του και μίσησε

0: τον νόμο του. Εργάζεται το κακό, γιατί η πορωμένη του καρδιά βρίσκει προσωρινή ευχαρίστηση σε αυτό. Κατέληξε να είναι απόλαυση και ευχαρίστηση της καρδιάς του η μελέτη και η εργασία του κακού. Αλλά ποια ευχαρίστηση, ποια απόλαυση? Ευχαρίστηση γεμάτη φόβο και απόλαυση πλήρους ταραχής. Ο νους και η καρδιά του κακού πάσχουν αδιάκοπα. Ο νους συνθλίβεται για να επινοήσει τρόπο τελειότερο, με σκοπό να πετύχει σίγουρα το κακό που ποθεί τόσο πολύ. Η καρδιά του διαρκώς ταράζεται από τις κακίες της, σαν θάλασσα τρικυμισμένη, συνεχείς ορμές δε ακατάπαυστων παθών, σαν σφοδρές που να εσανέμων τη συνταράζουν βαθιά. Όλα τα έργα του φέρνουν τη σφραγίδα του μόχθου και της αγωνίας και τον χαρακτήρα του τρόμου. Το φως της μέρας τον ενοχλεί. Ο κακός αποφεύγει το φως της μέρας σαν το θηρίο και αναζητάει καταφύγιο για να είναι ασφαλής σε σκοτεινές σπηλιές, σε υπόγειες κρύπτες και σε ανήλια κρυσφύγετα υπό την προστασία του πυκνού σκοταδιού της νύχτας. Ο κακός, σαν εργάτης της κακίας, εργάζεται ημέρα και νύχτα για αυτήν, δίχως να μετανιώνει και αμείβεται έτσι με την αιώνια κόλαση. Ο κακός είναι άφρον, γιατί αρνήθηκε τον Χριστό ζυγό του Κυρίου και το ελαφρύ φορτίο του και ανέλαβε να κουβαλήσει τον βαρύτατο ζυγό του διαβόλου και το φορτίο του. Αρνήθηκε τον φιλάνθρωπο Θεό και υπετάγει στον αρχαί κακό διάβολο, τον ανθρωποκτόνο τύρανο και τον χειρότερο δαίμονα. Ο κακός είναι άφρον, γιατί νομίζει ότι εξαπατά και ότι διαφεύγει τη θεία δίκη που κρέμεται πάνω από το κεφάλι του. Τον παρακολουθεί το βλέμμα της θείας δίκης και κάθε πράξη του βαραίνει την πλάστιγκα του ζυγού της θείας δικαιοσύνης, η οποία θα τον κρίνει κάποια μέρα για τις πράξεις του και θα του ανταποδώσει κατά τα έργα του. Ο κακός είναι άφρον, γιατί προκαλεί από μόνος του την οργή του Θεού, η οποία ετοιμάζει για αυτόν, σαν αιώνια διαμονή, τον Άδη, τον Τάρταρο και την κόλαση. Είναι άφρον, γιατί αντί ψεύτικου νομίσματος αντάλλαξε το θησαυρό του, διότι για ψεύτικες απατηλές και πρόσκαιρες απολαύσεις θυσίασε την αιώνια μακαριότητα, τη γαλήνη της καρδιάς του και την αταραξία του πνεύματός του. Είναι άφρον, γιατί ερωτεύτηκε την κακία η οποία τον μέθησε και τον έκανε δούλο της. Είναι ανόητος, γιατί παραδόθηκε ολοκληρωτικά στην κακία, η οποία τύφλωσε τους οφθαλμούς του να μην βλέπει, βούλωσε τα αυτιά του να μην ακούει, έτσι ώστε να μην αντικρίσει την εικόνα του αγαθού και την αγαπήσει και να μην ακούσει τη θεία φωνή που τον καλεί και επιστρέψει και σωθεί. Δυστυχής άνθρωπος. Η κακία του τον οδηγεί στον πυθμένα του Άδη και σαν λέλαπα θα τον εκμηδενήσει. Τα πόδια του γρήγορα τον πάνε στην απώλεια, το δε στόμα του βλασφημεί. Η καρδιά του μελετάει την ασέβεια, ο δε νους του γεννά τα πονηρά. Τα χέρια του έτοιμα να αρπάξουν και τα μάτια του έτοιμα να ματιάσουν και να αμαυρώσουν τα καλά. Μαζεύει για τον εαυτό του όλα τα κακά και στα χείλη του καίει φωτιά. Ρημάζει τις οδούς του η αφροσύνη, η δε καρδιά του κατηγορεί τον Θεό. Αληθινά, ο κακός άνθρωπος είναι δυστυχής και ταλέπορος.
1: Αγίου Νεκταρίου, γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη, Αγρυπνία, από τις 8 μετά μεσημβριάν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο Παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον εμάς από πάθος και λίγος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Όπως κάθε φορά, αγαπητοί μου φίλοι, χαίρο πολύ που σας βλέπω και χαίρο για την πρόοδό σας, για την πρόοδο. Είναι η επιθυμία να θέλετε να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Παρακαλώ μην εγκαταλείπετε αυτή την πνευματική μας συνοδεία, συντροφιά, σύνοδο που έχουμε. Είναι παλαιά η έκφραση σύνοδος, πολύ διαφορετικά λέγεται σύναξη. Έρχεστε με προθυμία και να φέρετε και άλλους για να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, αλλά μην παραξενευόμεθα καθόλου. Το έχουμε πολλές φορές και εσείς που μελετάτε το Λόγο του Θεού το ξέρετε ότι όπου περισσεύει η αμαρτία περισσεύει και η χάρη του καλού μας Θεού. Όπου υπερπερίσσευσεν η αμαρτία επλεώνασεν η χάρις. Και είπαμε ότι δυο πάντα γραμμές υπάρχουν, αυτό παρατηρείται σε όλη την Αγία Γραφή, και προ και μετά Χριστόν, και προ Χριστού και μετά Χριστόν. Τι παρατηρείται? Δύο γραμμές, δύο γενναίες των ανθρώπων, η καλή και η κακή γενιά. Και όσο περνάνε τα χρόνια και διαβαίνουν οι καιροί και η καλή γενιά θα γίνεται καλύτερη και η κακή χειρότερη. Λοιπόν, αυτό συνέβη προ Χριστού, ως η γενιά μας, η εποχή μας είχε φτάσει στο κακό, στο χειρότερο, όπως το περιγράφει η προς Ρωμαίους επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που λέει εκεί άρσενες εν άρσεση την ασχημοσύν κατεργαζόμενη. Λοιπόν, και το είναι αυτό το τελευταίο κατάνημα. Σας λέγω τώρα ότι το τελευταίο αυτό κατάνημα έχει φτάσει και στα χρόνια μας. Βέβαια, όπως το λέμε, αλλού το διάβασα αυτό, ο Ανθώνας του Κυρίου έβγαλε την Παναγία, δηλαδή ο Ανθώνας του Κυρίου από την πτώση του ανθρώπου και μετά, η καλή γενιά δηλαδή, έφτασε και αυτή στο έπακρο, στη μεγάλη, στο ύψιστο, ώστε έβγαλε την υπεραγία Θεοτόκο. Μας παρουσίασε στον κόσμο με τη γέννηση της Παναγίας μας. Σημαίνεται η λύτρωση των ανθρώπων. για τη γέννηση της Παναγίας είναι προμηνύει τη γέννηση, την έλευση του Μεσσία. Λοιπόν, και τώρα πριν από τη δεύτερη του Κυρίου παρουσία θα παρατηρείτε πάλι το ίδιο. Μας το λέγει το τελευταίο βιβλίο, τελευταίο όχι χρονολογικά, αλλά όπως είναι τοποθετημένο στην Αγία Γραφή η Αποκάλυψη, μας λέγει ότι ο αδικών θα γίνεται, θα αδικεί περισσότερο, αλλά και ο Άγιος, αγιαστεί το έτη, θα τελεί η αγιότητα, θα παρουσιάζει η αγιότητα ακόμη μεγαλύτερα. Προ Χριστού η αγνότητα είναι παρατηρηταίων ότι χείριστο σημείο ή το υφθορά των ηθών της, η εσχρότητα, η ομοφιλοφιλία προ Χριστού το χείριστον. Και το ύψιστον ήταν η Παρθενία, η Παναγία. Λοιπόν, και για την άλλη τώρα την εποχή, τη δεύτερη γραμμή, πάλι τα ίδια. Ένα άγραφο λόγιον του Κυρίου λέγει ότι πριν από την έλευση του Κυρίου, πώς θα είναι οι άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι, θα ζουν τέλεια αγνά. Πόσο αδελφός ειδών αδελφήν, μηδέν φρονεί περί αυτής φιλικών, τη δική γυναίκα. Να μην καν περνάει η σκέψη έτσι πονηρά, έτσι που να αμαυρώνει την καθαρότητα. Έτσι. Και πάλι το χείριστον βάθος, το χειρότερο βάθος θα είναι πάλι η φαυλότητα, η εσχρότητα, όπως και προ Χριστού. Και το βλέπουμε, καλή μου, στον αιώνα μας. Σε ποια χρόνια ζούμε? Ω Χριστέ, λέγει κάποιος πατήρ, εις ποιους καιρούς τετήρηκας ημάς? Σε ποια χρόνια μας επιλέξε να ζούμε?
3: Προστασία.
2: Το είπα αυτό σε παλαιότερο χρόνο, πατήρ. Και που να ξέρω ότι έρθουν χειρότερα χρόνια από τα δικά του χρόνια. Μήπως και τα εγγόνια μας, οι άλλοι και οι άλλοι γενιά, δουν ακόμη χειρότερα
3: από αυτά?
2: Γι' αυτό τον βλέπω μικρούλια παιδιά και παιδιά να γεννούνται στον κόσμο, λέμε, αχ, τι έχετε να περάσετε, τι έχετε να δείτε. Θυμάμαι τον πατέρα Αυγουστίνο που μας έλεγε, εμείς είδαμε το α και το β, εσείς θα δείτε το ρο και το σίγμα. Μέχρι να έρθει το ωμέγα και ήξει το τέλος. Όταν πλέον τα χρόνια είναι δύσκολα και ορμή του Αντιχρίστου, του διαβόλου, εναντίον των παιδιών του Θεού είναι μεγάλη, τότε δεν θα αφήσει ο Κύριος τα παιδιά του, θα έρθει να τα πάρει με τη Δευτέρα του παρουσία στη Βασιλεία του, την Υπουράνιον, ήξει το τέλος. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμεθα, να είμεθα, αλλά αν έρθει ο θάνατος, δεν είναι ο θάνατος, δεν είναι το τέλος. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί αδελφοί, γιατί βλέπω είστε και μεγάλοι, ότι θέλω να πω, η ζωή μας πρέπει να είναι μία προετοιμασία για τα μετέπειτα. Σε αυτή την εποχή την διεφθαρμένη να ζούμε εμείς όπως μας θέλει ο Κυριός μας, να βαδίζουμε του Θεού τη στράτα. Έτσι, πώς είναι η εποχή μας? Δεν βλέπετε τον νόμο που λέγουν να ψηφίσουν? Αυτή την εβδομάδα λένε να τον ψηφίσουν. Το κακό είναι ότι θα μας έρχονται αυτοί που θα τον ψηφίσουν, οι βουλευτές, θα έρχονται έτσι, έτσι, χαροπέμπουν, θα συμβαίνει τίποτα, στην εκκλησία και θα κάθονται πρώτοι-πρώτοι και έχουν ψηφίσει τον νόμο. Η υποκρισία δεν κάνω. Εγώ εδήλωσα, λυπάμαι γιατί δεν έχω το έγγραφο, ένα μικρό φυλαδιάκι γράφω τώρα, επειδή έγραφα μεγάλα κηρύγματα, εβδομαδιαία κηρύγματα, δηλαδή μεγάλα, 10 λεπτών, μια σελίδα α4 μπρος πίσω, αλλά ήταν απλά και δύσκολο για το λαό. Ποια είναι η σειρά που ακολουθούμε? Δογματική σειρά, είναι η σειρά των κηρυγμάτων μας. Δεν θα διακοπεί αυτή η σειρά, θα γράφεται και θα αναβιβάζεται στα διαδίκτυα, αλλά για τον απλό λαό έχω αρχίσει από την προηγούμενη εβδομάδα ένα άλλο περιοδικάκι να γράφω και αναγιγνώσκεται παρά των ιερέων οι οποίοι δεν κηρύττουν, δεν έχουν τη δύναμη να κηρύττουν. Όσοι έχουν τη δύναμη, κηρύττουν. Για αυτούς που δεν έχουν τη δύναμη να κηρύττουν, γράφεται ένα φυλαδιάκι μικρό, το γράφω, το επιγράφω, διάβασε το παρακαλώ. Λοιπόν, έγραψα σήμερα το δεύτερο φυλάδιο που είναι αφιερωμένο σε αυτό το κακό ακριβώς, το νομοθέτημα που ετοιμάζουν να μας παρουσιάσουν, να μας σερβίρουν, και θα το φάει η γενεά μας για να πάθει θάνατον και όλεθρον κακών. Λοιπόν, να μπορεί ο άνθρωπος, λέει, να αλλάζει το φύλλο του. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Βαθύτερα σκέφτηκα, είναι ένα, και μου έδωκε αφορμή από κάτι που άκουσα, από... ότι ο άνθρωπος, για να έρθω και στο θέμα των μαθημάτων μας που κάναμε, θέλει να πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία, περί αμαρτία δεν ομιλούμε κατά την Παλαιά Διαθήκη, με απλό λόγο το λέμε. Θέλει να πάει, η αμαρτία τι είναι, είπαμε, η εναντίωση στο θέλημα του Θεού. Λοιπόν, και ο άνθρωπος αμφιβάλλει τα παραδεδομένα, αφού λένε στο εξωτερικό, για παράδειγμα, τι λέμε, κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, εκείνο κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο. Λένε τώρα, θεολόγοι παρακαλώ, ας πούμε δεν είναι του Ιωάννου, να δούμε πού θα μου βγάλει αυτό. Είμαι αγόρι, ας πούμε δεν είμαι αγόρι. Πάω κι άλλο το φιλάδι μου, πού θα βγει αυτή. Είμαι κοπέλα, ας πούμε δεν είμαι κοπέλα, δεν θέλω, θέλω να γίνει το αντίθετο, δηλαδή εναντίουται σε αυτό το παρεδεδομένο, σε αυτό που είναι, σε αυτό, στην προσωπικότητά του την ίδια, όπως τον έκανε ο Θεός, τον άνθρωπο.

0: άνθρωπος από την αρχή έκανε τον άνθρωπο. Ναι, άρσεν και φίλοι. Θα πω τώρα, κάπου είχα διαβάσει και νομίζω στέκεται να μου πείτε κι εσείς αν θέλετε να το βασανίσουμε, ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο στην αρχή ενοποιημένον. Έκανε τον άνθρωπο, μετά τον απέτεμε, τον έτεμε και τον έκανε έτοιμη και έκανε άρσεν και φίλοι. Λοιπόν, έτσι ήθελε, για να το κάνει αυτό ο Θεός, είναι το σαφό του σχέδιο. Να, ο άνθρωπος να είναι δύο ή ένα ή έτερων φίλων. Η άνδρας ή γυναίκα. Άρσεν και φίλοι, επίησεν αυτούς ο Θεός. Και τα δύο αυτά φύλλα τώρα ενοποιούνται με το γάμο και ερχόμαστε στο πρώτο, στην ενοποίηση των δύο φύλων. Έχουμε το γάμο. Ο γάμος είναι μία, κατ' ουσίαν είναι μία συμπλήρωση. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει η ετερότηση των φύλων. Γιατί το έτερον φέρει την έλξη, όπως όλοι μαθαίναμε στο σχολείο, τα ετερόνυμα έρχονται. Τα ετερόνυμα έρχονται. Ο άντρας έρχεται στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα. Έρχονται αυτά τα δύο, ενοποιούνται από το Θεό. Το βρήκα σε πατερικά κείμενα. Η έλξη των δύο φίλων είναι από το Θεό. Είναι δηλαδή έτσι είναι. Βέβαια λέμε και το πρώτο, ότι αν δεν γινόταν η πτώση των ανθρώπων, διαφορετικά θα ήταν. Θα υπήρχε γάμος. Ο γάμος είναι πριν από την πτώση. Θεσπίστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο του Διανέσεως και η πτώση είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Θα υπήρχε γάμος, αλλά εν παρθενία. Όχι με την σημεία, όχι. Ναι. Μετά την πτώση έγινε η όρεξη, η αμαρτωλή. Αυτό το σώμα ετράφη με επιγορευμένο καρπό και απέκτησε κακάς και αμαρτωλάς ορέξεις. Και γι' αυτό γίνεται το μυστήριο του γάμου σε δυο πόλη, ούτως ώστε η όρεξη αυτή των δυο, η έλξη αυτή των δυο, να αποπληματοποιηθεί, να υπάρξει η έλξη. Και η Εκκλησία εύχεται για δυνατή αγάπη, για τέλεια αγάπη. Υπέρ του δοθήνε αυτή αγάπη τελεία, εύχεται ο ιερεύ. Αλλά η έλξη αυτή να είναι όχι σαρκική, να είναι ωραία, πνευματοποιημένη, να είναι. Σωματική βέβαια θα είναι η ένωση, αλλά αποπνευματοποιημένη.
1: Να πνευματοποιηθεί, όχι να αποπνευματοποιηθεί.
0: Να πνευματοποιηθεί, μάλιστα. Τι εννοώ πνευματοποιημένη. Γερά, εσύ τώρα κάθεσαι εκεί και κρατάς μία τσιμπίδα και συλλαμβάνεις τα λάθη μας.
1: Όχι.
0: Μια φιλόλογος είμαι, πες. Καλά κατάλαβα. Α, με πήρε ο Λένος τηλέφωνο, ο Γιάννης. Πολύ πνευματικό πρόσωπο. Πολύ πνευματικό πρόσωπο, με Άγια Λείψανα, ο Κυριός μας, μου έλεγε για τον Λάζαρο, τον Τετραήμερο, ο φίλος του Κυρίου μας, πολύ πνευματικό πρόσωπο και αγωνιστής, πολύ. Ναι, βέβαια, και κράτησα το τηλεφωνό του. Λοιπόν, το είχες βάλει μια κακή βαθμολογία και, αλλά να βλέπεις, κοίταξε, λέω, τι πρόοδο πνευματική, πού να το ήξερα. Περνάγαμε, λέει, ατέλειωτες ημέρες, μαζί, ώρες μαζί στη μάντρα, έτσι μου είπε. Και μιλάγαμε, αχ, λέω, ζήλο που είχα. Και μάλιστα μου είπε, με ρώτησε, λέει, κάποτε, Γιάννη, τι καλείται θαύμα. Και λέει, δεν ξέρω, πάντερ. Λέει, θα σου πω, Γιάννη, είπα εγώ, τι καλείται θαύμα. Θαύμα είναι φυσικό γεγονός του. Θαύμα είναι υπερφυσικό γεγονός του φυσικού κόσμου και φυσικό γεγονός του υπερφυσικού κόσμου. Άκου και μου το είπε κατά λέξη έτσι. Πραγματικά ο ορισμός αυτός είναι του καθηγητού Φιλιππίδου. Φιλιππίδης ο καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακαρίτη, σοφότατος. Και όταν μας έλεγε από την έδρα ότι τον ερώτησε ο καθηγητής του τι καλείται θαύμα, και αυτός του απήντησε, κύριε καθηγητά, θέλετε να σας πω τον δικό σας ορισμό ή τον ειδικό μου. Λέει, πες τον ειδικό σου. Και είπε ο φοιτητάκος τότε, Φιλιππίδης, το μνημονεύω. Να, σήμερα στη λειτουργία το μνημόνευσε, Λεωνίδου Φιλιππίδη. Ναι. Λοιπόν, είπε, θαύμα είναι υπερφυσικό γεγονός του φυσικού κόσμου και φυσικό γεγονός του υπερφυσικού κόσμου. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση τότε και εμένα ότι το έγραψα από φοιτητή και το έλεγα στα κατηχητικά μου. Λοιπόν, και το θυμήθηκε ο Λένος και μου το είπε. Λοιπόν, λέμε ο άνθρωπος γεννάται, ή άνδρας ή γυναίκα. Γιατί έρχεται για την έλξη, δημιουργείται, έθεσε να είναι έλξη, το λέει κάπως ένα πατερικό κείμενο που το έγραψα στο βιβλιαράκι περί του γάμου. Υπάρχει έτσι μεταξύ των. Αυτή το λέω έλξη, τώρα υπάρχει μια άλλη πατερική έκφραση. Λοιπόν, και φέρει το γάμο. Και με το μυστήριο του γάμου, αυτή η έννοια είναι το μυστήριο του γάμου, να κάνει ως το δυνατόν παραδίθια την έννοια, να μην είναι αγάπη σαρκική. Θα υπάρχει σαρκικό, δηλαδή η αγάπη. Ένωση σωμάτων θα είναι, αλλά θα είναι πως δηλαδή βλέπουμε ένα αγαπητό πρόσωπο που μας έρχεται και λοιπά, πηγαίνουμε και αυτό έχει να αγκαλιάζουμε, του σφίγγουμε το χέρι, τι κάνει και τα λοιπά, να αγκαλιάζουμε. Αυτό είναι μια σωματική ένωση, αλλά απόλυτα αγνή και καθαρή και πνευματική και παρθενική. Λοιπόν, ο Θεός έκανε τα δύο φύλλα και έρχεται τώρα με τον νόμο αυτό, θα παρουσιάζεται λέει και από 15 ετών παιδί που δεν μπορεί ούτε να ψηφίσει, θέλει να μπορεί να αλλάξει την προσωπικότητά του. Δεν μπορώ να το πω.
2: Δεν έχει καταλάβει ακόμα το γεγονός.
0: Τώρα βέβαια υπήρχε, εδώ που τα λέμε και είστε νέα, ακούστε με, παιδιά, υπήρχε ένα, λέει η ιατρική ότι καμιά φορά μπορεί να είναι, να μην είναι τα στοιχεία του ανθρώπου. Είτε αγοριού ή κοριτσού να μην είναι τα αρμόδια και τα λοιπά, και παρατηρούνται πότε γεννάται ένα παιδί με 6 δάχτυλα, ας πούμε, μπορεί να είναι ελαττωμένα τα στοιχεία ενό, και εκεί μπορεί να επέμβει η επιστήμη, είναι κάποια ανάγκη, πώς το λέμε. Αλλά τώρα για το γούστο μου, καταλάβατε, αν και εγώ δεν πιστεύω, δεν είναι για το γούστο, είναι ένα σατανικό σχέδιο. Ξέρετε, ο διάβολος μηχανεύεται πονηριές, και τα όργανα του, και γίνονται όργανα του δυστυχώς, τέλος πάντων, και οι νόμοι, μερικοί νόμοι, μερικοί δεν λέγω, όπως αυτό το βλέπουμε και προ Χριστού, είναι τεχνουργημένοι έτσι να μπορεί, δεν είναι έτσι για τον κόσμο, πετάξαν μια ρουκέτα και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για να πετύχουν κάτι άλλο που θέλουν, την ομοφιλοφιλία.

0: είπα να πει ομοφιλοφιλία. Δύο άντρες έχουν σχέση. Ενώ ομοφιλοφιλική σχέση. Για να μην φαίνεται αυτό τώρα άντρας με άντρα, ένας εξ αυτών λέει είμαι που και του αρέσει να είναι το παθητικό στη σχέση του, θα πάω να δηλώσω γυναίκα και είναι γάμο, είναι πλέον γυναίκα με άντρας, δεδηλωμένη. Και θα πάνε χέρι-χέρι στο γραφείο του παπά.
1: Του παπά.
0: Ναι, είμαι γυναίκα, είμαι άντρας.
1: Αντούφτης.
0: Ναι, είμαι γυναίκα, είμαι, λοιπόν, θα πάνε στο γραφείο του παπά και θα πούν να παντρευτούμε. Βέβαια, δεν θα περάσει από την εκκλησία. Θα πει είμαι γυναίκα, ορίστε τα στοιχεία μου. Φορέθηκε ένα καπέλο εδώ, μπορεί να φέρει τα στοιχεία μου γυναίκα. Η εκκλησία, θα ζητάμε και η ιατρική βέβαια, πώς το λένε, ξέρω και εγώ ότι θα, η ιεραρχία που έχει χάρη Θεού, που έχει Άγιο Πνεύμα, γιατί αρχίζουμε με προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, θα μας φωτίσει ο Θεός ότι να κάνουμε. Θα ζητάμε και αυτό και βεβαίως η ιατρική ότι είναι μοντικά για το... δεν ξέρω. Ένας πάνω τα πράγματα, λοιπόν, γεννήθη, ο νόμος αυτός γεννήθη από την ομοφιλοφιλία και θα τρέφει την ομοφιλοφιλία. Αυτός είναι ο σκοπός. Πάει γεννήκα με Σόδομα και Γόμορα, όταν αμφισβητείται και η προσωπικότητα του ανθρώπου. Ποια είναι, το περιμένατε εσείς ποτέ, να φτάσουν χρόνια που να θεσπίσουν άρχοντες τέτοιο νόμο. Πια. Ένας πάντων, σημεία και τέρατα, όταν λέει ο Κύριος θα δείτε σημεία και τέρατα, σημεία τι είπα να πει, σημεία και τέρατα, είναι το παράξενο τέρατα, τερατουργή, πράγματα, λέει περίεργα πράγματα που δεν μπορούσατε να τα φανταστείτε.
1: Ό,τι άλλοτε ήταν στίγμα, τώρα είναι δαιμαλούς. Στίγμα ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ. Μιλούσαμε στο προηγούμενο μάθημα για την αμαρτία, για τον αμαρτωλό και είπαμε ότι μετά την αμαρτία ο Θεός δεν εγκαταλείπει το πλάσμα του, αλλά μεταχειρίζεται μέσα και τρόπους παιδαγωγικά με τα οποία προσπαθεί να επαναφέρει τον αμαρτωλό σε μετάνοια. Τώρα, θυμάστε που λέγαμε ότι μέσα παιδαγωγικά αυτά είναι, είναι η επίπονη εργασία, είναι αυτό, είπαμε, ο πόνος και τελικά και αυτός ο θάνατος. Είδαμε αυτά, ενθυμίσει και επιμείναμε και πολύ στο προπατορικό αμάρτημα μετά την ως τιμωρία, παιδαγωγική τιμωρία του πεπτοκότους ανθρώπου για να επανέλθει στη σωτηρία του. Πραγματικά για κλίση του Θεού προς μετάνοια είναι, γι' αυτό και ο Θεός μετά την πτώση του πρωτοπλάστου λέει «Αδάμ, πού ή, παιδάκι μου, πού είσαι», τον είπε με το όνομά του. Κάπου διάβασα μια παρατήρηση του Χρυσοστόμου, φαίνεται από τότε θα υπήρχε αυτό το, το πείσμα των ανθρώπων, όταν εναντιούμεθα με κάποιον δεν του λέμε το όνομά του, δηλαδή απαξιούμε να του πούμε και το όνομά του. Εδώ ο Θεός μετά την πτώση λέγει στον πεπτοκότα «Αδάμ» με το όνομά του «Πού ή». Και λέγει η θεολογία μας, λέγει η εκκλησία μας, οι πατέρες, οι Άγιοι, ότι αν ο Αδάμ ομολογούσε την πτώση, και έλεγε «Ήμαρτον Θεέ μου», και όταν λέμε «Αδάμ εννοώ και την Εύα», θα επανέρχονταν και οι δυο στην προ-πεπτοκία κατάσταση. Δεν το είπαν αυτό όμως. Λοιπόν, τελευταίο μέσο παιδαγωγικό του ανθρώπου για τη σωτηρία είναι ο θάνατος και είπαμε γιατί είναι παιδαγωγικό. Θυμάστε το παράδειγμα που είπαμε ότι ο θάνατος είναι μία, όπως τον είπαμε, μία όταν σπάει μία χωάνη όπου λιώνει το ρήγμα, το άγαλμα. Άγαλμα ο άνθρωπος, θεότευτον άγαλμα από το Θεό φτιαγμένο, η αμαρτία τον αράγησε και τον βάλαμε λοιπόν σε μια χωάνη, σε ένα και εκεί έτσι με τη σοφία του Θεού ο άνθρωπος επανέρχεται με την Ανάσταση εκ νεκρών σε μια πιο πολύ ωραιότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πρώτα. Και πραγματικά το σχέδιο, η σωτηρία του ανθρώπου με την έλευση του Κυρίου μας, με τη σάρκωση του Υιού του Θεού, επαναφέρει τον άνθρωπο στην κατάσταση, στην προπεπτοκία κατάσταση, σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν προτού να πέσει.

Παράλληλα τώρα με αυτά, έρχομαι παρακάτω και σας λέγω, με αυτά τα μέσα που είπαμε στα προηγούμενα μαθήματά μας, ότι μεταχειρίζεται ο Θεός για τη σοφροσύνη του ανθρώπου, μεταχειρίζεται ακόμη και διάφορα δεινά. Όχι ότι ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο, λέγαμε, η αμαρτία τιμωρεί τον άνθρωπο, και τα δεινά αυτά είναι παιδαγωγικά. Είναι, για να μεταχειριστώ την έκφραση του Αγίου Κοσμάτου του Λου, είναι το σιδερένιο μπαστούνι του Θεού για να σοφρονίσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά τα δεινά αναφέρω μερικά από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί από εκεί είναι τα παραδείγματά μας. Ο Ιακώβ, μετά την αμαρτία του, ποια ήταν η αμαρτία? Να απατήσει τον αδερφό του τον Ισάβ. Ο Ιακώβ έπρεπε να ταλαιπωρηθεί φεύγοντας για την ξενιτιά, και η ταλαιπωρία του αυτή άξισε για την αμαρτία του. Η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσέου, ετιμωρήθηκε με λέπρα διότι ενέπαιξε στράφη κατά του Μωυσέως. Ο Σαούλ αποδοκιμάστηκε ως βασιλεύς. Νομίζω είπαμε τέτοια παραδείγματα στο προηγούμενο μάθημα. Ο Ροβάμ που έφερε τα είδωλα στη χώρα, ο βασιλεύς, είδε την διαίρεση του βασιλείου. Ο Ιεροβοάμ έχασε τον ιόν του και το γένος αφανίστηκε. Πολλά πολλά τέτοια παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη. Μη χάνω τον χρόνο μου γι' αυτό. Ένα άλλο σχέδιο του Θεού, ακούστε με, προς σοφρονισμό του ανθρώπου είναι, του αμαρτωλού ανθρώπου, είναι να τον αφήσει να εκπληρωθεί αυτό που θέλει, για να καταλάβει ότι με αυτό που ζητάει, ότι δεν είναι το καλό του αλλά το κακό του. Ακούτε, οι Ισραηλίτες αρνήθηκαν να πορευθούν στην Χαναάν. Ο Θεός είχε πει να φύγουν από την Αίγυπτο και να πορευθούν στην Χαναάν. Υπήκουσαν στην αρχή στο κήρυγμα του Μωυσή, προχώρησαν, αλλά μετά ήθελαν να στραφούν πάλι και λακτάρισαν την Αίγυπτο. Τρώγαμε καλά εκεί, τα περνάγαμε καλά εκεί, αν και σκλάβοι, και άρχισαν να οπισθοχωρούν. Και ήθελαν λοιπόν να μείνουν στην έρημο. Και μάλιστα εξέφρασαν την επιθυμία να πεθάνουν στην έρημο. Λοιπόν, έγινε όπως το ήθελαν και πέθαναν, παρακαλώ, στην έρημο αυτοί που εγώνιζαν και έλεγαν καλύτερα στην Αίγυπτο, καλύτερα να μείνουμε εδώ στην έρημο. Έγινε αυτό που είπαν λοιπόν, και δεν τους επιτράπηκε να πατήσουν τη γη Χαναάν, διότι έτσι το έλεγαν, έτσι επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό που ήθελαν. Άλλο παράδειγμα, ο βασιλεύς των Μωαβιτών, Βαλάκ το όνομα, τον έχετε ακούσει, πίεσε οι δολολάτρες βασιλεύς, τον Μωαβιτών βασιλεύς Βαλάκ, πίεσε τον Μάτιν Βαλάμ, οι δολολάτρες και αυτό, να έλθει να πάει πλησίον του για να καταραστεί το Ισραήλ, αν και ο Μάντης του παρήγγειλε ότι δεν μου αφήνει ο Θεός να το κάνω αυτό. Ο Γιαχβέ, ο Θεός των Ισραηλιτών, δεν μου επιτρέπει να το κάνω αυτό, να κάνω το ταξίδι και να έρθω σε σένα για να καταραστώ τον Ισραήλ. Ο βασιλεύς όμως επέμεινε. Αφού επέμεινε ο βασιλεύς, λοιπόν ο αμαρτωλός, λοιπόν αφού επέμεινε, ο Θεός επέτρεψε να γίνει αυτό που θέλει. Και πήγε λοιπόν ο Βαλάμ, ο Μάντης, πήγε στον Βαλάκ, τον βασιλέα, αυτό ήθελε, αλλά δεν του ερχόταν προφητεία να καταραστεί το Ισραήλ, αντίθετα του ήρθε προφητεία, πήγε εκεί όπως ήθελε, έγινε το θέλημά του δηλαδή, αλλά η προφητεία που του ερχόταν στα χείλη δεν ήταν εναντίον των Ισραηλιτών, ήταν εναντίον του Βαλάκ, των Μωαβιτών. Λέγω με αυτά τα δύο παραδείγματα που ανέφερα, ότι ο Θεός
επιτρέπει να εκπληρούνται η επιθυμία του αμαρτωλού, για να δει από αυτή την εκπλήρωση ότι είναι εναντίον του αυτό που ζητάει. Αλλά θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η μεγαλύτερη τιμωρία των αμαρτωλών, μεγαλύτερη από αυτά τα παραδείγματα που είπα, δηλαδή από τα υλικά και σωματικά δεινά, η μεγαλύτερη τιμωρία των αμαρτωλών είναι το ότι αυτοί χάνουν την καλή τους κοινωνία με τον Θεό, ότι αποξενώνονται από τον Θεό. Αυτό είναι. Άστον και να έχει τα παλάτια του και να δει και να γλεντάει και να απολαμβάνει ό,τι θέλει, αφού λοιπόν δεν είναι η καρδιά του, δεν γεμίζει από ανθρωπιά, από ανώτερα ιδανικά, αφού δεν είναι άνθρωποι, λεγόμεθα άνθρωποι να θρώσκουν ψηλά, αλλά ο άλλος ζουν σαν τα γουρούνια, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό είναι. Το γουρούνι είναι ευτυχισμένο όταν έχει λάσπη και κυλίεται στη λάσπη. Είναι απόλυτα ευτυχισμένο και αν είχε φωνή θα έλεγε, α, τι χαρά που με το ευτυχία έχω. Αν μπορεί το περιστέρι που θέλει τα αρωματώδη και θέλει τα, να πετάει, αν μπορεί να ζηλέψει τη χαρά του γουρούνιου. Άστος λοιπόν να είναι με τη λάσπη του, με τα πλούτη του, αλλά μια ζωή που δεν αξίζει να λέγεται ζωή. Αυτό, κύριοι, επειδή μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, είναι μία λύση περί θεοδικίας στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία έδωσε ο προφήτης Ιερεμίας. Ξέρετε τι είπα να πει θεοδικία? Θεοδικία καλείται γιατί να ευτυχούν οι ασεβείς και να δυστυχούν οι ευσεβείς. Και ποια εννοούμε ευτυχία των ευσεβών? Εννοούμε το ότι έχουν χωράφια, κτήματα, πλούτη, ευρώ πολλά σε τράπεζα, να πηγαίνουν σε... λοιπόν, ναι, αυτά. Γιατί λοιπόν αυτοί να τα έχουν όλα και άλλοι να μην έχουν να φάνε το μεσημέρι? Ο προφήτης Ιερεμίας, αν ερμηνεύω καλά,

πρόβλημα, απευθύνεται στο Θεό και λέγει: «Δίκαιος η Κύριε, ότι απολογήσαμε προσέ, πλην κρίματα λαλήσω προσέ». Θα σου θέσω μερικά ερωτήματα και κατευθύνει στο θέμα. Τι ότι οδός ασεβών ευωδούτε, γιατί ευωδούτε η οδός των ασεβών, και ακούστε τι απάντηση που λέγει ο ίδιος ο Ιερεμία. «Εγγύς εισι του στόματος αυτών και πόρο από τον εφρόν αυτών». Αυτό νομίζω μπορεί να ερμηνευθεί κι αλλιώς, αλλά νομίζω κατά την ερμηνεία που δίνω, θα δώσω τώρα, ότι είναι μία απάντηση του προφήτου Ιερεμίου στο θέμα περί Θεοδικίας. Εάν ευτυχούν οι ασεβείς, έχουν ευτυχία που είναι του στόματος μόνο. Φαίνεται ότι ο Θεός είναι εγγύς του στόματος αυτών. Εγγύς εσύ του στόματος αυτών. Και τι λέει το στόμα? Λεπτό. Καλοζωή, αγία, υλικά αγαθά. Όμως ο Θεός είναι πόρο των εφρών αυτών. Ο άνθρωπος όμως δεν επαναπαύεται σε αυτά τα υλικά. Τα νεφρά του, και όταν λέμε νεφρά εννοούμε όλο το εσωτερικό είναι του ανθρώπου, η καρδιά του, το πνεύμα, η ψυχή του, θέλει άλλα πετάγματα, νόστιμα πετάγματα που αξίζουν για τον άνθρωπο. Δεν τα έχουν αυτά οι ασεβείς. Ο Θεός είναι πόρο των νεφρών, είναι μακριά από αυτό. Δεν έχουν αισθητήριο τέτοιο ώστε να συλλάβουν το Θεό. Με καταλάβατε? Είναι και αυτό μια ερμηνεία. Λοιπόν, η μεγάλη τιμωρία των ασεβών είναι όχι το ότι στερούνται τα υλικά αγαθά με τα δεινά που είπαμε προηγουμένως, τα παιδαγωγικά δεινά του Θεού, αλλά διότι έχουν αποξενωθεί από το Θεό, έχουν διαγραφεί από το βιβλίο του Θεού. Ακούστε τι λέγει το ψαλτήριο: «Οι αμαρτωλοί διαγράφονται από το βιβλίο της ζωής και δεν καταλογίζονται μετά των δικαίων». Αυτό είναι μεγάλη τύχη. Σε διέγραψε ο Θεός. Ψαλμός 68-29. Αυτό μπορεί να το βρείτε και έξοδο στο βιβλίο της Εξόδου 32-32. Ψαλμός 68-29. Ότι οι αμαρτωλοί διαγράφονται από το βιβλίο της ζωής και δεν καταλογίζονται μετά των δικαίων. Σας τα λέγω σε μετάφραση ακριβώς για να είναι καταληπτά. Μερικά όμως θα τα λέγω από το κείμενο των 70 όσα είναι καταληπτά.

0: Στο βιβλίο του Εζεκίλ πάλι λέγεται: δεν καταγράφονται οι αμαρτωλοί στο βιβλίο του οίκου Ισραήλ. Δηλαδή δεν ανήκουν στο λαό του Θεού. Θα λέγαμε σήμερα ότι δεν ανήκουν στα τέκνα του Θεού τα ευλογημένα που αποτελούν την Εκκλησία. Βέβαια η Εκκλησία αποτελείται και από αμαρτωλούς, αλλά από αμαρτωλούς οι οποίοι πονούν για την αμαρτία τους και λένε εύρον καγό την οδόν διά της μετανοίας. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι απλώς βαπτισμένοι αλλά έχουν αποκοπεί από το Θεό, καταλαβαίνουν, έχουν αποκοπεί από τη χάρη του Θεού και δεν τη γεύονται, δεν γλυκαίνονται. Σε αυτούς τους ανθρώπους μας λέει η Παλαιά Διαθήκη στο πρώτο είδη βασιλιών, δεν δίνει ο Θεός καμία πληροφορία. Δηλαδή τότε οι άνθρωποι κατέφευγαν στον προφήτη ή στον ιερέα αργότερα, και ο ιερεύς με τα δύο εκεί άμφια, το θα πω, με το δήλο και την αλήθεια, ουρίμ, ναι, με αυτά τα δύο, δήλος και αλήθεια τα λέγει η μετάφραση στον Εβδομήκοντο, επληροφορεί το τη θέληση του Θεού για αυτόν. Λοιπόν, λέει το Α Βασιλείο 14:37 και το Εζεκίλ 20:31, λέει ότι ο Θεός να μην καταφύγουν σε προφήτη, γιατί δεν δίνει ο Θεός στον προφήτη πληροφορία για αυτούς, γιατί είναι αμαρτωλοί. Να καταλάβετε, είναι μετανόητοι αμαρτωλοί, έχουν αποκοπεί. Είναι δυνατά τα χωρία αυτά. Και ακόμη και καλά έργα ακόμη να κάνουν, δεν υπολογίζονται καλά έργα αν είναι αποκεκομένοι από το Θεό. Διότι το να κάνεις ένα καλό έργο είναι στη φύση του ανθρώπου. Αν δεις ένα άνθρωπο πεθμένο καταγίνεται, πρέπει να ξαπλώσεις το χέρι σου να τον πάρει. Αλλά δεν σημαίνει, αλλά άμα όμως η καρδιά σου, άμα λες είμαι άθεος, είσαι αποκεκομένος από το Θεό και δεν υπολογίζουν τα καλά έργα. Παρακαλώ πολύ, για διαβάστε γρήγορα, η Εζεκίλ 18:24. Θέλω να το βρω αυτό το χωρίο. Η Εζεκίλ 18:24. Φέρτε μου. Έλα. Ακούστε τι λέει. Εν δε το αποστρέψε δίκαιον εκ τη δικαιοσύνη αυτού και ποιήσε αδικίαν, κατά πάσα σα ανομία α επίησε, πάσε δικαιοσύνη αυτού α επίησε, ου μη μισθώσει. Αυτό είναι. Ακούς. Πάσε δικαιοσύνη αυτού α επίησε, ου μη μισθώσει απέναντι του Θεού. Εν το παραπτώματι αυτού, ο παρέπεσε. Και εν τε αμαρτίε αυτού, εσήμαρτεν. Εν αυτές αποθανείται, ότι έχει αποκοπεί από το Θεό. Και παρακαλώ στον Εζεκίλ πάλι έχει ένα άλλο χωρίο, 33-13, να σας το βρω και αυτό. Παρακαλώ να διαβάσουμε, να μελετάτε την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί. Εν το υπήν με το δικαίο, ούτως πέπιθεν εν τη δικαιοσύνη αυτού και ποιήσει ανομίαν πάσε δικαιοσύνη αυτού ου μη αναμνηστώσιν. Εν τη αδικία αυτού η επίηση εν αυτή αποθανείται. Είναι παράλληλο το ίδιο ακριβώς χωρίο. Μετά πέρα από αυτά είναι και η ενοχή, ο έλεγχος της συνδύσεως, για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Το δε χειρότερο είναι ότι στην τελευταία κατάσταση του αμαρτωλού έρχεται η πόρωση, όταν αποκόπτει εντελώς από τον Θεό, δηλαδή αποκλείει, κλείνει όλα τα παράθυρα, να μην μπει καμία ηλιακή ακτίνα, μένει στο σκοτάδι, έρχεται η πόρωση, και όταν λέμε πόρωση εννοούμε σκληρότητα καρδιάς, και ο άνθρωπος με τη σκληρή του καρδιά, με την πόρωση, αντιστέκεται σε όλες τις ενέργειες της χάριτος του Θεού και είναι πνευματικά πεθαμένος. Μόνο μία ειδική επέμβαση της χάριτος του Θεού μπορεί να λύσει το πρόβλημα και να τον νεκραναστήσει, και έχουμε τέτοια πολλά παραδείγματα παλαιότερα και από την Αγία Γραφή, αλλά και σύγχρονα παραδείγματα, άνθρωποι πεπορωμένοι, αλλά διότι υπήρχαν άλλοι που προσεύχονταν για αυτούς, και περισσότερο απ' όλα προσεύχεται η Παναγία μας για όλους μας, για όλους τους αμαρτωλούς. Λοιπόν, έγινε το θαύμα και αναστήθηκε ο αμαρτωλός και βγήκε από το μνήμα του και ζει με τη χάρη του Θεού όμορφη αναστημένη ζωή. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και ήρθατε. Έχω και εγώ χαρά που σας βλέπω. Σας περιμένω με την ευχή του Κυρίου μας την άλλη εβδομάδα. Εύχομαι η Παναγία να σας ευλογεί, να σας προστατεύει και να σας φυλάγει από κάθε κακό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ευέησον και σώσον εμάς. Αμήν.
1: Αμήν.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτι Αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβρίαν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάση στον Κοτσάτι θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένο του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

καθηγήτρια από τα Τρίκαλα θυμάται. Ήταν χριστιανός σωστός, ολοκληρωμένος άνθρωπος που είχε επάνω του τη χάρη του Θεού. Απλώς δεν τον ενδιέφεραν τα αξιώματα και οι διακρίσεις. Γεμάτος αγάπη προς το Θεό που εκδηλωνόταν υπηρετώντας τους ανθρώπους χωρίς εξαίρεση, πτωχούς, ανήμπορους, πλούσιους, ανθρώπους της Εκκλησίας, αλλά με την ίδια αγάπη ίσως και περισσότεροι ανθρώπους παραστρατημένους, ανθρώπους που είχαν κάνει παραβάσεις, περιθωριοποιημένους. Έλεγε, αυτοί θέλουν γιατρό. Οι γεροί τι τον χρειάζονται. Γινόταν τα πάντα τη πάση. Παιδί για να κερδίσει τα παιδιά. Έφηβος για να δώσει τη δυνατότητα οι νέοι να ανοίξουν την καρδιά τους. Με τους μεγάλους ευγενικός. Ήξερε να σέβεται τον καθένα. Με σεβασμό και ταπείνωση έλεγε τη γνώμη του και έτσι άφηνε περιθώρια μόνος του ο καθένας να αποφασίσει για τη θέση που θα έπαιρνε. Ήξερε να ελέγχει τα λάθη και να υποδεικνύει το σωστό, καθώς ομολογούν πολλοί επιστήμονες που δεν είχαν σχέσεις πολλές με την Εκκλησία. Μάλιστα, όταν κάποιος γιατρός προσπάθησε να δικαιολογηθεί για το ότι δεν εκκλησιάζεται τακτικά, είπε «Και εσείς γιατρέ, έργο επιτελείτε, σώζετε ζωές». Και το σχόλιο του γιατρού έχει ευγενική καταγωγή. Η ζωή του ήταν ένα συνεχές κήρυγμα. Δεν ήταν ανάγκη να σου μιλήσει για εργασία. Ο ίδιος όλη την ημέρα την αφιέρωνε στην υπηρεσία για εξυπηρέτηση των κληρικών, λαϊκών και για το πνευματικό έργο της Μητροπόλεως. Η δουλειά του γραφείου γινόταν τη νύχτα. Επισκεπτόταν συχνά τα κατηχητικά για να βοηθήσει το έργο των κατηχητών με την πολύπλευρη κατάρτισή του. Αναφέρω κάτι που έκανε τα παιδιά να νιώσουν τη ζεστασιά του. Ήταν έξω ένας φοβερός χιονιάς. Το χιόνι παγωμένο. Ερχόμενος προς το κατηχητικό έπεσε, αλλά ευτυχώς δεν έπαθε τίποτε. Αφού μίλησε στα παιδιά, στο τέλος χαμογελαστά τους λέει «Να προσέχετε τώρα που θα βγείτε. Το χιόνι είναι παγωμένο. Εγώ έπεσα, αλλά επειδή είμαι κοντός δεν έπαθα τίποτε. Εσείς όμως είστε ψηλές. Να προσέχετε». Και κάποια άλλη μαρτυρία σημειώνει. Όλα τα παιδιά και τα μοντέρνα, τα έξαλα, τα αδιάφορα, όλα τον πλησίαζαν. Χάρηκε πολύ ο πατήρ Πολύκαρπος όταν μετά από μια λειτουργία στην Αγία Φανερωμένη, βγαίνοντας στο προάβλιο όπου παίζαμε τα παιδιά χιονοπόλεμο, του ρίξαμε και αυτού μια μπάλα. Ήταν άνθρωπός μας, λειτουργός, εξομολόγος μας, φίλος, πατέρας, μάνα. Σαν λειτουργός έλαμπε στο ιερό. Σαν εξομολόγος οδηγούσε στοργικά, πλούσιος σε λόγους, σε πνεύμα. Δεν επηρεαζόταν από ανθρώπους που συνήθως δήθεν κακόβουλα δίνουν πληροφορίες. Προσπαθούσε ο ίδιος να σχηματίσει εικόνα. Πολύ με είχε συγκινήσει η στάση απέναντι σε μια ψυχή που έπεσε στην πορνεία. Φρόντισε με δικά του χρήματα να της βρει σπίτι, να έχει τα αναγκαία. Ποιος ξέρει, μπορεί να ξεφύγει από τα δίχτυα, αλλά κι αν δεν τα καταφέρει, θα θυμάται πάντοτε ότι κάποιος παπάς τη συμπαραστάθηκε. Δεν φοβόταν τα κουτσομπολιά γιατί ήταν ακέραιος. Ανέλαβε και σπούδασε μια κοπέλα ενώ η γυναίκα του πατέρα της αντιδρούσε. Σήμερα η γυναίκα αυτή τον ευγνωμονεί που βρέθηκε μπροστά της. Όχι μόνο γιατί μπόρεσε να βγάλει το ψωμί της, αλλά και γιατί βρίσκεται στο δρόμο του Θεού. Ένα 14χρονο αγόρι έκλεψε και μπήκε στη φυλακή. Το επισκέφθηκε, άκουσε τι το οδήγησε εκεί, του συμπαραστάθηκε και το βοήθησε και ηθικά και οικονομικά. Ανέλαβε εκείνος τα πάντα, διαδικασία και χρήματα, και το έβγαλε γιατί πίστευε πως αν έμενε περισσότερο θα γινόταν χειρότερο. Και όταν πάλι
ξανά πέσε στα δίχτυα των φίλων, δεν δίστασε να το επισκεφθεί στο Βόλο και στον Κορυδαλό. Ο ίδιος σήμερα λέει. Ο πατήρ Πολύκαρπος ήταν ανοιχτό μυαλό, συγκαταβατικός, ήξερε να ακούει, να κατανοεί. Ήταν ξεχωριστός, γεμάτος αγάπη. Ανακούφιζε όλους. Γνώριζε όλα τα παιδιά της φυλακής με τα μικρά ονόματα. Οι γονείς μας ντρέπονταν να μας επισκεφθούν. Εκείνος όχι. Ήταν άνθρωπος του Θεού.

Μάθαινε βέβαια όσους τον πλησίαζαν να σηκώνουν τις ευθύνες τους, να καταφρονούν τον πειρασμό της παρέτησης από την ελευθερία, να μην εξαρτώνται από άλλους, ούτε να επιρρύπτουν σε άλλους ευθύνες. Ζητούσε μόνο την παρέτηση από τον εγωισμό, τις απαιτήσεις. Ζητούσε τη συγκατάβαση του καθενός στις ατέλειες του άλλου. Ήταν η σκάλα που ανεβαίναμε στον ουρανό. Του είπα, αν τυχόν φύγετε από τη γη, θα χάσω τη σκάλα. Αντέδρασε. Τότε εγώ τι έκανα τόσα χρόνια? Δεν σου έμαθα να στέκεσαι στα πόδια σου, να κάνεις τη δική σου σκάλα για να ανεβαίνεις κοντά στον Κύριο και Θεό μας? Προσπαθούσε να μας δείξει το δρόμο προς το Θεό, όχι να μας δέσει κοντά του. Τράπεζα ιερή και καθαγιασμένη ήταν ο ίδιος, πάνω στην οποία ιερουργούσε το μυστήριο της θέωσης των ψυχών μας χωρίς ιδιοτέλεια. Η πνευματική του πατρότητα δεν υποδούλωνε, οικοδομούσε. Έδινε μεγάλο βάρος στην οικογένεια και στο ρόλο της γυναίκας. Πρέπει, έλεγε, η γυναίκα να μάθει να δίνει το προβάδισμα στον άντρα. Δεν θα χάσει, θα κερδίσει. Η ταπείνωση είναι το θεμέλιο όλων των αρετών. Το μαρτυρούν κάποιες έγγραμμες. Ήμουν νιώπατρη. Το τηλεφώνησα για κάποια συνεννόηση, λέγοντας το όνομά μου το πατρικό. Μου απαντά, συγγνώμη, δεν σας γνωρίζω. Φαντάστηκα ότι πήρα λάθος αριθμό. Ξαναπέρνω και μου λέει, θέλω να καταλάβεις ότι παντρεύτηκες. Η οικογένεια χρειάζεται θυσίες και μαζί με όλα τα άλλα να έχεις το σπίτι ζεστό. Είχαμε τσακωθεί με τον άντρα μου σε ένα κέντρο διασκέδασης μπροστά στην παρέα μας. Ήταν 2 μετά τα μεσάνυχτα και στην απελπισία και στο θυμό μου πήρα τον πατέρα Πολύκαρπο και του είπα μέσα σε κλάματα ότι αύριο χωρίζω. Θα τα δώσω όλα μια κλωτσιά. Εκείνος με πολύ αγάπη απάντησε, στο γήπεδο είσαι, μπάλα παίζεις. Αύριο το πρωί στον καφέ πιο ήρεμα θα τα πείτε. Με τη στοργή του σιγά σιγά με ηρέμησε. Το πρωί στον καφέ τον αισθανόμουν δίπλα μου και έπαιρνα κουράγιο. Πολλές φορές λέω στον άντρα και τα παιδιά μου πως αν δεν ήταν ο πατήρ Πολύκαρπος δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή αυτή που είμαι, ούτε η οικογένεια θα κρατούσα. Μια βραδιά ο άνδρας μου ήρθε αργά στο σπίτι μεθυσμένος. Ζήτησε και του ζέστανα σούπα. Όταν του την έδωσα, κάτι είπε και αντιμίλησα. Η σούπα ήρθε στα μούτρα μου. Το είπα στον πατέρα Πολύκαρπο και απάντησε, παιδί μου, σε τέτοιες στιγμές δεν μιλάνε. Μόνο αγάπη δείχνουνε και κάνουν υπομονή. Τη δύναμη της προσευχής του την καταλάβαιναν όσοι είχαν κάποια πνευματικότητα. Έγκυος το τέταρτο παιδί, με άλλα 3 μικρά, αβοήθητη, και με τον σύζυγο να θέλει βραδινές εξόδους και κοινωνικότητες, πήρα τον πατέρα Πολύκαρπο κλαίγοντας και του ανακοίνωσα ότι πήγαινα για έκτρωση. Με απέτρεψε με όλη του την δύναμη. Είπε πως θα έκανε λειτουργία την επομένη για μένα. Ξαναπήρε τηλέφωνο. Ωστόσο, πήγα στο γιατρό. Όταν ήρθε η σειρά μου, μου φάνηκε πως εκεί μέσα ήταν κόλαση. Παράτησα τον γιατρό και έφυγα. Η προσευχή του με έσωσε.

ψυχή που βασανιζόταν από τις αμφιβολίες του συζύγου της για την πιστότητά της και δεν είχε τρόπο να την αποδείξει, γαλήνεψε με το λόγο του πατρός Πολυκάρπου. «Παιδί μου, εσύ έχεις μάρτυρα το Θεό, τι άλλο θέλεις?» Λειτουργήσε επίσης πολύ αφυπνιστικά ο λόγος του σε κάποια όταν της είπε: «Μόνο την ψυχή τη δική σου προσπαθείς να σώσεις. Το άνδρα σου δεν τη σκέφτεσαι». Αλλά η πολύμοχθη και πολύκαρπη θητεία του πατρός Πολυκάρπου Βαγενά στα Τρίκαλα έπαιρνε τέλος. Το θέλημα του Θεού τον καλούσε σε καθολικότερο καταδαπάνημα. Ο γέροντας και μητροπολίτης του στάθηκε ανένδοτος στις παρακλήσεις του υποτακτικού να μείνει ταπεινός συνεργός του εκεί, ιερεύς έως τέλους και κοντά στα πνευματικά του παιδιά. Ο σταυρός της υπακοής έφτασε στην άκρη. Η Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξε το 1967 μητροπολίτη του νησιού, στο οποίο κήρυξαν το χριστιανισμό οι μαθητές του Αποστόλου Παύλου, Ιάσον και Σωσίπατρος, και το οποίο σκεπάζει η χάρη του Μεγάλου Αγίου Σπυρίδωνος, του Θαυματουργού της Κέρκυρας. Έκλαψε όλη η πόλη όταν σαν αστραπή γέμισε τους δρόμους και τις ακοές μας η είδηση ότι θα φύγει από τα Τρίκαλα. Ακόμα και οι μανάδες μας θρηνούσαν για τη δική μας πνευματική ορφάνια. Όταν γινόταν η χειροτονία του στη Χρυσοσπηλιώτισσα στην Αθήνα, πόσα δάκρυα χύθηκαν από πνευματικά παιδιά και ιερείς των Τρικάλων. Ήταν ο πατήρ Καλίνικος, ο πατήρ Παντελεήμων, ο πατήρ Ιγνάτιος, ο πατήρ Θεολόγος, ο πατήρ Εμιλιανός, πρώτος και καλύτερος, ο πατήρ Ελευθέριος, ο πατήρ Νικόλαος, ο πατήρ Παναγιώτης, ο πατήρ Πολύκαρπος Τύμπας και άλλοι πολλοί. Και σκούπιζαν τα πρόσωπά τους από τα δάκρυα. Τους λυπόμουν, γιατί διαισθανόμουν ότι και αυτοί, όχι μόνο εμείς, ο μαθητόκοσμος και οι φοιτητές, ζούσαν την ίδια στέρηση. Μαρτυρία μαθητών σημειώνει: «Όταν πάθαμε τη συμφορά να γίνει δεσπότης, ένιωσα μια νέκρα παντού μέσα μου, γύρω, στα πρόσωπα των ανθρώπων. Τα Τρίκαλα βουβάθηκαν. Απλώθηκε παντού μια ξεραίλα. Εκείνος ο δρόμος που περνούσε μπροστά από το γραφείο του έμεινε έρημος. Όσο ήταν, μας καλημέριζε από το παράθυρο που ήταν πάντα ανοιχτό. Πηγαίναμε με χαρά και παίρναμε ευχή, και εκείνος ξεχώριζε από τα μαθητικά τετράδιά μας το πρόχειρο και άνοιγε την τελευταία σελίδα. Χαιρόταν σαν μικρό παιδί και διασκέδαζε όταν διάβαζε τα κουτά που γράφαμε εκεί. Ακόμα και γραμματόσημα του ζητούσαμε για τη συλλογή μας και εκείνος μας έστελνε. Τον εμπιστεύονταν όλοι. Ήταν ο πατέρας τους, το στήριγμα της Μητροπόλεως. Ο Άγιος Τρίκης έλειπε τότε πολύ συχνά στην Αθήνα. Σήκωνε τα βάρη της Εκκλησίας εκείνους τους κρίσιμους καιρούς. Κάποια νέα ψυχή που επιμένει σήμερα μεγάλο μοναστήρι στη Μακεδονία, στο Άξιος που έσυσε το ναό, δεν άντεξε και φώναξε: «Αξιότατος!», θέλοντας να διαλαληθεί κάτι άλλο, κάτι που να ταιριάζει στην αξία του. Ομολογούσε αργότερα ο Σιμωνοπετρίτης Πιαγέρον Εμιλιανός: «Κανέναν δεν αγάπησα τόσο πολύ εκεί μέσα στη Μητρόπολη». Τη σοφία του εμπιστεύονταν και πολλοί πνευματικοί των Τρικάλων, οι οποίοι ένιωσαν έντονα την αίσθηση του κενού όταν έφυγε από τα Τρίκαλα. Κάποιος εμπνευσμένος ιεροκήρυξ και πνευματικός πολλών τέκνων ομολόγησε ότι και ο ίδιος τον συμβουλευόταν πριν πάει να κήρυξει στα χωριά. Τον αγαπημένο του λαό των Τρικάλων ποτέ δεν τον ξέχασε. Πάντοτε τον έφερνε στην καρδιά του. Από την Κέρκυρα τηλεφωνούσε αργά το βράδυ σε πνευματικά του τέκνα στα Τρίκαλα, λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, παιδί μου, που τηλεφωνώ τέτοια ώρα, αλλά τώρα ανέβηκα στο κελί μου». Και επιστολές βέβαια έγραφε, παρά τα πολλά και ευθυνοφόρα καθηκοντά του, για να στηρίξει όλους εκείνους που ζητούσαν τη βοήθειά του. Όταν έφυγε για τη νέα του έπαλξη, ο λαός των Τρικάλων ελυπήθη σφόδρα. Αλλά εκείνος τελικώς ουδέποτε έκοψε τον σύνδεσμο με τα αγαπημένα του Τρίκαλα και πάντοτε επαιδεύει.
διώκαινε να τα επισκέπτεται. Και όταν εμείς λησμονούσαμε να πάρουμε τηλέφωνο, μας έπαιρνε εκείνος.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

Αγαπημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στο νομό Φθιώτιδας θα ταξιδέψουμε σήμερα και στην Γραφική Παύλιανη. Κτισμένη σε υψόμετρο 1040 μέτρων στις πλαγιές της Ήτης, μέσα σε πυκνό ελατοδάσος, αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς του νομού Φθιώτιδας. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 500 περίπου κατοίκους, ενώ αποτελείται από τους οικισμούς Νέα Παύλιανη ή Κάτω Παύλιανη και Παύλιανη ή Άνω Παύλιανη. Από την Εθνική Οδό Αθηνολαμίας και από τον κόμβο του Μπράλου ανηφορίζουμε προς την Παύλιανη, όπου φτάνουμε αφού πρώτα περάσουμε από τα χωριά Σκαμνός και Ήτη. Από εδώ και πέρα ο δρόμος συνεχίζει προς τα χωριά της Ορεινής Φωκίδας για να καταλήξει στα Βαρδούσια. Το τοπίο αλπικό, με τα έλατα μονίμως χιονισμένα το χειμώνα, προσφέρουν μια εξαίσια θέα στον επισκέπτη. Επίσης, πλήθος από καρυδιές, μιλιές και καστανιές δένουν αρμονικά σε αυτόν τον πίνακα ζωγραφικής. Για το όνομα του χωριού υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία αναφέρει ότι το οφείλει στους πρώτους της κατοίκους, οι οποίοι πίστεψαν στα διδάγματα του Αποστόλου Παύλου. Και η δεύτερη, ότι προέρχεται από τους αιρετικούς Παυλιανίτες και Βογομήλους, οι οποίοι πρωτοεμφανίστηκαν στη Βουλγαρία τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα. Εναντίον τους εξαπολύθηκε άγριος διωγμός και ομάδες αυτών, αποφεύγοντας τους διωγμούς, έφτασαν στη Φθιώτιδα και εγκαταστάθηκαν στα ομώνυμα χωριά Βογόμηλη, κοντά στην Ιπάτη και Παύλιανη. Αρχικά το χωριό ήταν κτισμένο σε μια τοποθεσία με χαμηλότερο υψόμετρο, εκεί περίπου που τώρα βρίσκεται το χωριό Ήτη. Ενώ στις μέρες μας και καθώς ανηφορίζουμε το δρόμο, συναντάμε πρώτα τη συνοικία της Κάτω Παύλιανης και ύστερα από 1-2 χιλιόμετρα την Άνω Παύλιανη.

Πάμε στην Άνω Παύλιανη, όπου η πέτρα και το ξύλο ως κυρίαρχα υλικά της οικιστικής της δόμησης συνδυάζονται μοναδικά και τα σπίτια βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με την φύση. Η οικιστική ανοικοδόμηση των τελευταίων χρόνων οφείλεται στην ένταξη της Παύλιανης στο Habitat Agenda, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη των παραδοσιακών χωριών και στην εκτέλεση πρότυπων έργων ανάπλασης για την αναβάθμισή τους. Φτάνουμε στο ναό του Αγίου Αθανασίου, που χρονολογείται από το έτος 1868. Παρατηρούμε το πετρόκτιστο καμπαναριό και τη σκάλα που οδηγεί σε αυτό, αφού έχει γίνει από πέτρες σκαλοπάτια, το οποίο το ένα πατάει στο άλλο και καθώς αναρριχώνται σχηματίζουν ένα στενό κύλινδρο, φτάνοντας ψηλά όπου βρίσκεται το κοδωνοστάσιο. Εσωτερικά δε εντυπωσιάζει το ξυλόγλυπτο τέμπλο. Εντυπωσιακό επίσης είναι και το πέτρινο δημοτικό σχολείο, που βρίσκεται απέναντι και αποτελεί ένα πραγματικό μνημείο παραδοσιακής δόμησης. Μπροστά στην εκκλησία απλώνεται η κεντρική πλατεία με το μεγάλο πλατάνι. Παρά την έντονη τουριστική ανάπτυξη με τις αμέτρητες ταβέρνες και τους ξενώνες, η Παύλιανη διατηρεί αναλύωτο το παραδοσιακό της χρώμα. Παίρνουμε το δρόμο για την Κάτω Παύλιανη. Η διαδρομή μεταξύ Άνω και Κάτω Παύλιανης παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Πρώτα κάνουμε μια στάση στο Μουσείο Υδροκίνησης, ένα κτηριακό πέτρινο συγκρότημα το οποίο στεγάζει το νεροπρίωνο, το νερόμυλο, το μαντάνι και την νεροτριβή, την τρίστυλα. Κατόπιν περπατάμε το μονοπάτι για το ψυχαγωγικό πάρκο Ασοπού. Πρόκειται για έναν δασικό χώρο αναψυχής με πανύψηλα έλατα δίπλα ακριβώς στο ρέμα του Ασοπού και δεκάδες πολύχρωμες υφασμάτινες αιώρες δεμένες στα έλατα, καθώς και ξύλινα τραπέζια και άφθονα τρεχούμενα νερά. Η νοτισμένη βλάστηση που μοσχοβολάει, τα πανύψηλα έλατα, οι σπάνιοι σχηματισμοί δέντρων και ο ήχος των πηγών του Ασοπού παρασύρουν τον επισκέπτη σε μια μοναδική εμπειρία. Ύστερα από 20 λεπτά πεζοπορίας υπάρχει πινακίδα που υποδεικνύει τη θέση της σπηλιάς Καμάρα. Στην επόμενη στροφή του μονοπατιού βρίσκεται η καρδιά του επιβλητικού ελατοδάσους, όπου έχει διαμορφωθεί το ψυχαγωγικό πάρκο με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Από τις πιο ξεχωριστές και πρωτότυπες εμπειρίες είναι το πέρασμα με χειροκίνητο τελεφερίκ πάνω από

Όπως λογικά θα περίμενε κανείς, μια τέτοια περιοχή είναι πλούσια σε έθιμα τα οποία και διατηρεί αναλύωτα στην εποχή μας. Κυρίως το 12ήμερο με τις τσιγαρίθρες, τα λουκάνικα, τα μπουμπάρια, τα χριστόψωμα, τα βασιλόψωμα και τις βασιλοκουλούρες. Τους μπακλαβάδες και πολλά κάλαντα είναι γεμάτα τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Τα έθιμα ξεκινούν από την παραμονή των Χριστουγέννων και ολοκληρώνονται μετά την Πρωτοχρονιά. Ξεκινούν με την χειροσφαγή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σφάζουν τα αγουρούνια και φτάνει μέχρι το πάντρεμα της φωτιάς. Συνοδεύονται με γλέντι και με κάλαντα. Το παραδοσιακό πανηγύρι όμως της Παύλιανης ήταν στις 25 Ιουλίου και εορτάζονταν στο παραδοσιακό ξοκλήσι που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής να εορτάζεται κάποιο Σάββατο του Αυγούστου στην πλατεία του χωριού. Ενώ στην τοποθεσία Κούβελος, στο ξοκλήσι της Παναγιάς γίνεται μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο. Κινητήρια δύναμη όλων αυτών των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων είναι η παρουσία των νέων του χωριού και η θέλησή τους για εθελοντισμό και συμμετοχή στα κοινά. Σημαντική θέση στη ζωή των κατοίκων και κύριος τρόπος έκφρασης των χαρούμενων γεγονότων και των πανηγυριών του χωριού αποτελεί δίχως αμφιβολία ο χορός. Γι' αυτό άλλωστε φημίζεται ολόκληρη η Ρούμελη. Ο γνωστός τσάμικος της Ρούμελης από τους πιο λεβέντικους παραδοσιακούς χορούς της ελληνικής μας παράδοσης. Λέγεται και κλέφτικος γιατί χορευόταν από τους κλέφτες στην εποχή της τουρκοκρατίας. Στη Ρούμελη χορεύεται από άντρες και γυναίκες. Στη Ρούμελη αυτός που σέρνει τον χορό χορεύει στον τόπο, αυτοσχεδιάζει δηλαδή, κάνοντας πηδήματα, ψαλίδια, στροφές, επιδεικνύοντας έτσι τη λεβεντιά του και τις χορευτικές του ικανότητες. Στην Ρούμελη ο τσάμικος χορός είναι ατόφιος και τελειοποιημένος χωρίς καμία παραποίηση. Θέλει τεχνίτη χορευτή, ρυθμό και βηματισμό στο ρυθμό του χορού, ακόμα και σε αυτά τα τσαλιμάκια, τις φιγούρες δηλαδή, οι οποίες γίνονται με ρυθμό και μέτρο και δείχνουν τη λεβετιά του άντρα χορευτή και τη δύναμή του, όταν ο πρωτοχορευτής είναι άντρας. Όταν η γυναίκα είναι εκείνη που σέρνει το χορό, τότε αυτό που τη διακρίνει είναι η λιγεράδα, η σεμνότητα και η ευπρέπεια. Εμείς τώρα ακούμε έναν τέτοιον τσάμικο χορό της Ρούμελης.

Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην Παύλιανη και βρισκόμαστε στην περιοχή μεταξύ Άνου και Κάτω Χωριού, όπου όπως είπαμε υπάρχουν διάφορα μονοπάτια, μεταξύ των οποίων και το μονοπάτι του άγνωστου καλλιτέχνη που προσφέρει έναν απολαυστικό περίπατο. Οι ξύλινες πινακίδες ζωγραφισμένες στο χέρι με την εφάνταστη ονοματοδότηση των διαδρομών οδηγούν σε ένα σκυρό μονοπάτι όπου το φως φιλτράρεται μόνο μέσα από τις πυκνές φυλλωσιές των δέντρων, όπου τα έλατα, οι βελανιδιές, οι ιτιές και τα πλατάνια είναι τυλιγμένα από κυσούς. Το μονοπάτι που μοσχομυρίζει νοπό χώμα, σκίνα, κυσό και βελανίδι είναι στολισμένο συχνά με μεγάλα και λαμπερά, σχεδόν εξωτικά θα λέγαμε, μοβ κρινάκια με κίτρινα στίγματα που θυμίζουν ορχιδέες. Ακολουθώντας την ελικοειδή πορεία των νερών του ποταμού και ανάμεσα από μικρούς καταράκτες, το μονοπάτι περνάει πάνω από ξύλινα γεφυράκια, ενώ καρέκλες, τραπεζάκια, αιώρες, γκλίτσες είναι μερικές από τις μικρές, ευχάριστες θα λέγαμε, εκπλήξεις κατά μήκος της διάρκειας της περίπου μισής ώρας διαδρομής. Στην Κάτω Παύλιανη περπατάμε στην υπαίθρια αγορά, η οποία αποτελεί ιδανική επιλογή για την αγορά τοπικών αγροτικών προϊόντων όπως μήλα, φασόλια, πατάτες, μέλι, καρύδια, τσάι του βουνού, ρίγανη και άλλα. Έξω από το χωριό συναντάμε και τα πυρά του Ηρακλέους, που λέγεται ότι είναι ο τόπος που μαρτύρησε ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθώντας να ελευθερωθεί από τον δηλητηριασμένο μανδύα έπεσε στις φλόγες. Σε εκείνο το σημείο υπάρχουν και τμήματα δωρικού ναού του 3ου αιώνα π.Χ., ο οποίος ήταν αφιερωμένος τότε στον Ηρακλή. Στην είσοδο της Παύλιανης ο επισκέπτης θα συναντήσει το μνημείο Ελλήνων και Ιταλών που έπεσαν στη μάχη της Παύλιανης τον Ιούνιο του 42. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο γύρο Ορεινό Όγκο. Από την Άνω Παύλιανη λοιπόν ξεκινούν χωματόδρομοι που μας οδηγούν στην Ήτη, ένα από τα μεγαλύτερα, όπως είπαμε, βουνά της Ρούμελης με υψόμετρο 2.152 μέτρα. Από τα βόρεια και ανατολικά έχει πλαγιές απόκρημνες και δύσβατες με βαθιές χαράδρες και άγριο ανάγλυφο, αλλά σε υψηλότερα επίπεδα το βουνό γίνεται εξαιρετικά ομαλό με καταπράσινα λιβάδια, μικρές λιμνούλες, καταβόθρες, καταράκτες και χιλιάδες αγριολούλουδα. Τα γάργαρα νερά χάνονται κάτω από το βράχο για να βγουν αργότερα στην απόκρημνη χαράδα του Γοργοποτάμου με τους καταράκτες. Από εδώ η θέα προς τα Βαρδούσια και την Κιώνα είναι καταπληκτική. Όλη η περιοχή καλύπτεται ψηλά από εκτεταμένα δάση και φαλινιακή σελάτης, ενώ χαμηλότερα συναντούμε πλατάνια, καστανιές, βελανιδιές, κέδρους, κουμαριές, αγριολωτούς, πουρνάρια, φράξους, γάβρους και άλλα 1250 είδη χλωρίδας μεγάλης οικολογικής αξίας. Γι' αυτό και έχει ιδρυθεί ο Εθνικός Δρυμός Ήτης. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο κάποια αγριόγιδα, μερικά ζαρκάδια, ελάφια, αγριογούρουνα, αλεπούδες, λαγείς, κίουροι, ασβή, κουνάβια κλπ. Φτάνοντας στο οροπέδιο Λιβαδιές θα βρούμε και μια μικρή λίμνη στα νερά της οποίας καθρεφτίζεται η κορυφή Γρεβενό. Δίπλα ακριβώς στη λίμνη μπορούμε να ξεδιψάσουμε σε μια πέτρινη βρύση έργο του πατρός Γερμανού, ηγουμένου της Μονής Αγάφωνος. Το λιβάδι προς το τέλος της άνοιξης είναι γεμάτο νάρκισους, βιόλες, τούφες, πανσέδες και αγριοκυκλάμινα, αλλά αξίζει να βρεθεί κανείς εδώ τον Ιούνιο για να απολαύσει το σπάνιο κόκκινο κρίνο ή λύριον το χαλκιδονικό. Στην Ήτη γνωστό είναι και το

Στην πλευρά της Σίτης δεσπόζει ο Κούβελος, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένας αρχαίος οικισμός. Ενδιαφέρουσα διαδρομή για τους επισκέπτες αποτελεί η διαδρομή που ξεκινάει κάτω από τη σιδηροδρομική γέφυρα της Παπαδιάς και καταλήγει στη γέφυρα του Ασοπού, στο τέλος του Φαραγγιού.

Ένας άλλος πολύ δημοφιλής χορός, φίλες και φίλοι ακροατές, στην περιοχή εδώ είναι το Καγγέλι, το οποίο ανήκει στην ομάδα των Συρτοκαλαματιανών χορών που συναντάται σε όλη τη Ρούμελη. Ξεκινάει ήρεμα, σιγά σιγά, δυναμώνει και πάει πιο γρήγορα. Το Καγγέλι αρχίζει στο ρυθμό του Καλαματιανού, συνήθως του αργού Καλαματιανού, και ύστερα εξελίσσεται στον πιο γρήγορο ρυθμό. Συγκεκριμένα το Λιβανατέικο Καγγέλι, μια συγκεκριμένη μελωδία, συνοδεύει το χορό και κατάγεται από τους Λιβανάτες Θιώτιδας, αρκετά κοντά στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Ένα τέτοιο ακούμε εμείς ευθύς αμέσως.

Αναχωρούμε από την Πάβιανη και τον ορεινό όγκο της Ήτης και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς Λαμία. Όχι πολύ μακριά όμως από την Πάβιανη και σε υψόμετρο 700 περίπου μέτρα, επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαμάστας. Και εδώ το βουνό είναι επιβλητικό. Το μοναστήρι μεγαλόπρεπο δεσπόζει ολόλευκο μέσα στο πράσινο τοπίο. Πολλές είναι οι εκδοχές για την προέλευση του ονόματος της Ιεράς Μονής της Παναγίας Δαμάστας. Επικρατέστερη φαίνεται όμως η εκδοχή ότι προέρχεται από το Δαμάστρα, ότι δηλαδή η Παναγία δαμάζει τον πόνο και τα πάθη. Μια άλλη εκδοχή αναφέρεται στο γεγονός η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να ήρθε στην Ελλάδα από την Δαμασκό της Συρίας και από το αρχικό Δαμάσκα έμεινε το όνομα Δαμάστα. Η εικόνα της Παναγίας φέρει επάργυρη επένδυση του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα του 1892. Το μοναστήρι κάηκε πριν από τα χρόνια της Επαναστάσεως του 21. Ο ναός σώζεται ακέραιος σχεδόν και έχει ιστορηθεί το 1818. Την αγιογράφηση του καθολικού

με δικά του έξοδα ο αγωνιστής της Επαναστάσεως Βιοβουνιώτης. Στο κτηριακό συγκρότημα της Μονής ξεχωρίζουν ο Ξενώνας, το Κωδωνοστάσιο, η εικόνα της Ρευοκρατούσας Θεοτόκου, το Ηγουμενείο, το Αρκονταρίκι και ο προάβλιος χώρος με τις κρίνες και το παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο ναός είναι άγνωστο πότε κτίστηκε. Έχει τη μορφή σταυρικής βασιλικής μετά Τρούλου. Το ιστορικό, αντρικό τότε μοναστήρι της Δαμάστας έλαβε μέρος στην Επανάσταση και πολλοί μοναχοί του έπεσαν στα πεδία των μαχών. Αποτέλεσε επαναστατικό κέντρο για τη στερεά Ελλάδα και ορμητήριο για πολλούς ήρωες του αγώνα όπως ο Αθανάσιος Διάκος. Το 1833 η Μονή διαλύθηκε μετά το διάταγμα του βασιλιά Όθωνα, χάνοντας και την περιουσία της. Τη δεκαετία του 1930 εγκαταστάθηκε μικρή αντρική αδελφότητα μοναχών που προσέφερε πολλά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το 1953 μετατράπηκε σε γυναικεία μονή. Σήμερα αποτελεί ένα δραστήριο πνευματικό κέντρο, έχοντας 15 περίπου μοναχές που τηρούν τον καλόν αγώνα αλλά και τον αγώνα να διατηρήσουν αυτό το μεγάλο, η αλήθεια είναι, οικοδόμημα και να βοηθήσουν πνευματικά καθέναν από τους πολυάριθμους επισκέπτες που φτάνει ως εδώ κουρασμένος από τα ψυχικά βάρη του καθημερινού αγώνα. Εξάλλου, η ησυχία του τοπίου και η γαλήνη της Μονής αποτελούν κατάλληλο μέρος για αυτή την ψυχική ανάταση.

σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα επισκεφθήκαμε την Παύλιανη του νομού Φιώτιδας, το παραδοσιακό χωριό που βρίσκεται στον ορεινό όγκο της Σίτης. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως το επόμενό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβρίαν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Είμαστε και αυτή την εβδομάδα μαζί για να συνεχίσουμε το διπορικό μας στην έρημο του Αγίου Όρους. Στην περασμένη μας εκπομπή επισκεφθήκαμε τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, την χαρακτηριστήσα βαθυτέρα έρημο του Άθο, σε μια δυσπρόσιτη βραχώδη τοποθεσία με θέα στο Αιγαίο που κόβει την ανάσα. Εκεί προσκυνήσαμε στο κατανεκτικό Κυριακό. Απολαύσαμε το τοπίο από την καλύβη των εισοδίων, μάθαμε από το γεροντικό για τις μορφές που ασκήτεψαν και μιλήσαμε με τους πατέρες της Κήτης. Το μέρος αυτό μας αφήνει μοναδικές εικόνες και συγκινήσεις και μας κάνει να πιστεύουμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν ασκητές με την έννοια

Σήμερα όμως θα ξεφύγουμε λίγο από σκήτες και κελιά και θα επιχειρήσουμε ανάβαση στον Άθωνα στα 2033 μέτρα. Η τηλεφωνήτριά μας Φίβη Κωνσταντέλου είναι πάντα πρόθυμη να καταγράψει τα μηνύματά σας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Σφακιανάκης.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι ιδιαίτερο έχει αυτό το ευλογημένο βουνό, το καλούμενο και άγιο. Αναχωρούμε από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου και βαδίζουμε τώρα στο πετρώδες ανηφορικό μονοπάτι μέσα από τις Κουμαριές και τα Πεύκα. Ανηφορικό στην αρχή, σε λίγο όμως γίνεται ίσιο με πολύ πλούσια βλάστηση που μας επιτρέπει να δούμε έστω και λίγο τη σκήτη από μακριά, ενώ όταν βρέχει οι πέτρες κάτω γλιστρούν ιδιαίτερα. Μετά από λίγο, περνώντας ανάμεσα από δύο μικρούς βραχώδεις λόφους, βγαίνουμε στην ευθεία που μας οδηγεί στο διάσελο του Σταυρού. Μισή ώρα πορεία συνολικά χωρίζει τον Άγιο Βασίλειο.

Είμαστε πια στα 800 μέτρα υψόμετρο στο διάσυλο του Σταυρού. Μια διασταύρωση από μονοπάτια. Το ένα έρχεται από την Αγία Άννα με κατεύθυνση τη Σκήτη της Κερασιάς. Το άλλο έρχεται από τον Άγιο Βασίλειο και το τέταρτο ανεβαίνει στην κορυφή του Άθο στα 2033 μέτρα. Εδώ υπάρχει μια πηγή με κρύο νερό που έρχεται από μεγάλο υψόμετρο. Τα δέντρα γύρω ψηλά, με πλούσια σκιά σαν ομπρέλα, πράσινο παντού. Η αίσθηση σε αυτό το σημείο της αγιορείτικης γης είναι παράξενη. Τα ταμπελάκια γύρω από τον μεγάλο ξύλινο σταυρό που δείχνουν τις κατευθύνσεις μας δίνουν την εντύπωση ότι είμαστε στο κέντρο της αγιορείτικης ερήμου. Κερασιά, λαύρα, καυσοκαλύβια, κορυφή Άθο, κατουνάκια, Άγιος Βασίλειος, Αγία Άννα.

ευχόμαστε να απολαύσουμε το τοπίο. Τα πουλιά δίνουν τη δική του συναυλία με μαέστρο την πηγή. Σε τούτη την τοποθεσία το χειμώνα, το πέρασμα δεν είναι πάντα εύκολο. Συχνά σημειώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα. Ομίχλη, αέρας και πολύ χιόνι. Όπως αυτό που είχε σκεπάσει στην κυριολεξία κάποτε τον Παπανεόφυτο. Γι' αυτό το περιστατικό και το θαυμαστό τρόπο που ο γέροντας σώθηκε, διαβάζουμε σχετικώς στο γεροντικό.

Ο Χατζηγιώργης παρουσίαζε ως δόκιμος ποικίλα χαρίσματα. Η χάρις του Θεού τον είχε επισκεφθεί εις πρώιμον ηλικίαν. Κάποτε, ενώ προσεύχονται όλοι στην καλύβη τους, ποιούνται στον κανόνα τους, ξημερώματα, εν καιρό χειμώνος, άκουσε τη φωνή του γέροντός του να του λέει: «Καλογέρια μου, σώστε με!» Έτρεξε και το είπε στο μεγαλύτερο παραδελφό του, αλλά εκείνος δυστυχώς τον μάλωσε. «Άντε πήγαινε πλανεμένε, κάνε τον κανόνα σου και μη δίνει σημασία». Έκανε υπακοή ο δόκιμος τότε Γαβριήλ και μετέπειτα Χατζηγιώργης. Για δεύτερη φορά όμως ακούεις παρακτική τη φωνή του γέροντός του να λέγει: «Καλογέρια μου, σώστε με, βρίσκομαι κοντά στο σταυρό που είναι στο ζυγό πριν την κερασιά και κινδυνεύω, βοηθήστε με». Πηγαίνει στον παραδελφό του και του λέγει: «Ο γέροντάς μας κινδυνεύει και βρίσκεται ψηλά στο σταυρό». Εκείνος τον μάλωσε πολύ: «Τόσο πλανεμένος είσαι, ακούς τη φωνή του γέροντος από το σταυρό που απέχει 2 ώρες δρόμου». Τότε ο Γαβριήλ τον παρακάλεσε: «Κάνε πάτερ μου ένα σταυρωτό κομποσκίνι και δώσε προσοχή και θα δεις». Πράγματι, μόλις άρχισε και εκείνος να προσεύχεται λέγοντας την ευχή και έκανε 1-2 σταυρούς, άκουσε την απεγνωσμένη φωνή του γέροντος. Αμέσως τύλιξαν βέργες με σκοινιά γύρω από τα πόδια τους ώστε να μην βουλιάξουν μέσα στα χιόνια και ξεκίνησαν. Έκαναν περίπου μισή μέρα για να φτάσουν από τα καυσοκαλύβια μέχρι το σταυρό. Το χιόνι είχε υπερβεί το μέτρο σε πολλά σημεία. Ο γέροντας Παπανεόφυτος, ερχόμενος από την Αγία Άννα προς την Κερασιά, είχε αποκάμει από την κούραση. Βούλιαξε μέσα στο χιόνι και δεν είναι δύνατο να κινηθεί. Όταν έφτασαν τα καλοκαίρια του, ήταν παραχωμένος στα χιόνια και με τα βίες ανέπνεε. Τον μετέφεραν καταρχήν στην Κερασιά, προσφέροντας σε αυτόν τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία στα καυσοκαλύβια. Είναι γεγονός ότι εκείνο που έσωσε τον Παπανεόφυτο ήταν η προσευχή του Γαβριήλ. Επίσης, το καταφυρίων χάρισμα διέθετε ο Μέγας στην αρετήν και την άσκηση Χατζηγιώργης.

Το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές, φίλες και φίλοι, από αυτή την εκπομπή, ότι η έρημος του Αγίου Όρους, η περιοχή δηλαδή που εκτείνεται από την νοτιότερη μονή της δυτικής πλευράς της Αθωνικής Χερσονήσου, δηλαδή τη μονή Αγίου Παύλου, ως την νοτιότερη ανατολική, δηλαδή τη μονή Μεγής της Λαύρας, σε κάθε της γωνιά έχει και κάτι θαυμαστό να διηγηθεί.

όμως ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την ανάβαση. Γεμίζουμε λοιπόν δύο μπουκάλια νερό, δένουμε καλά το σακίδιο στην πλάτη, κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε την ανάβαση στην κορυφή του Ιερού Βουνού. Το μονοπάτι αρχικά όλο πέτρα, στενό, με θάμνους και κονοφόρα δέντρα γύρω για περισσότερο από 45 λεπτά. Κάπου-κάπου από ανοίγματα θα βάζουμε το Αιγαίο που μακραίνει στα πόδια μας, ενώ μετά από κανένα 20 λεπτό ακριβώς απέναντι φτάνουμε σε ύψος στην κορυφή του Καρμηλίου Όρους ή λόφο του προφήτη Ηλία που χωρίζει την έρημο της Κερασιάς από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Είμαστε πλέον στα 1000 μέτρα. Και για αυτόν τον τόπο διαβάζουμε δύο περιστατικά από το Αθωνικό Γεροντικό.

Τες των δακρύων σου ροές της ερήμου το άγωνον του Αγίου Βασιλείου και της κορυφής του Καρμηλίου εγεώργησας και γέγονας φωστήρ, πάτερ ημών γεράσιμε. Όντως φωστήρ της νοεράς προσευχής και εργάτης δόκιμος των δακρύων ανεδείχθη ο ησυχαστής γέρον γεράσιμος. 17 χρόνια εσκήτεψε επάνω στην κορυφή του Καρμηλίου του προφήτου Ηλία, δυτικός της Κερασιάς, κάτω από την κορυφή του Άθο. Ηρωική ζωή, με αδιάκοπον πάλιν προς τα στοιχεία της φύσεως, προς τους ανέμους, προς τους κεραυνούς και τα αστροπελέκια, προς τη βροχή, προς τα χιόνια, προς το ψύχος και προς τους πονηρούς δαίμονες. Εκοιμήθη 90.

Μου ανέφερε ο γέρον Δαμασκηνός από την έρημο του Αγίου Βασιλείου περί του Γερασίμου του Ησυχαστού. Αυτός ο μακάριος έζησε 3 χρόνια ασκητεύωνε πάνω στην κορυφή του λεγόμενου Καρμηλίου Όρους, άνωθεν της ερήμου του Αγίου Βασιλείου και παραπλεύρος της Κερασιάς, σε ένα αξοκλήσι του προφήτου Ηλίου. Είχε μαζί του τον συνασκητή του Καλίνικο και τον υποτακτικό του Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν ανυπότακτος στην αρχή και αντιρρησίας και αντίλογος. Μια μέρα ο γέρον τον κάλεσε και του είπε: «Να πας, παιδί μου, να βρεις το μέρος σου. Μέχρι τώρα είσαι όλο αντιλογίες». Ο Ισαάκ, μεταμεληθής, εξέσπασε σε δάκρυα μετανοίας. Πήγε πίσω από ένα ρουμάνι και έκλαιε όλη την ημέρα. Από τότε και στο εξής άλλαξε ριζικός. Έγινε άγιος υποτακτικός. Φημολογείται ότι μετά την κοιμησή του ευωδίασε.

παρατηρούμε από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, καταλαβαίνουμε πως φτάσαμε στον Άγιο Βασίλειο από το δυτικό μονοπάτι πριν το Σταυρό, ενώ το κεντρικό μονοπάτι της Κήτης είναι ανατολικά μέσω Σταυρού. Για να το καταλάβετε λίγο καλύτερα και εσείς, φίλες και φίλοι, φανταστείτε ότι ο Σταυρός είναι ένα στενό πέρασμα στα 800 μέτρα μεταξύ των βουνών Καρμηλίου και Άφο. Θα λέγαμε συνδέει αυτά τα δύο βουνά, χωρίς θέα στη θάλασσα. Βρίσκεται ισοϋψής ακριβώς από την αντίθετη πλευρά που είναι η σκήτη του Αγίου Βασιλείου, η οποία είναι εξωτερικά προς το Αιγαίο. Τα μονοπάτια τώρα που αναφέρουμε είναι περιμετρικά του Καρμηλίου όρους. Το ένα πιο δύσκολο πηγαίνει δυτικά και το άλλο από την άλλη πλευρά ανατολικά. Αφού λύσαμε λοιπόν αυτή την απορία, συνεχίζουμε την πορεία.

Το πράσινο τώρα αραιώνει λίγο, ενώ το μονοπάτι παραμένει στενό και πετρώδες. Σε λίγο στρίβει κάπως το βουνό και ορούμαστε μεταξύ Αιγαίου και Συγκητικού, βλέποντας στο βάθος την Αγία Άννα, τη Μονή Αγίου Παύλου μέχρι και τη Σιμονόπετρα. Η πορεία μας κοντεύει τη μία ώρα και για πρώτη φορά, μόλις για 40-50 μέτρα, το μονοπάτι γίνεται ίσιο, παίρνοντάς μας μάλλον οριστικά από τον Συγκητικό κόλπο. Στο τέλος αυτής της ευθείας μπαίνουμε σε ένα σκοτεινό δάσος από πλατάνια, πανύψηλα και πυκνά. Ανάμεσα σε αυτά κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα έλατα. Το μονοπάτι περνάει ακριβώς στην καρδιά αυτού του δάσους και κάπου εδώ υπάρχει και μία πηγή. Καθόμαστε σε ένα μεγάλο κορμό να ξεκουραστούμε. Τα πουλιά μας καλωσορίζουν.

Δεν αργούμε να βγούμε από το δάσος αυτό. Για λίγα μέτρα και πάλι το μονοπάτι ισιώνει. Ταυτόχρονα όμως γίνεται απότομα στενό με τον απειλητικό γκρεμό από κάτω. Θέα μαγευτική στο Αιγαίο. Κυρίαρχα χρώματα πράσινο και μπλε. Μετά από μία στροφή, σαν να μπαίνουμε στην καρδιά του Άθωνα που υψώνεται από πάνω μας με την πετρώδη του κορυφή. Ρίχνουμε τις τελευταίες μας ματιές στη θάλασσα και προχωρούμε. Το μονοπάτι πυκνώνει πάλι. Πλούσια βλάστηση, κρύβοντας τον ήλιο και την κορυφή. Πορεία στο άγνωστο φαντάζει. Δέος για την ερημιά και την αγριάδα του τοπίου. Δέος για το σκοπό που βάζεις. Ανάβαση στο ιερό βουνό. Θα ρίξεις και πρέπει να πάρεις άδεια από την κυρά του βουνού για να πατήσεις την κορυφή του, και η άδεια είναι μόνο η πίστη σου σε εκείνη.

αρκουδοπούρναρα, ιτιές, φάμνη, έλατα, άγρια πεύκα, κέδρη και πλατάνια σε ένα γαϊτανάκι ήμερης και άγριας βλάστησης. Η ανηφόρα ευθεία, όχι απότομη, μα ακουραστική. Δεν πρέπει να είμαστε πάνω από τα 1150 μέτρα. Το λαχάνιασμα για εμάς τους κοινούς θνητούς όσον αφορά την ορειβασία αυξάνεται εύκολα. Φυσιολογικό, αφού παράλληλα μειώνεται το οξυγόνο. Σε κάποιο σημείο, κάπου στα 1250 μέτρα, το μονοπάτι γίνεται πολύ δύσβατο. Είναι το σημείο που αρχίζει σιγά σιγά να ελαττώνεται η βλάστηση. Πεύκα, κέδρη και άλλα κονοφόρα αποχωρούν από το δρόμο, αφήνοντας θέση ή μάλλον γη μόνο για τον κυρίαρχο των υψομέτρων, το έλατο. Οι πέτρες τώρα αρχίζουν να σκληραίνουν, ενώ το μονοπάτι από ευθεία γίνεται φιδίσιο και πιο ανηφορικό.

Ετησίως φτάνουμε στα 1400 μέτρα. Πίσω όλα ό,τι περπατήσαμε και στο βάθος το Αιγαίο που παίζει με τον ήλιο. Μπροστά μας φαίνεται τώρα το καταφύγιο της Παναγίας. Θαρρείς και το σημείο αυτό αποτελεί το σύνορο της πράσινης με την βραχώδη όψη του Άθωνα και το περίεργο είναι το μοναδικό ανοιχτό και ίσιο σημείο της περιοχής. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Συνολικά 3 ώρες με τις στάσεις από το Σταυρό στα 1450 μέτρα στο καταφύγιο της Παναγιάς. Ένα μονοόροφο ενιαίο κτίσμα 100-150 τετραγωνικών μέτρων. Ανεβαίνουμε 4-5 σκαλιά και εισερχόμαστε. Μια μικρή σάλα πρώτα και αριστερά δίπλα στο τζάκι η είσοδο στη μεγάλη σάλα. Δεξιά το πηγάδι στο οποίο μαζεύεται το βρόχινο νερό. Ευθεία στο βάθος της μικρής σάλας είναι μια μικρή πόρτα. Ανοίγουμε και μπαίνουμε στο μικρό και κατανυκτικό εκκλησάκι της Παναγιάς. 5-6 στασίδια, ένα παλιό ξύλινο τέμπλο και αυτό είναι όλο.

εγκλησάκι αυτό χτίστηκε εις ανάμνηση της θείας εμφανίσεως της Παναγίας με τον ιό της, τον Άγιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη. Ο Άγιος Μάξιμος πήρε αυτό το επίθετο από το γεγονός ότι για να μένει διαρκώς μόνος κάθε φορά που τον πλησίαζαν κοντά άλλοι ασκητές, έκαιγε την καλύβη του και πήγαινε να ασκητέψει όλο και πιο ψηλά στο βουνό. Αφού έμεινε τρεις μέρες στην κορυφή, αξιώθηκε να δει την Παναγία, η οποία τον συμβούλεψε να κατέβει εδώ στο ναό της και να μείνει κοντά στους άλλους ασκητές για να τους ωφελήσει. Ολόκληρο το βίο του Αγίου θα τον μάθουμε όταν επισκεφτούμε την σκήτη των

η διανυκτέρευση στο καταφύγιο της Παναγιάς απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Το μάζεμα μερικών ξύλων για το βράδυ, το βράσιμο του όχι και τόσο καθαρού βρόχινου νερού που συλλέγουμε από τη στέρνα, καθώς και η επιλογή της σωστής θέσης που θα απλώσουμε τον υπνόσακο. Σημειωτέων ότι οι κουβέρτες που υπάρχουν δεν ενδείκνυται για χρήση. Επίσης, μέσα σε αυτό το χώρο, εκεί δίπλα στο τζάκι, ο επισκέπτης μπορεί να βρει τσάι, καφέ, ζάχαρη, τίλιο, ίσως λίγο βαμβάκι, ενόπνευμα, σπίρτα, κονσερβένια, ποτηράκια και καλώς ήλθατε στον Άθο.

βγαίνουμε τώρα έξω για να απολαύσουμε τη θέα. Παρατηρούμε από ψηλά όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε σαν επιστρέψουμε στο Σταυρό. Πρώτα την Κερασιά, μετά τα Καυσοκαλύβια, τον Άγιο Νείλο, μέχρι τη ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στη μύτη της Αθωνικής Χερσονήσου. Μένουμε εκστασιασμένοι από την εντυπωσιακή βουτιά του ήλιου στη θάλασσα και τα δεκάδες χρώματα που αφήνει πίσω του και εισερχόμαστε στον ξενώνα του Άθο. Αποσυρώμαστε στο μικρό εκκλησάκι της Παναγιάς, έτσι ίσα για να διαβάσουμε λίγο τον Εσπερινό. Εδώ δεν υπάρχουν τυπικά, είμαστε μάλλον μεταξύ κόσμου και απόκοσμου. Τελειώνουμε την ανάγνωση των κειμένων και καθόμαστε μπροστά στο τζάκι για λίγο φαγητό και ένα ζεστό τσάι.

ακούτε πάντα την εκπομπή Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, ανεβαίνουμε στην κορυφή του Κονικού Γεροάθος στα 2033

Μύθος είναι γεμάτος θαύματα και κατάσπαρτος με εκατοντάδες ιστορίες αφανών αναχωρητών. Υπάρχει, φίλες και φίλοι, μια ιστορία που λέγεται αιώνες τώρα για το βουνό αυτό. Μια ιστορία που ισορροπεί μεταξύ θρύλου και απόλυτης πραγματικότητας και που όλοι οι αγιορείτες μπορούν να επιβεβαιώσουν. Μιλά λοιπόν για τους 12 του Άθο. Οι άγνωστοι αναχωρητές που ποτέ κανείς δεν μπορεί να δει, κανείς δεν γνωρίζει που μένουν και που ποτέ δεν μπορούν να γίνουν 11 ή 13. Αφού όταν κοιμηθεί κάποιος, αμέσως η ομάδα συμπληρώνεται από κάποιο μοναχό που θα λάβει την πληροφορία αυτή, να εγκαταλείψει δηλαδή το κελί ή τη μονή του και να έρθει εδώ. Τόσο στο Αθωνικό Γεροντικό όσο και σε άλλα βιβλία υπάρχουν αναφορές για εμφάνιση κάποιων τέτοιων αναχωρητών για μία και μόνη φορά. Καθόμαστε λοιπόν δίπλα στο τζάκι και το περιβάλλον μας έχει συνεπάρει αρκετά. Έτσι ανοίγουμε πρώτα το βιβλίο του μοναχού Μωυσή με τίτλο «Αγιορείτικες διηγήσεις» του γέροντος Ιωακήμ για να μάθουμε λίγα σχετικά για τους 12.

του άθωνα. Για τους 12 ανυπόδητους και περιπλανόμενους, ο γέροντας Ιωακήμ είχε ακούσει ότι πήγαιναν στο ησυχαστήριο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη και μεταλάμβαναν από το παράθυρο του Ιερού Βήματος κρυφά από τον ενάρετο Παπαδανίλ και τον υποτακτικό του Παπα Αντώνιο, που είχε το χάρισμα να βγάζει δαιμόνια. Επειδή όμως κάποιος ξένος τους είδε εκεί, πήγαιναν κατόπιν στον Παπα Γρηγόρη και τον Παπα Κοσμά, τους Μικραγιαννανίτες. Ένας υποτακτικός πήγαινε από τη σκήτη της Αγίας Άνης στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων και μετά την κερασιά πλησίων του ουκελιού του Γενεσίου της Θεοτόκου άκουσε ψαλμοδία και πήγε να δει και είδε 11 ασκητές να φάβουν ένα. Και ένας του είπε: «Βλέπεις αδελφέ, ο αδελφός μας εκοιμήθη, κάθισε μαζί μας να τον αναπληρώσεις». Εκείνος είπε: «Να ρωτήσω το γέροντά μου». Όταν επέστρεψε και το είπε στο γέροντά του, του είπε: «Έπρεπε να καθίσεις. Τώρα δεν πρόκειται να τους βρεις. Θα χάθηκαν». Πράγματι, επέστρεψε στον τόπο που τους είχε δει και ούτε εκείνος βρήκε ούτε τον τάφο.

κάπου ότι από το φθινόπωρο και όλο το χειμώνα πηγαίνουν και μένουν μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παντελεήμονος, γιατί εκεί έχει λιγότερο κρύο και περισσότερο ήλιο. Ο πνευματικός Παπανικηφόρος διηγήθηκε πως όταν ήταν στη σκήτη του Ξενοφόντος περί το 1930, μάζευε δαφνοκούκουτσα στην περιοχή απέναντι από τη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και είδε ένα μοναχό ασκητή και ανυπόβητο να αναπαύεται κάτω από ένα δέντρο. Απομακρύνθηκε φοβισμένος. Το βράδυ που το διηγήθηκε στους γεροντάδες του, του είπαν πως δεν έπρεπε να φοβηθεί και να ξαναπάει να δει. Την άλλη μέρα το πρωί που πήγε, δεν βρήκε κανένα.

μακρύτερα από το κελί της Αγίας Άνης που είναι έξω των Καριών προς τη σκήτη των Ιβύρων, μια νύχτα ο γέροντας του κελιού της Αγίας Άνης συνάντησε ένα αρακένδυτο ανυπόδητο γέροντα να συνάζει κάστανα. Ο κελιώτης γέροντας τον ρώτησε: «Από πού είσαι, δεν σε γνωρίζω». Ο ερημίτης του απάντησε: «Από τα ξυλοποταμινά κελιά». «Μα δεν σε γνωρίζω, τους γνωρίζω όλους τους πατέρες εκεί». Τότε αναγκάστηκε να του εκμυστηρευτεί πως είναι ερημίτης και την νύχτα βγαίνει και μαζεύει κάστανα σε απόμερους και βύσβατους τόπους, εκεί που δεν πηγαίνει κανένας να τα μαζέψει. Ο ίδιος γέροντας, πηγαίνοντας την άλλη μέρα στη Δάφνη, συνάντησε στον δρόμο του τον ερημίτη, μα δεν τον γνώρισε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαι και πού πηγαίνεις?» Εκείνος του είπε: «Είμαι εκείνος που μάζευα χθες το βράδυ κάστανα και χάθηκε βιαστικά στο ρουμάνι. Δεν θέλησε να ανέβει σε ζώο που του πρότειναν». Περί αυτών γράφουν και ομιλούν ο γέρον Αθανάσιος Λαυριώτης, ο Παπασάβας ο Πνευματικός, ο γέρον Ακάκιος Καψαλιώτης, ο γέρον Γεράσιμος Μικραγιανανίτης, ο γέρον Μιχαήλ ο Καψοκαλυβίτης, ο γέρον Κύριλος Αγιανανίτης, ο γέρον Ανδρέας Αγιορείτης και άλλοι.

ένας ευλαβής νέος από την Αθήνα, από πλούσια οικογένεια, είχε χάσει τη μητέρα του από βαριά αρρώστια και όλος ξαφνικά πέθανε και ο πατέρας του μετά από λίγο διάστημα. Ο θάνατος των γονέων του το συγκλώνησε πολύ και αυτό έγινε αιτία να φιλοσοφήσει τη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Μοιράζει λοιπόν όλη του την περιουσία στους φτωχούς, αφήνει το μεγάλο του εμπορικό κατάστημα στους υπαλλήλους του και έρχεται στο Άγιον Όρος. Περνώντας από τη Νέα Σκήτη, γνώρισε τον Παπανεόφυτο που έμενε στην καλύβη του Αγίου Δημητρίου, όπου φιλοξενήθηκε και εξομολογήθηκε. Ο Παπανεόφυτος του διηγήθηκε πολλά για τους ασκητές και άναψε πολύ ο θείος του πόθος όταν άκουσε για τους αναχωρητές στην κορυφή του Άθωνα. Ζήτησε μετά ευλογία από τον Παπανεόφυτο να τον δεχτεί στη συνοδεία του, να καρεί μοναχός και μετά να του δώσει ευλογία να ασκητέψει ψηλά στον Άθωνα. Ο Παπανεόφυτος, επειδή τον είδε πολύ ταπεινό και ευλαβή, τον δέχτηκε, αλλά τον κράτησε με τα λαϊκά και τον προετοίμαζε πνευματικά, αθόρυβα, 5 χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν οι άλλοι τον ιερό σκοπό του νέου, ο οποίος απέφευγε ακόμα και τις συναντήσεις με τους πατέρες της Κήτης. Αφού λοιπόν εκπαιδεύτηκε πνευματικά 5 χρόνια, τον έκανε μοναχό ο γέροντας, τον ονόμασε Σεραφείμ και του έδωσε την ευχή του να ασκητέψει ψηλά στον Άθωνα χωρίς να βλέπει άνθρωπο. Μετά από 3 χρόνια ήρθε μια φορά, όπως μου διηγήθηκε ο Παπαδιονύσιος, ο παραδελφός του, και τους διηγόταν τους πειρασμούς που συνάντησε στις αρχές, που τον απειλούσαν οι δαίμονες συνέχεια. Μια νύχτα μάλιστα του πέταξαν μια παλιά λαμαρίνα που είχε μπροστά από τη σπηλιά του για να εμποδίζει λίγο τον πολύ αέρα και τη βροχή. Ο Παπασεραφείμ όχι μόνο δεν ταράχθηκε, αλλά χαμογελώντας είπε στους δαίμονες: «Θεός χωρέσει, καλά κάνατε, γιατί εγώ είχα ασχημείνει τη σπηλιά με τη λαμαρίνα που έβαλα». Είχε εμφανιστεί άλλη μια φορά μετά από 5 χρόνια ο πατήρ Σεραφείμ και ο Παπανεόφυτος του είχε δώσει ένα αρτοφόριο με τον Άγιον Άρτο και έφυγε πάλι για την κορυφή του Άθωνα και δεν ξαναφάνηκε πια. Ο πατήρ Σεραφείμ έγινε Άγγελος Σεραφείμ. Πώς να μην πετάξει, αφού όλα τα πέταξε για το

Όταν είχα έρθει στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά το 1950, ανεβαίνοντας από τα καυσοκαλύδια για την Αγία Άννα, είχα χάσει το δρόμο. Αντί να πάρω το δρόμο για τη σκήτη της Αγίας Άννης, προχώρησα για την κορυφή του Άφωνα. Αφού βάδισα αρκετά, κατάλαβα ότι πάω ψηλά και έψαχνα να βρω κανένα μονοπάτι να βγω σύντομα. Επάνω λοιπόν σε αυτή την αγωνία μου, ενώ παρακαλούσα την Παναγία να με βοηθήσει, ξαφνικά μου παρουσιάζεται ένας αναχωρητής με φωτεινό πρόσωπο, που έδειχνε από την ενδυμασία του να μην έχει επαφή με ανθρώπους. Φορούσε έναν ζωστικό σαν από καραβοπάνι, αλλά πολύ ξεθοριασμένο και κατατρυπημένο. Τις δε τρύπες τις είχε πιασμένες με ξύλινα σουβλιά, όπως πιάνουν οι Γεωργοί τα τρύπια σακιά, όταν δεν έχουν σακοράφα και σπάγκο. Είχε επίσης ένα τουρβά δερμάτινο, ξεθοριασμένο από τις τρύπες, πιασμένες πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στο δέλεμό του είχε μία χοντρή αλυσίδα που κρατούσε ένα κουτί μπροστά στο στήθος του. Φαίνεται είχε κάτι το ιερό. Πριν λοιπόν το ρωτήσω εγώ, μου είπε εκείνος: «Παιδί μου, δεν πάει για την Αγία Άννα αυτός ο δρόμος», και μου έδειξε το μονοπάτι. Από όλο το παρουσιαστικό του φαινόταν Άγιος. Ρώτησα μετά τον ερημίτη: «Πού μένεις, γέροντα?» Και εκείνος μου απάντησε: «Κάπου εδώ», και μου δείχνει την κορυφή του Άφωνα. Επειδή είχα περιπλανηθεί δεξιά και αριστερά ψάχνοντας να βρω γέροντα να με πληροφορεί εσωτερικά, είχα ξεχάσει και τι ημέρα είναι και πόσο έχει ο μήνας. Ρώτησα λοιπόν τον ερημίτη και μου είπε ότι ήταν Παρασκευή. Μετά έβγαλε ένα μικρό σακουλάκι δερμάτινο, το οποίο είχε μέσα κάτι ξυλάκια με χαρακές, και από τις χαρακές που είδε μου είπε πόσο είχε ο μήνας. Πήρα μετά την ευχή του, προχώρησα από το μονοπάτι που μου έδειξε και βγήκα στη σκήτη της Αγίας Άννης. Ο νους μου όμως συνέχεια γύρισε στο φωτεινό πρόσωπο του αναχωρητή που ακτινοβολούσε. Αργότερα, όταν είχα ακούσει ότι υπάρχουν στην κορυφή του Άφωνα 12 αναχωρητές, είχα μπει σε λογισμούς και το είχα διηγηθεί σε έμπειρους γεροντάδες αυτό που είδα, οι οποίοι μου είπαν: «Θα ήταν και αυτός ένας από τους οσίους αναχωρητές που ζουν στην αφάνεια, στην

Όμως και στο Αθωνικό Γεροντικό βρίσκουμε μερικά ακόμα περιστατικά με τους αφανείς ασκητές, καθώς και άλλα που μιλούν για εμφανίσεις ουρανίων και πονηρών στην περιοχή αυτή.

Υπήρχε ένας ιερομόναχος Ελληνορώσος, Ακάκιος ονόματι, που είχε δύο υποτακτικούς, τον Αβέρκιον και τον Πρόχωρον, στο κελί της κερασιάς Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Κάποτε ανέβηκαν στην κορυφή του Άθωνος και διανυκτέρευσαν στο κάθεσμα της Παναγίας, εκεί όπου είχε εμφανιστεί η Παναγία στον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβιν. Ο πατήρ Αβέρκιος, ενώ είχε εντολή από τον γέροντά του να μην υπάγει, πήγε να κοιμηθεί σε ένα μοναχικό κελί και κλείδωσε την πόρτα. Το βράδυ είχε δαιμονική επίθεση. Του επαρουσιάστη δαιμονικό πνεύμα και τον εκτύπα μανιωδώς. Εκείνος άρχισε να φωνάζει. Έτρεξε ο γέροντάς του, πήρε το σταυρό, έκανε προσευχή, αλλά ο δαίμον δεν έφευγε. Ο πατήρ Αβέρκιος δεν μπορούσε να σηκωθεί, να ανοίξει τη θύρα. Τότε ο πατήρ Ακάκιος πήγε από το παράθυρο και λέγει στο πονηρό πνεύμα: «Με ποιο δικαίωμα εσύ εκτυπάς τον υποτακτικό μου?» Με τα λόγια αυτά ο δαίμον εξεφανίστη. Ο Αβέρκιος ελευθερώθη, ησύχασε. Και γι' αυτό το γεγονός εφάνει η πνευματική υπεροχή του γέροντος από τη μία πλευρά και το παρακινδυνευμένο του θελήματος και της ανυπακοής του υποτακτικού. Καταπέλτης κατά της φυλαυτίας υπήρξε ο γέρον Ιωσήφος ηχαστής. Δεν ελυπείτο τον εαυτό του και δεν είπε χώρη στην άσκηση. Συχνάκης, παρερχομένης της λαμπροφόρου ημέρας της Αναστάσεως, ανήρχοντο με το συνασκητή του γέροντα Αρσένιο στην κορυφή του Άθωνος μετά τον εγκλεισμό των κατά τη διάρκεια του χειμώνος στο καλύβι τους. Πολλάκης παρέμειναν στο αγαπημένο εκκλησάκι της Παναγίας κάτωθεν της κορυφής. Είχαν ένα μικρό χάλκινο δοχείο στον Τορβά. Έβραζαν το χιόνι και έτσι έπινε νερό. Έβραζαν χόρτα, ευολβούς και έτρωγαν. Εκεί ο άνεμος είναι πολύ ισχυρός, διότι το υψόμετρο ανέρχεται στα 2.000 μέτρα. Για να προστατεύονται από τον άνεμο, έβρισκαν υπαίνημα σημεία μέσα σε χαράδρες και σπήλαια. Έστρωναν τις κάπες που φορούσαν για ράσα και διανυκτέρευαν όπως απαιτούσε η περίσταση. Πολλές φορές, διηγείτος εμάς ο πατήρ Αρσένιος, έκαναν τις μετάνοιές τους ανυπόδητοι πάνω στο χιόνι για

μια περίεργη αίσθηση γλυκού φόβου, ανατριχύλας, χαράς και γαλήνης. Δουλεύουμε διαρκώς τη φωτογραφική μηχανή του μυαλού μας για να αποτυπώσουμε αυτές τις στιγμές. Αποφασίζουμε να βγούμε έξω. Μάλλον έτσι όπως έχει γίνει τώρα πια ο πλανήτης μας, σε κανένα του σημείο πλην βέβαιως των ωκεανών, δεν συναντάς απόλυτο σκοτάδι εκτός από εδώ. Όρεξη να έχεις να μετράς.

Μετά τη διανυκτέρευση στο καταφύγιο της Παναγιάς στα 1550 μέτρα, ξεκινάμε πολύ πρωί για να πατήσουμε κορυφή. Το ξημέρωμα μας βρίσκει νωρίς στο πόδι. Δεν έχουμε άλλωστε συχνά τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε την ανατολή του ηλίου από τόσο ψηλά.

μέλατα που συναντάμε ως την κορυφή. Τα μάτια ορθά ανοιχτά κοιτώντας το μονοπάτι το οποίο δεν ξεχωρίζει από το υπόλοιπο βουνό. Απλά είναι πεπατημένο και διακρίνεται κάπως. Χαρακτηριστικά είναι τα ταμπελάκια ανάμεσα στις πέτρες που δείχνουν το υποτυπώδες φιδίσιο μονοπάτι μέσα στις μεγάλες λευκές πέτρες.

θέα πίσω μας είναι ολοένα και πιο εντυπωσιακή, με την Παναγιά να μικραίνει. Διαρκώς μας προσπερνάνε σύννεφα, λούζοντάς μας την κυριολεξία. Είναι φορές που τον συνοδοιπόρο στα 5 μέτρα δεν μπορούμε να τον δούμε καθαρά. Κάποια ρεή θαμνώδης βλάστηση κάνει την εμφάνισή της μέσα από τις ογκώδεις πέτρες, ενώ ο αέρας πότε δυναμώνει πότε κοπάζει. Η ανάσα γίνεται βαριά και οι στάσεις ολοένα και πιο συχνές.

Περπατάμε συνολικά 2 ώρες με τις στάσεις, 1 ώρα και 20 λεπτά καθαρής πορείας και φτάνουμε πλέον μόλις 20 μέτρα από το μικρό πλάτωμα της κορφής. Περνάμε ανάμεσα σε 2 πελώριους βράχους και στην κυριολεξία σκαρφαλώνουμε για να πατήσουμε κορυφή. Αυτό είναι. 2.033 μέτρα. Δέος τεράστιο, ικανοποίηση ακόμα μεγαλύτερη, εικόνες μοναδικές. Το Αιγαίο και η απεραντοσύνη του ανάμεσα από σύννεφα στα πόδια μας. Από την άλλη πλευρά, καιρού επιτρέποντος λόγω του όρους αντίθωνα που κρατάει τα σύννεφα και κόβει τη θέα, όλο το εσωτερικό του όρους μέχρι έξω. Οι καριές που φαντάζουν σαν μικρογραφία έτσι από ψηλά, η σιμωνόπετρα αριστερά, μια μικρή σαύρα που ανεβαίνει στα βράχια και η Βύρον δεξιά, ένα μικρό καφέ

δίπλα μας ένα πηγάδι με βρόχινο νερό και το περιποιημένο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως, χτισμένο κατά τη δεκαετία 1890-1900 από τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, που μετέφερε μόνος του πέτρες από χαμηλά. Ο ναός είναι κτισμένος στη θέση που τα αρχαία χρόνια βρισκόταν μεγάλο άγαλμα του αθώου βιός. Όλο το πλάτωμα της κορυφής δεν πρέπει να είναι πάνω από 10 επί 20 μέτρα. Σε ένα βράχο, δίπλα από το εκκλησάκι, είναι τοποθετημένος ένας τεράστιος σιδερένιος σταυρός, σύμβολο της θρησκείας που λατρεύεται κατά γράμμα εδώ. Το σύμβολο του χριστιανισμού στην κορυφή του χριστιανισμού, ενώ γύρω του παντού υπάρχουν αλεξικέραυνα.

Η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε αεροπλάνο είναι πολύ έντονη, με τα σύννεφα να περνάνε πολύ πιο χαμηλά από εμάς. Ακόμα και το καρμήλιο όρος των χιλίων μέτρων ύψος φαντάζει λοφάκι. Και το Αιγαίο, αυτό το Αιγαίο, απέραντο. Στο βάθος του μερικές κουκίδες ξεχωρίζουν. Η σκιά του Άθο ή αλλιώς Κιάθος. Η νήσος Κυρά Παναγιά, τα Γιούρα, η Αλόνισος. Πιο αριστερά μας η Λίμνος και ο Αεστράτης. Ακόμα πιο πίσω η Θάσος. Και από την άλλη πλευρά η Χαλκιδική με τα δύο ακόμα πόδια της, τη Σιθωνία και την Κασάνδρα. Και πιο κάτω το Πήλιο. Ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο στα πόδια μας.

Ψάχνω να δω αν υπάρχει καλύτερη ώρα για να βρίσκεται κανείς εδώ. Όμως κάτι το ιδιαίτερο έχει το πρωί, όταν ο ήλιος ανεβαίνει σε τέτοιο ύψος ώστε το βουνό να ρίχνει την κονική του σκιά στη θάλασσα.

γκρεμού υπάρχει ένα ταμπελάκι προς σπηλιά Πατριάρχου Ιωακήμ. 5 λεπτά σκαρφάλωμα πάνω στους βράχους και ανάμεσά τους μια μικρή σπηλιά ίσα που χωρά ένας άνθρωπος. Θεέ μου, πού σταματάει η άσκηση εδώ στο Άγιον Όρος? Πάμε όμως πίσω στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως, τα στασίδια, το ξύλινο τέμπλο και οι εικόνες, υπερκόσμιες εικόνες.

πανηγύρι που λαμβάνει χώρα εδώ κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο είναι μοναδικό. Όλοι μαζί, λαϊκοί και μοναχοί, ανεβαίνουν σαν μια πομπή συνοδευόμενη από μουλάρια μέχρι την Παναγιά. Εκεί κάθονται όλο το βράδυ μόνο οι μοναχοί που πρέπει να ετοιμάσουν την τράπεζα. Οι υπόλοιποι ανηφορίζουν για την ολονυχτία στην κορυφή. Η νύχτα μέσα στο κατακαλό καιρό είναι πάντα γλυκιά. Κάποιοι ανάβουν φωτιά τόσο για φως όσο και για λίγη ζεστασιά από την καλοκαιρινή δροσούλα. Τα χαράματα όλοι μαζί επιστρέφουν στην Παναγιά για την τράπεζα.

Λέγεται ότι όταν κάποτε Όσιος Ευθύμιος, ο κτήτορ της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, ελειτούργη στην κορυφή του Άθο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως, φως ουράνιον περιέλαμψεν πάντας τους παραβρεθέντας, το οποίον τους ινάγκασε να πέσουν κατά γης μη υποφέροντες τη λάμψη. Με συντροφιά αυτές τις απίστευτες εικόνες κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα, φίλες και φίλοι, ανεβήκαμε το ιερό βουνό του Άθο στα 2033 μέτρα. Ένας μοναχός είχε πει κάποτε στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη ότι «Ο Άθωνας είναι το μοναδικό ίσως βουνό που είτε το ανέβεις είτε όχι θα το μετανιώσεις. Άμα δεν ανέβεις, γιατί θα έχεις χάσει την άρρητη απόλαυση του αρήτου θεάματος, ενώ άμα το ανέβεις, γιατί την έχασες τόσο γρήγορα». Όλη η διαδρομή είναι μια τεράστια εμπειρία, αρκετά κουραστική βέβαια, αλλά με θέληση και πάνω απ' όλα πίστη, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Η καθαρή πορεία από το Σταυρό μέχρι την κορυφή είναι ακριβώς 3,5 ώρες, ενώ με τις τάσεις ο χρόνος αυτός αυξάνεται κατά 1,5 περίπου ώρα, ανάλογα πάντα με την αντοχή του καθενός. Το τοπίο σε αυτά τα 1200 μέτρα αλλάζει διαρκώς, ενώ το μονοπάτι σε καμία, μα καμία περίπτωση, και το τονίζουμε αυτό, δεν είναι ίσιο αλλά διαρκώς ανηφορικό. Συμβουλή μας είναι σε όποιον αποφασίσει να κάνει αυτή την ανάβαση να μην την κάνει συνεχόμενη. Η διανυκτέρευση στο καταφύγιο της Παναγιάς 1450 μέτρα είναι απαραίτητη. Έτσι, οι διαβάτες μπορούν και να ξεκουραστούν αλλά και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, βιώνοντας έστω και για ένα βράδυ την ασκητική ζωή, απολαμβάνοντας το νυχτερινό τοπίο του Αγίου Όρους. Η ευλογημένη εποχή, όπως λένε οι πατέρες, για να ανέβει κανείς στην κορυφή είναι από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο λόγω καιρού. Ξεκινώντας λοιπόν το πρωί από τα κοντινότερα σημεία, την Αγία Άννα, τα Καυσοκαλύβια, την Κερασιά, τα Κατουνάκια ή ακόμα και τη Μονή του Αγίου Παύλου ή τη Μονή Μεγής της Λαύρας, ο διαβάτης φτάνει εδώ στο Σταυρό γύρω στις 11 με 12 ή λίγο πιο νωρίς, ανάλογα πάντα από την ώρα αναχώρησης. Από εκεί στην Παναγιά και την επομένη πια νωρίς το πρωί πατά στην κορυφή. Η επιστροφή τον φέρνει νωρίς το απόγευμα ως την Αγία Άννα, την Κερασιά ή τον Άγιο Βασίλη, αφού ως το Σταυρό η κατάβαση είναι περίπου 2-2,5 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Βαγγέλης Φακιανάκης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη Αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβρίαν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάση στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένο του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.

0: Εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από το ειδικό σεμινάριο που γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής στο Μονίμου Προαστίου Αττικής, Οδός Αποστόλου Παύλου 10, θα ακούσετε το τρίτο μέρος της εισηγήσεως του κυρίου Αθανασίου Νεοφωτίστου, εκπαιδευτικού και προέδρου της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων, με θέμα «Τα ψυχοναρκωτικά της παραθρησκείας. Κίνδυνος αλλίωσης του Ορθοδόξου Φρονήματος». Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Την ομιλία μας ασχοληθήκαμε με μία επιστολή που έστειλε στο περιοδικό Διάλογος ο ιδρυτής της αρμονικής ζωής, Ρόμπερτ Ναντζένι. Και είπαμε τότε ότι οι δοξασίες περί ολιστικής θεώρησης του κόσμου και περί συνειδητότητας Χριστού και άλλες, τις οποίες πρεσβεύει και διδάσκει στο φιλοσοφικό του κέντρο, είναι ασυμβίβαστες προς την ορθόδοξη πίστη και ακυρώνουν την εν Χριστώ ελπίδα σωτηρίας μας. Επειδή ο Ρόμπερτ Ναντζένι είχε και κατά το παρελθόν διαμαρτυρηθεί προσωπικά στο μακαριστό πατέρ Αντώνιο Αλιβιζόπουλο και στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μας, με παρόμοιες αιτιάσεις και αναφορές, θεωρούμε σκόπιμο να ακούσετε μέρος της κασέδας από μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου ο αείμνηστος πατήρ Αντώνιος με μια ομάδα συνεργατών μας απαντά στα λεγόμενα του κυρίου Ναντζένι και αναλύει το περιεχόμενο των διδασκαλιών του. Ακούστε την, αγαπητή μου, με προσοχή σας παρακαλώ. Θα τελειώσει η ομιλία μας με τα λόγια του μαγαριστού πολυσέβαστου γεροντά μας, χωρίς να προσθέσω τίποτα εγώ στο τέλος, για να μας μείνει έντονη η συγκίνηση από την ανάμνηση της ζωής μας κοντά του. Να έχουμε την ευχή του.
3: Θα ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε μία εκπομπή που κάναμε στην σειρά Εκκλησία και Εκκλησίες, Αιρέσεις και Παραθρησκείες, που είχε σαν βάση μία συγκεκριμένη κασέτα από ένα σεμινάριο του Ρόμπερτ Ναντζένι με τίτλο «Διαλογισμός στο Χριστό», για να καταλάβουν και οι ακροατές την αντιπαράθεση και προπαντός την οριοθέτηση.
4: Μεταξύ των αποκρυφιστικών, γκουρουιστικών και άλλων οργανώσεων που δρούν στη χώρα μας, αγαπητοί ακροατές, είναι και η αρμονική ζωή του Μπομπ Ναντζένι, που έχει και το αγρόκτημα Μυρινούντα. Πολλοί άνθρωποι έχουν εκεί παγιδευτεί γιατί νομίζουν πως δεν είναι αντιχριστιανική οργάνωση. Ο ίδιος ο Μπομπ Ναντζένι ισχυρίζεται πως είναι χριστιανός. Στις συναθρήσεις ψάλλουν χριστιανικούς ύμνους και οργανώνουν χριστουγεννιάτικες γιορτές. Στη Μυρινούντα καλούν ορθόδοξους ιερείς να κάνουν αγιασμό. Όλα αυτά οδηγούν πολλούς ορθόδοξους σε σύγχυση και αβεβαιότητα. Είναι ανάγκη λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα.
3: Δεν αμφισβητούμε βέβαια την ειλικρίνεια των ανθρώπων αυτών, ούτε και μπορούμε να έχουμε άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό όμως που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πλανώνται στο πιο βασικό σημείο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σωτηριολογική σημασία για μας, δηλαδή στην πίστη τους στο Χριστό. Δεν βλέπουν το Χριστό με τα μάτια του τα πνευματικά, και εφόσον δεν βλέπουν και γίνονται οδηγοί, οδηγούν και τους άλλους στην πλάνη, και έτσι η οργάνωση αυτή, μπορεί να πει κανείς, οδηγεί στη σύγχυση και στην αβεβαιότητα πολλές ψυχές ανύποπτων και απληροφόρητων χριστιανών. Αυτό θα το εξακριβώσουμε στη σημερινή εκπομπή με βάση μια κασέτα του ίδιου του Μπομπ Ναντζένι, και μάλιστα με το χαρακτηριστικό τίτλο «Μια συγκέντρωση πάνω στο Χριστό». Στην αρχή δίδονται οδηγίες για τη στάση του σώματος, για την χαλάρωση ολοκλήρου του σώματος, σαν μια προετοιμασία για τον διαλογισμό. Και οι οπαδοί καλούνται στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν την αναπνοή τους με μια ειδική τεχνική για την προετοιμασία του διαλογισμού, ανεξάρτητα εάν σε αυτήν την περίπτωση, όπως θα δούμε, χρησιμοποιούν την μορφή του Χριστού ή άλλο σύμβολο.

0: Ήδη οι όλες οδηγίες στην κασέτα δίδονται πολύ αργά, χαλαρά, ούτως ώστε να δημιουργείται ένα πνεύμα υποβολής, με κατεύθυνση θα έλεγα την ύπνωση των οπαδών. Θα ήθελα, Κατερίνα, να μας διαβάσεις ένα κομμάτι από αυτές τις οδηγίες που το έχουμε απομαγνητοφωνήσει.
1: Συγκεντρωθείτε τώρα στο Χριστό, ζητήστε οδήγηση σε αυτήν τη συγκέντρωση. Ζητήστε οδήγηση στη ζωή σας και ζητήστε βοήθεια για να εναρμονίσετε το χαρακτήρα σας και τη ζωή σας με το θεϊκό σχέδιο. Τώρα χαλαρώστε το μέτωπο ακόμη περισσότερο. Αδειάστε το μέτωπο, αδειάστε το νου και φανταστείτε την μορφή του Χριστού μπροστά σας σε οποιαδήποτε στάση που σας ταιριάζει. Αν δεν τον βλέπετε καθαρά, φανταστείτε την παρουσία του. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μπροστά σας. Φανταστείτε τώρα τον εαυτό σας να πηγαίνει και να τον προσκυνάτε. Νιώστε απέραντη αγάπη και ευγνωμοσύνη προς αυτόν. Βάλτε το κεφάλι σας και τα χέρια σας στα πόδια του. Νιώστε την ευλογία του να περνάει μέσα σας. Νιώστε το εγώ σας να εγκαταλείπεται προς αυτόν.
0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός δεν είναι ένα συγκεκριμένο, όπως καταλαβαίνετε, και ανεπανάληπτο πρόσωπο, αλλά είναι μια διαλογιστική εικόνα, όπως και κάθε άλλη εικόνα η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη θέση της μορφής του Χριστού. Λόγου χάρη μια φλόγα ενός κεριού ή σελήνη ή μια άλλη οποιαδήποτε μορφή. Λόγου χάρη του Βούδα ή του Κρίσνα ή και του Σαϊμπάμπα, του γκουρού δηλαδή του Νάντζεμι που βρίσκεται σήμερα στην Ινδία. Η συγκέντρωση στην μορφή του Χριστού ή και η λεγόμενη προσευχή του Ιησού που χρησιμοποιείται σε αυτήν την οργάνωση είναι σε αυτήν την περίπτωση μια διαλογιστική τεχνική και τίποτε άλλο. Έτσι στο περιοδικό Αρμονική Ζωή αναφέρεται:
1: «Πριν 9 χρόνια όταν ήρθα στην Ελλάδα συνειδητοποίησα τι ακριβώς ήταν αυτό. Η προσευχή του Ιησού είναι η τέλεια τεχνική διαλογισμού για τους χριστιανούς αλλά και για τους μη χριστιανούς που ίσως θα ενδιαφέρονται».
0: Η προσευχή του Ιησού λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, δεν προϋποθέτει μια προσωπική θέση και σχέση απέναντι στον Χριστό, ούτε οδηγεί σε αυτήν τη σχέση. Είναι μια τεχνική διαλογισμού, μια διαλογιστική δηλαδή τεχνική.
1: Είναι βασικό να πούμε τι αντιπροσωπεύει ο Χριστός για τον Μπομπ Νάντζεμι. Στο περιοδικό Αρμονική Ζωή δημοσιεύεται άρθρο του με τίτλο «Ο συμβολισμός της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού». Εκεί γράφει: «Ποιος είναι όμως ή τι είναι ο Χριστός? Ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος που έζησε πριν 2000 χρόνια. Είναι η δύναμη του Πνεύματος της ζωής του Θεού που ζει μέσα μας τώρα. Είναι η συνειδητότητα Χριστού ή η παγκόσμια συνειδητότητα που ζει μέσα σε κάθε πλάσμα, παντού, και στα ζώα και στα φυτά. Εκείνος μας το είπε ξανά και ξανά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το καταλάβουμε ακόμη αυτό, γιατί δεν φτάσαμε το στάδιο της εξέλιξης όπου μπορούμε να αισθανθούμε ή να έχουμε την εμπειρία της συνειδητότητας Χριστού μέσα μας. Άρα πώς μπορούμε να τη δούμε στους άλλους?»
0: Νομίζω ότι εδώ έγινε πολύ σαφές πως ο Χριστός, σύμφωνα με την πίστη αυτής της οργανώσεως και ειδικότερα του Μπομπ Νάντζεμι που έγραψε αυτό το άρθρο, δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι μια κατάσταση μέσα μας, μια συνειδητότητα μέσα μας, αλλά και μέσα στα φυτά και στα ζώα, στα ερπετά, παντού. Χριστός είναι ο καθένας μας. Επίσης Χριστός είναι και ένα άλογο, ένας σκύλος, μια γάτα, μια χελώνα, ένα φίδι, ένας πλάτανος, μια αιτιά, η λίγανη ή και η αγριάδα, τα πάντα. Μόνο που δεν ξέρουμε πως ταυτιζόμαστε με αυτήν με την παγκόσμια συνειδητότητα και νομίζουμε πως είμαστε κάτι ξεχωριστό. Έτσι η οργάνωση του Νάντζεμι με το διαλογισμό, με όλες τις τεχνικές δηλαδή που χρησιμοποιεί, μας μεταφέρει σε μια νέα νοητική κατάσταση που πιστεύουμε πλέον, πιστεύουμε εντός εισαγωγικών, πως όλα είναι ένα και πως δεν υπάρχει τίποτε εκτός από αυτό το ένα. Και αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είμαστε, δεν είμαστε. Αυτό που νομίζουμε εμείς ότι γύρω μας υπάρχει, δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η συνειδητότητα που ονομάζεται Θεός. Εμείς είμαστε ο Θεός. Και εδώ φαίνεται καθαρά πλέον η ασυμβίβαστη αυτή με την χριστιανική πίστη διδασκαλία, όπου δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, στον δημιουργό και στα δημιουργήματα. Όλοι είμαστε Θεός, όλοι είμαστε Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι πλέον συγκεκριμένο και ανεπανάληπτο πρόσωπο. Δεν μπορεί ποτέ να πει ο Νάτζεμι ότι πιστεύει εις τον Χριστόν, τον επιποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα και παθόντα και ταθέντα και αναστάντα εκ των νεκρών κτλ. Χριστός είναι μια κατάσταση μέσα μας, δεν είναι πρόσωπο.

0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να κάνω μία συμπλήρωση. Ακόμη και αν λογίζεται ο Χριστός πρόσωπο, όπως είδαμε σε αυτές τις οδηγίες, τότε δεν είναι αυτός ο τελικός σκοπός. Θα πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το πρόσωπο, θα πρέπει να ξεπεραστεί αυτή η μορφή και να γίνει διάχυτο φως μέσα μας και σε όλη τη δημιουργία. Και αυτό ο Μπομπ Νάτζεμι το ονομάζει αρμονία, αγάπη και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιεί δηλαδή χριστιανικούς όρους για να μεταδώσει αντιχριστιανικό περιεχόμενο. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στη συνέχεια των οδηγιών στην κασέτα. Και θα ήθελα να ακούσουμε εδώ τα ίδια τα λόγια του Μπομπ Νάτζεμι, αργά, σε στυλ δηλαδή υποβολής. Ας βάλουμε λοιπόν την κασέτα αυτή.
1: Είστε πάλι στο νου σας. Το Χριστό πέραντι σας.

Ich bin größer.

0: Αγαπητοί ακροατές, νομίζω ότι έγινε σαφές πως εδώ δεν πρόκειται για τη λατρεία του Χριστού, αλλά για την ειδωλοποίηση των διαλογισμένων οπαδών του Νάτζεμι που παίρνουν τη θέση του Χριστού, γίνονται δηλαδή αντί του Χριστού, με άλλα λόγια αντίχριστοι. Ο διαλογιζόμενος στην μορφή του Χριστού καλείται να ξεπεράσει αυτή τη μορφή για να ταυτίσει τον εαυτό του με το φως, και το Χριστό ακόμη να τον ταυτίσει με το φως που δεν βρίσκεται πλέον έξω από τον εαυτό του αλλά μέσα στον ίδιο τον εαυτό του. Σε κατάσταση χαλάρωσης και υποβολής, με μια τεχνική υπνοτισμού, φαντάζεται τον εαυτό του όλο φως, και αυτό το ονομάζει συνειδητότητα του Χριστού ή και ακόμη ουσία του Χριστού. Γίνεσαι πλέον ένα με το Χριστό, ένα με την οικουμενική συνειδητότητα, υποστηρίζει ο Νάντζεμι. Ύστερα του υποβάλλεται η ιδέα πως η ύπαρξή του διευρύνεται και περιλαμβάνει τα πάντα. Σε αυτήν την κατάσταση καλείται πλέον να μείνει όσο επιθυμεί, σε μια κατάσταση πλάνης που εμπερικλεί ασφαλώς κινδύνους ακόμη και για την πνευματική ισορροπία του ανθρώπου. Αλλά για να γίνει σαφής ο αντιχριστιανικός χαρακτήρας και στόχος της αρμονικής ζωής, θα ήθελα να αναφέρουμε ακόμη μερικά αποσπάσματα από τα δημοσιεύματα του Μπομπ Νάτζεμι, για να γίνει, επαναλαμβάνω, σαφές ότι σε αυτόν δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πρόσωπο Ιησού Χριστού σε εσχάτη ανάλυση. Ο στόχος είναι ο Χριστός μέσα μας, η χριστική συνείδηση, η ουσία του Χριστού, όπως χαρακτηριστικά ακούσατε σε αυτές τις οδηγίες μέσα στην κασέτα. Κατερίνα, θα ήθελες να διαβάσεις ακόμη μερικά αποσπάσματα.
1: Ο Χριστός είναι η οικουμενική συνειδητότητα που ζει μέσα σε
0: αυτά
1: όλα τα πράγματα.
0: Αυτά τα λέει ο Νάντζε, εμείς στο άρθρο του.
1: Οπωσδήποτε. Ωραία. Ο Χριστός λοιπόν είναι η οικουμενική συνειδητότητα που ζει μέσα σε όλα τα πλάσματα, άσχετα από τη θρησκεία τους, τις πολιτικές πεπιθήσεις τους, την εθνικότητά τους. Ένα άλλο μήνυμα που μας έδωσε είναι ότι ο Θεός δεν είναι μια συγκεκριμένη μορφή, αλλά ένα είδος οικουμενικής συνειδητότητας. Έτσι ο καθένας από εμάς έχει κατευθείαν πρόσβαση σε αυτή τη θεϊκή συνειδητότητα. Ο Θεός δεν υπάρχει έξω από εμάς σε κάποιο παράδεισο. Υπάρχει σαν την δύναμη της ζωής της ίδιας, τη δύναμη της φύσης μέσα στο σώμα μας και το νου μας. Αυτή η δύναμη, αυτή η συνειδητότητα του Χριστού βρίσκεται μέσα μας, αλλά είναι...
0: Συγγνώμη Κατερίνα, νομίζω λέει εδώ αυτή η συνειδητότητα Χριστού, όχι αυτή η συνειδητότητα του Χριστού, διότι ο Χριστός ουσιαστικά δεν υπάρχει σαν πρόσωπο. Συνέχισε.
1: Αλλά είναι καλυμμένη από το μέγεθος του εγώ μας, που είναι και αυτό αποτέλεσμα της άγνοιάς μας. Η ανθρωπότητα στο σύνολό της είναι ένα μεγάλο μέρος της εκδήλωσης του Θεού, της οικουμενικής συνειδητότητας στο υλικό επίπεδο. Και συνεχίζει. Τώρα είναι στο χέρι σας. Η δύναμη βρίσκεται μέσα σας. Έχετε το Άγιο Πνεύμα. Έχετε μια πρόσβαση στο Θεό. Εξαρτάται από σας.
0: Βλέπετε το στοιχείο της αυτοσωτηρίας. Από σας εξαρτάται. Δεν πρέπει να περιμένετε λόγου χάρη το έλεος του Θεού, αλλά μέσα σας είναι ο Χριστός, μέσα σας είναι ο Θεός, μέσα σας είναι η σωτηρία, στα χέρια σας βρίσκονται όλα. Ούτε ο Χριστός λοιπόν, ούτε ο Θεός Πατέρας είναι ξεχωριστά πρόσωπα. Είναι μόνο η οικουμενική συνειδητότητα, και δεν υπάρχει έξω από μας αυτή η συνειδητότητα. Είναι η συνειδητότητα του Χριστού μέσα μας. Αλλά αυτού του πράγματος έχουμε άγνοια, γι' αυτό και είμαστε καλυμμένοι, λέγει ο Νάντζεμι, νομίζοντας πως υπάρχουμε σαν κάτι ξεχωριστό. Και σε άλλο σημείο, στο αναστάσιμο τεύχος της αρμονικής ζωής του 1985, με τίτλο «Η φλόγα της Ανάστασης», αναφέρεται:
1: «Καθένας από μας είναι ένα σώμα που περιέχει την ίδια πνευματική ουσία που κάποτε ήταν ο ένας Θεός και τώρα είναι πολλές μορφές των υπάρξεων που κατοικούν στη γη».

0: Όταν λοιπόν ο Νάνζεμι μιλάει για πίστη στο Θεό, εννοεί πίστη στον εαυτό μας ή μάλλον στον εαυτό του. Λέει στην αρμονική ζωή, πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, στο Θεό. Δηλαδή ο εαυτός μας είναι ο Θεός. Και συνεχίζει, με αυτήν την πίστη μπορούμε να κινήσουμε βουνά ή να νικήσουμε το θάνατο, λέγει χαρακτηριστικά.
1: Έτσι ο Μπομπ Νάντζεμι στο όνομα του Χριστού κηρύττει το Ευαγγέλιο του αρχαίου Όφεως, δηλαδή το σατανικό Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με αυτό, ο άνθρωπος μπορεί με τις δικές του τεχνικές να γίνει ο ίδιος ο Θεός και δεν χρειάζεται κανένα Θεό έξω από τον εαυτό του. Δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας παρασύρονται στην αρμονική ζωή και οδηγούνται μακριά από την πίστη στο Χριστό. Μάλιστα, ο Νάντζεμι δεν παραλείπει να οργανώνει προσκυνηματικές εκδρομές στην Ινδία με σκοπό να οδηγήσει τους οπαδούς στον γκουρού του, τον Σάι Μπάμπα, που λατρεύεται σαν Θεός. Ο ίδιος ο Νάντζεμι στα δημοσιεύματά του ισχυρίζεται πως ο Σάι Μπάμπα είναι ο Χριστός της σημερινής εποχής.
0: Επειδή όμως αυτό το αρνείται ο Μπομπ Νάντζεμι ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε ορισμένες ομιλίες και σεμινάρια που κάνει, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένους στίχους από ύμνους, από λατρευτικούς ύμνους, οι οποίοι αναφέρονται στον Γκουρού Σάι Μπάμπα. Είναι βιβλία που εκδόθηκαν στα αγγλικά από την ίδια την οργάνωση.
1: Παραδεινόμαστε στον Γκουρού και Θεό μας. «Ω Κύριε Σάι Ραμ, δόξασε εν υψίστης, ο Γκουρού ενσάρκωση της Αγίας Τριάδος, ο Κύριε Σάι στη μορφή του Βράχμα, σωτήρα των αδυνάτων, υμνώ το όνομά σου. Ω Κύριε Σάι, Κύριε του Σύμπαντος».
0: Αυτοί οι ύμνοι, αγαπητοί ακροατές, αποδεικνύουν πως ο Νάντζεμι, πίσω από το όνομα του Χριστού και πίσω από το όνομα της Αγίας Τριάδος, λατρεύει ασφαλώς δαιμόνια.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε το τρίτο...
3: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
4: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ, το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρεις μακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Χαίρε σταυρέ η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε σταυρέ η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

0: Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβρίαν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένο του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου. Καιρός, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξαρί της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 26 του μηνός Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει. 26 Ιουνίου σήμερα, τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη.

Πάτερ Δαβίδ, παμακάριστε, διεγκρατείες των νουν λαμπρινόμενος άριστα προς το πρώτον αίτιον των καλών ανεπτέρω σας, και στήλος όφθης φωτοειδέστατος φωτίζων πάντας λόγης και θαύμαση τους προσιώντασι διανία πάντοτε θεοπρεπή, όθεν σε γεραίρομεν και μακαρίζομεν. Καθαπερ όρνης ευκέλαδος εν αναβάση φυτού καλιάν πάτερ έπηξας εν κρύη πυγνήμενος και το θέρι φλεγόμενος, χρυσάς εν τεύθεν έλαβες πτέρυγας της απαθίας και τελειότητος και προς ουράνιον ύψος κατεσκήνωσας υπερήμων πάντοτε δεόμενος των εφημούντων σε.

Θείο απαθίας άνθρακη φλέξας σαρκός ειδονάς, ακατάφλεκτος έμεινας εν χερσή τους άνθρακας, προπροσώπου θεόπνευστε του βασιλέως κατέχων, όσιε εκπληττωμένου την συνλαμπρότητα, όθεν παρέσχεση τας αιτήσεις μέγιστον προς τον Θεόν, πρέσβην σε μακάριε.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Δαβίδ συνήφθη στο πάλε Δαβίδ νέε, άλλον Γολιάθ σαρκικά κτίνα σπάθη. Νέε Δαβίδ, συσχετίστηκες κατά κάποιο τρόπο με τον παλαιό Δαβίδ, αφού νέκρωσε στον άλλο Γολιάθ τα σαρκικά πάθη.

Όσιος Δαβίδ, καταγόμενος από την Ανατολή, σαν αστέρι πολύφωτο κατάβγασε την Δύση, διότι εξαπαλώνων ήχων με την εγκράτεια και την αγνότητα νέκρωσε τα πάθη της σάρκας και αναδείκτηκε εν σάρκος άγγελος. Και πραγματικά αφού κατασκεύασε τη φωλιά, την καλύβη του, πάνω σε μια αμυγδαλιά, σαν καλλικέλαδο πουλί, κατέφρανε τους πάντες με τους λόγους του σε ύψος εν Θεό. Για τούτο πρικίστηκε από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι, δια του πλούτου των θαυμάτων του, αναδείχθηκε φάρος φωτοειδέστατος και καταφώτιζε τα πλήθη των ανθρώπων. Ξεπαγιάζοντας δε Όσιος από το κρύο του χειμώνα και φλεγόμενος από τον καύσωνα του θέρους, έφτασε σε τέλεια απάθεια και κατέκαυσε και νέκρωσε πραγματικά Όσιος τις ειδονές της σάρκας, ώστε όταν κάποτε πήρε στις παλάμες του αναμμένα κάρβουνα και θυμίαμα και θυμιάτισε τον αυτοκράτορα όπως συνηθιζόταν, δεν έπαθε ούτε το παραμικρό έγκαυμα από την φωτιά. Ο Όσιος Δαβίδ, αφού κατέπληξε με τον βίο του και τα θαύματά του κάθε άνθρωπο, εξεδίμησε εν ειρήνη προς τον Κύριον, τον οποίον από αυτή την βρεφική του ηλικία πόθησε η ψυχή του.

βαράνας διεγκρατίας, κάλλος του σώματος, τας αυγάς εδέξω του Θείου Πνεύματος και της απαθίας φωταυγής απίστραψας ακτίνας και οι αμάτοντα χαρίσματα Πάτερ του Προφήτου ομώνυμε. ...26 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Όσιος Δαβίδ υπήρξε γέννημα και θρέμα της Θεσσαλονίκης και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Πρώτου του Μεγάλου, ο οποίος βασίλευσε από το 527 μέχρι το 565 μετά Χριστόν. Πάνω στην Αμυγδαλιά έμεινε Όσιος Δαβίδ περισσότερο από 3 χρόνια. Κατέβη δε από εκεί με βουλή του Θεού, που του γνωστοποιήθηκε με την παρουσία αγγέλου.

θαύμα, αγαπητοί ακροατές, το οποίο αναφέρεται στο συναξάριο του Οσίου Δαβίδ, με το οποίο ο Όσιος άναψε πάνω στο στην παλάμη του κάρβουνα και θυμιάτισε τον αυτοκράτορα, έγινε όντως στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, στον οποίο εστάλει ο Όσιος επικεφαλής αντιπροσωπείας για ρύθμιση πολιτικού προβλήματος της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για διορισμό επάρχου στην πόλη. Ο Όσιος Δαβίδ μετέφερε στον Ιουστινιανό σχετική αναφορά του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ο Όσιος εντυπωσίασε τον ευσεβήν αυτοκράτορα και την σύζυγό του και το αίτημα ικανοποιήθηκε.

Αγίων Ιχνηλατών τους βίους μακάριε, όλος υγειάσθης τες θείες πράξεσιν, όθεν αγιάζεις μυστικός τους πίστη, την Αγίαν επιτελούντες σου πανήγυριν, Πάτερ Θεοφόρε Πανόλβιε. Κοιμήσας τα σιδονάς του σώματος όσιε, προσευχές αγρύπνης και αγωνίσματι, Πάτερ εν ειρήνη αληθώς, υπνώσας εκοιμήθης, όθεν σε άγρυπνον και κτήμεθα φύλακαν, υπόθω τιμώντεσαι.

Όσιος Δαβίδ, αγαπητοί ακροατές, ήταν στυλίτης και άσκησε στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 450-548. Η καταγωγή του έπιανε από την Μεσοποταμία, αλλά η δράση του έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς και ανάλαφρος από έγνοιες ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπου πάνω σε μια αμυγδαλιά εγκατέστησε το κελί του, ένα στενό στενότατο κελί, όπου ζούσε σε αυτό αμέριμνος σαν σπουργίτης. Με πουλί τον παρομοιάζει και ο συναξαριστής του, ως όρνης ευκέλαδος, λέει, πάντας μεν της λόγης κατήφρανεν, αυτός δε τον νουν εαυτού εις ύψος εν θεόν ανεπτέρωσε. Όπως το πουλί φτερουγίζει στα εθέρια, έτσι και ο Δαβίδ σαν άλλος πουργίτης του Θεού είχε υψώσει τον νου του προς τα άνω, προς το εν θεό ύψος. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση αισθανόταν να μιλάει στους επισκέπτες του για τα μεγαλεία του Θεού. Η άσκησή του αυτή πάνω στο δέντρο βάσταξε 3 ολόκληρα χρόνια. Τον χειμώνα υπέφερε από το κρύο και το καλοκαίρι φλεγόταν από τη ζέστη, αλλά με την δύναμη του Θεού νίκησε τα στοιχεία της φύσεως και η ζωή του έλαμψε σαν στήλη φωτεινή, φωτίζουσα τους ευρισκομένους στο σκότος της αγνίας και δροσίζουσα τους ζώντες στο φως της πίστεως. Μετά τα 3 χρόνια κατέβηκε από το δέντρο και κατατάχθηκε σαν μοναχός στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρου και Μερκουρίου. Η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μια από τις ωραίες πόλεις της ένδοξης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά υπέφερε από τον αυταρχισμό και την καταδυνάστευση του τοπικού δικαίου.

αυτή, όταν στα βαθιά του γεράματα τον ανέπαυσε ο Κύριος από τους κόπους του. Νωρίς αναγνωρίστηκε Άγιος, τον ίδιο αιώνα που αναπαύτηκε, τον έκτο αιώνα, χτίστηκε ναό στη Θεσσαλονίκη που σώζεται μέχρι σήμερα και είναι γνωστός για τις ωραίες στιχογραφίες του. Τον κανόνα της ακολουθίας του έγραψε λίγο αργότερα ο Ιωσήφ ο υμνογράφος. Ο προφητάνακτας Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, όταν ακόμα ήταν βοσκός, έπνιξε ένα λιοντάρι που όρμησε στο κοπάδι του και αργότερα με μια σφεντόνα δικής του κατασκευής φώνευσε τον γιγαντόσωμο Φιλιστέο Γολιάθ. Είναι δυο από τα πολλά που κατόρθωσε με την εύνοια του Θεού. Όσιος Δαβίδ, ο ομώνυμος εκείνου, έπνιξε κι αυτός ένα λιοντάρι και σκότωσε ένα Γολιάθ άλλου είδους, έπνιξε το θηρίον των παθών και απονεύρωσε τον Σατανά με την έντονη ασκητική ζωή και την πλούσια χάρη του Θεού. Δικαίως λοιπόν η Εκκλησία μας τον έστεψε με το ωραίο δίστιχο «Δαβίδ συνήφθη στο πάλε, Δαβίδ νέε, άλλον Γολιάθ σαρκικά κτίνας πάθη». Δαβίδ νέε, έγινε όμοιος με τον παλιό Δαβίδ, διότι εσύ σκότωσες τον νοητό Γολιάθ, τα σαρκικά πάθη. Το θηρίο των παθών, αγαπητοί ακροατές, είναι άγριο και πεινασμένο και απειλεί όλους μας. Έχοντας σαν πρότυπο τον Όσιο Δαβίδ, ας παλεύουμε ώστε να μην καταβρωθούμε από τα δόντια του, αλλά με τη δύναμη του Θεού να το αδρανοποιήσουμε, προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που έδωσε και δίνει την χάρη και την δύναμη στους πιστούς να το κατανικούν.

26 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη.

κρατεί για τα πάθη τα της σαρκός, τη ψυχή υποτάξας πάτερ σοφέ, οράθης μακάριε με τα σώματος άγγελος, καλιάν δε πήξας ως όρνης ευκέλαδος, εν φυτό εις ύψος τον νουν ανεπτέρωσας. Όθεν των θαυμάτων ενεργίας πλουτίσας, μετήλθες προς Κύριον όν εκ βρέφους επόθησας. Δια τούτον βοόμεν σύ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

Παναγία Παρθένε, μήτυρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα χαλεπά, ία σε δέομαι και συγγνώμην παράσχουμη των αιμών πτεσμάτων, αφρόνος ον έπραξα την ψυχή και το σώμα μολύνας ο άθλιος. Ήμι, τι ποιήσω εν εκείνη τη ώρα, η νίκα οι άγγελοι την ψυχήν μου χωρίζουσιν εκ του αθλίου μου σώματος. Τότε δέσποινα, βοήθειά μη γενού και προστάτης θερμότατος, σέγαρ έχω ελπίδα ο ανάξιος δούλος σου.

Αγγέλων τιμιωτέρα όφθης, κοιήσασα τον αυτούς, παρθένε δημιουργήσαντα. Όθεν οικετεύωσε αγνή, αγίασον τον νουν μου και την καρδίαν φωταγώγησον, νέφη των παθών εκδιώκουσα.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Όσιος Δαβίδ καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Πρώτου. Η ζωή του ήταν μια συνεχής φιλανθρωπία και εργασία για την πίστη του Χριστού. Όταν ήλθε η κατάλληλη ώρα, ο Δαβίδ μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και έγινε αναχωρητής. Για 3 ολόκληρα χρόνια κατοικούσε πάνω σε ένα δέντρο, μια αμυγδαλιά. Εκεί με τα λιοπύρια του καλοκαιριού και τις παγωνιές του χειμώνα δουλαγωγούσε το σώμα του με άσκηση στην εγκράτεια και με προσευχή απαγγέλλοντας στίχους του προφητάνακτος ομονίμου του Δαβίδ. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθηνο συνυκτοκόραξεν οικοπαίδο, υγρύπνησα και εγενόμην ως στρουθίον μονάζων επιδόματος. Έγινα όμοιος δηλαδή με πελεκάνο που περνά τις μέρες του στην έρημο. Κατάντησα σαν κλαυσοπούλι που κράζει κλαψιάρικα τη νύχτα σε ερημωμένο σπίτι. Παρέμεινα άϊπνος και έγινα σαν στρουθίο που έχασε τον σύντροφό του και μένει μόνο στο ύψος της στέγης. Πράγματι όσιος Δαβίδ με την αυστηρή άσκηση κατάφερε να υποτάξει σε μεγάλο βαθμό τα πάθη της σάρκας και να γίνει ένσαρκος άγγελος. Γι' αυτό και οι Θεσσαλονικείς τον έκρινα σαν τον καταλληλότερο για αντιπρόσωπό του στον Ιουστινιανό, από τον οποίο θα ζητούσαν έπαρχο για την πόλη τους. Στον γυρισμό ο Όσιος Δαβίδ παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριον. Ως φήνιξ εξήνθησα στον αρετών τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρκος αμυγδαλής εν φυτό, Δαβίδ Πάτερ Όσιε. Όθεν Θεσσαλονίκη, τη σωσίη σου πόνης, χάριν παρακυρίου δαψιλή καρπουμένη, γεραίρι ως μεσίτην σε θερμών προς Κύριον.

Γιατί αυτή η μέρα, σήμερα ακόμα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας, της αρκή των νουν δούς επιστά την Πάτερ, αρνή τα σαρκός, αλλά και ταύτην τέλος, δίνοντας Πάτερ στο νου την επιστασία της σάρκας, αρνήθηκε στις επιθυμίες της και τελικά την ίδια την σάρκα. Όσιος Ιωάννης ο επίσκοπος Γοτθίας καταγόταν από τους τόπους της Κριμαίας και διακρίθηκε από παιδί για την ενάρετη ζωή του και τον ζήλο του για την πίστη. Οι γονείς του ονομάζονταν Λέων και Φωτεινή και την ευσέβειά τους την μετέδωσαν και στον γιο τους. Στα χρόνια της οικονομαχίας ο Ιωάννης είχε εκκλησιαστική επικοινωνία περισσότερο με τη Ρώμη, που δεν την επηρέαζε η πληγή αυτή της Ανατολής. Σαν επίσκοπος Γοτθίας ο Ιωάννης υπήρξε διδακτικός και φιλάνθρωπος. Παρέμεινε απλός, ταπεινόφρον, φτωχός και αφιλάργυρος, αδελφός των ιερέων, πατέρας των λαϊκών του, αλλά κάποια αιματηρή στάση ανάγκασε τον καλοποιημένα να καταφύγει με πολλούς χριστιανούς στην αμάστριδα του Ευξήνου Πόντου. Εκεί έμεινε 4 χρόνια και πέθανε ευεργετώντας μέχρι την τελευταία του στιγμή. Κλήρος και λαός τον έθαψαν με μεγάλες τιμές.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Ανθίωνος. Ο Όσιος Ανθίων απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαβίδ του Νέου. Ο Άγιος Δαβίδ, ο νέος Οσιομάρτυρας, γεννήθηκε στο Αϊβαλί, στις Κηδονιές της Μικράς Ασίας. Ήλθε στο Άγιον Όρος και καρυμοναχός στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννας. Με την άδεια των πατέρων της Μονής πήγε στη Σμύρνη να κάνει έρανο για την ανοικοδόμηση των ναών του Αγίου Όρους, των ναών Μεταμορφώσεως και Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν επανήλθε στο Άγιον Όρος, αποπεράτωσε την ανοικοδόμηση αυτών των ναών. Τον κατέλαβε όμως ο πόθος του μαρτυρίου. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και διακήρυξε παντιοτρόπος την πίστη του στον Χριστό, και αφού μαστιγώθηκε και πληγώθηκε στο κεφάλι από τους Τούρκους, εκδιώχθηκε. Όταν επανήλθε στο Άγιον Όρος, δεν πήρε την ευλογία του γεροντά του για το μαρτύριο και γι' αυτό πήγε στις Καριές. Εκεί συμβουλεύτηκε τον αρχιερέα πρώην Χριστουπόλεως Παγκράτιο. Πήρε την ευλογία του και αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πληροφορήθηκε ότι έφτασε στη βατοπεδινή σκήτη του Αγίου Δημητρίου κάποιος μοναχός που εξισλαμίστηκε και θέλησε να το συμβουλέψει προς μετάνοιαν. Οι Τούρκοι έμαθαν τον σκοπό του, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Κρητή, ο οποίος, φοβούμενος μήπως ο Δαβίδ μεταστρέψει τον μοναχό που εξισλαμίστηκε, γρήγορα εξέδωσε καταδικαστική απόφαση θανάτου. Έτσι, στις 26 Ιουνίου το 1813 τον απαγχώνησαν και έλαβε με αυτόν τον τρόπο το αμάραντο στεφάνι του μαρτύριου.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να ακούσουμε ακόμα μια φορά τα ονόματα των Αγίων που σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και ορτάζει. 26 Ιουνίου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανθίωνος. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Οσίου Μάρτυρος Δαβίδ

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτι Αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβρίαν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάση στον Κοτσάτι θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένο του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πάντοτε με την ευλογία του Επισκόπου προχωρούμε στον παράδεισο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα στο λιμόνα που λέγεται Απόστολος Παύλος. Άλλωστε η εκπομπή αυτή την ονομασία έχει γνωριμία με τον Παύλο. Βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, συγκεκριμένα στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος μιλάει για το γάμο και την παρθενία. Είμαστε στο στίχο 15, εκεί βλέπει κανείς τι είναι ο γάμος, αλλά και πόσο ο γάμος είναι δυνατόν να είναι ιερός εν Χριστώ, γιατί χωρίς Χριστώ δεν υπάρχει ούτε γάμος, όπως χωρίς Χριστώ δεν υπάρχει ούτε σωστή αγαμία. Ο γάμος άλλωστε δεν είναι το πρώτο σε ένα χριστιανό. Πάνω από το γάμο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία, το μυστήριο πως ο Θεός Λόγος ενώθηκε με την ανθρωπότητα, με την Εκκλησία. Ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο είτε δια του γάμου είτε δια της αγαμίας, ανάλογα με την κλίση καθενός. Είναι θεϊκός δεσμός βέβαια και θεσμός ιερός ο γάμος, αλλά δεν είναι Θεός, ώστε στο βουμό του να θυσιάζονται τα πάντα. Όλα μέσα στο γάμο θεωρούνται με το πρίσμα της αγάπης, της ειρήνης, αλλά και της εν Χριστώ σωτηρίας. Και όταν τα δύο πρόσωπα αγαπούν το κοινό πρόσωπο των Ιησού Χριστό, τότε είναι αδιάλυτος ο γάμος. Η μη διάλυση του γάμου στηρίζεται σε αυτά τα τρία, στην αγάπη, στην ειρήνη και στον πόθο της από κοινού σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι αποφεύγονται τα δύο άκρα. Το ένα άκρο, αν κάποια στιγμή ένας από τους δύο απειλεί ότι θα φύγει αν δεν ικανοποιηθούν ανόητα αιτήματά του, ή ακόμα ο άλλος δεν δεχτεί τη δική του πίστη και το δικό του τρόπο ζωής, τότε ας φύγει. Ο Παύλος, που τόσο πολύ τόνισε την ανεκτικότητα του χριστιανού ώστε να μην διαλύεται ο γάμος, ο ίδιος επιτρέπει στο χριστιανό να παραμένει απαθή σε εκβιαστικές ενέργειες του απίστου και διαστραμμένου. Θέλει να φύγει. Εσύ έκανες το παν για να μην φύγει. Τώρα μόνος του θέλει και φεύγει. Πάνω από το δεσμό με ανθρώπους είναι ο δεσμός με την αλήθεια του Θεού. Είναι η ένωση με τον Ιησού Χριστό. Ας δούμε λοιπόν συγκεκριμένα για το θέμα αυτό τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο στίχο 15 του 7ου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους επιστολής. Είδε ο άπιστος χωρίζεται, χωρίζεστο. Ου δε δούλωται ο αδελφός ή η αδελφή εν της τιούτης. Μετάφραση. Αν ο άπιστος και διαστραμμένος θέλει να χωρίσει από τη γυναίκα του ή η γυναίκα από τον άντρα, ας χωρίζει μόνος του. Δεν είναι υποτεταγμένος σε ανόητα πράγματα ο αδελφός ο χριστιανός ή η αδελφή η χριστιανή. Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, δεν επιδιώκει ο χριστιανός το χωρισμό του γάμου, έστω και αν η συνίκησή του με άπιστο σύζυγο αποτελεί οπωσδήποτε σταυρό. Το χωρισμό τον επιδιώκει ο άπιστος. Σε αυτή την περίπτωση μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ο πιστός όταν ο άπιστος δεν θέλει να μείνει με τον πιστό? Ο πιστός είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί την ελευθερία του άλλου και γι' αυτό ισχύει το χωριζέστο. Δεύτερον, αν ο χριστιανός θελήσει να ικανοποιήσει τυχόν απαιτήσεις και ανώμαλα καπρίτσια του απίστου ή κοσμικού, τότε θα έχει πάρει διαζύγιο ήδη από την ειρήνη του Θεού, από την εν Χριστώ Ιησού σωτηρία. Και λέει ο Παύλος, εν δε ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός. Μας κάλεσε ο Θεός για την ειρήνη με τον Χριστό, για τη σωτηρία, λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι σημαίνει το αν δε ο άπιστος ζητάει χωρισμό, αν παραδείγματος χάρη σε προτρέπει να θυσιάζεις τα είδωλα? Αλλιώς θα σε χωρίσει. Σε υποχρεώνει να συμμετέχεις μαζί του στην ασέβεια λόγω του γάμου σας. Διαφορετικά θα φύγει. Τότε, λέει ο Παύλος, είναι καλύτερο να διαλυθεί ο γάμος και όχι να παραβιαστεί η δική σου πίστη και ευσέβεια. Αυτά λέει ο Χρυσόστομος εξηγώντας το στίχο του Παύλου. Τρίτον,
τον εφλονική συνεχώς ο άπιστος ή ο κοσμικός, ζητώντας από τον πιστό σύζυγο ή από την πιστή σύζυγο πράγματα αντίθεα, αντίχριστα, ανήθικα, διεστραμμένα, τότε σπάει το βασικό στοιχείο του γάμου, που είναι η ειρηνική συμβίωση και η αγαπητική κοινωνία. Άρα δεν χάνεται μόνο η ειρήνη με τον Θεό, από τον οποίο με τίποτε δεν χωρίζεται ο χριστιανός, αλλά χάνεται και η ειρήνη μεταξύ των δύο προσώπων, των δύο συζύγων. «Εν ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός», τονίζει στο στίχο 15 ο Παύλος. Το άλλο ακορπιό είναι να χάνει ο χριστιανός την υπομονή του και με την παραμικρή αφορμή, έστω και σε θέματα θρησκευτικής πεπιθήσεως, να χωρίζει. Αν στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε προδοσία της αγάπης στον Χριστό από το μέρος του απίστου, εδώ έχουμε προδοσία της αγάπης στον άνθρωπο και μάλιστα στον πολύ πλησίον σου, στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Αν τον αγαπάς, θα κάνεις το παν μέχρι να τον σώσεις. Αυτό τονίζει στον αμέσως επόμενο στίχο ο μεγάλος δάσκαλος, ο Παύλος. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις. Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική γλώσσα. Αλλά πού ξέρεις εσύ, χριστιανή γυναίκα, μήπως με τον αγώνα σου σώσεις τελικά τον μη χριστιανό άνδρα σου. Ή που ξέρεις εσύ ο χριστιανός άνδρας, μήπως με την υπομονή σου και την αγάπη σου σώσεις τη μη χριστιανή γυναίκα σου. Βέβαια, αγαπητοί ακροατές, τον άνθρωπο ο Θεός τον σώζει, αλλά πάντοτε βρίσκεται κάποιος άνθρωπος, κάποιος αδελφός που βοηθεί ή που τον καλεί στη σωτηρία. Γι' αυτό έχει τους δικούς του ανθρώπους στη γη ο Θεός, για να παρουσιάζουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, όπως λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Όταν ο Παύλος λέγει για την ποικιλία των ενεργειών του ότι όλα τα κάνει είναι απάντως τεινάς σώσει, δεν το λέει παρακάμπτοντας το μοναδικό σωτήρα των ψυχών και των ανθρώπων όλων, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν προβάλλει τον εαυτό του για σωτήρα όταν λέει πάντα στην ας σώσω. Το λέει αυτό με την έννοια ότι όλα όσα ενεργεί ο χριστιανός ξεκινούν από τη σωτηριώδη αγάπη, για να οδηγηθούν οι άνθρωποι στο σωτήρα Κύριο. Μέσα λοιπόν στο γάμο ο χριστιανός οφείλει να κάνει το παν για να μην διαλυθεί ο γάμος, αλλά προπαντός να ενωθεί και ο άλλος, αν είναι άπιστος ή κοσμικός, με το Χριστό της σωτηρίας. Και όταν ανάμεσά τους μπει ο Χριστός της σωτηρίας, τότε θα σωθεί και ο δεσμός του γάμου, και τότε θα είναι αδιάλυτη η αγάπη και μια άλλη διάσταση θα ενώνει πλέον τις δύο ψυχές. Κάποτε αυτό φαίνεται απίθανο, κι όμως πού το ξέρεις, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, πού το ξέρεις. Μπορεί να δεις και εσύ θαύμα, αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, η επιστροφή ενός ανθρώπου να μετανοήσει και να γνωρίσει την αλήθεια, να μετανοήσει για τις αμαρτίες και να ζήσει μαζί με τον Χριστό. Που το ξέρεις λοιπόν εσύ ο παντρεμένος, μπορεί να δεις το σύζυγό σου ή τη σύζυγό σου, μπορεί, ναι μπορεί, να πλησιάζει πιο πολύ από σένα στην πίστη. Κάποτε δε μπορεί αυτό το θαύμα να μην προλάβεις να το δεις σε τούτη τη ζωή. Εσύ οφείλεις να υπομένεις μέσα στο γάμο. Εσύ οφείλεις να παρενείς και να αγαπάς. Εσύ οφείλεις να συμβουλεύεις. Εσύ οφείλεις να μιλάς με καλοσύνη. Εσύ οφείλεις να ελκύεις και να μαγνητίζεις, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ή μη στασιάζει μένευσιν, έχει γάρ και κέρδος. Αν δεν επαναστατεί το άλλο μέλος της συζυγίας λόγω της πίστεώς σου, να μένεις μαζί του, διότι έχει και κέρδος. Μένε και πρότρεπε και συμβούλευε και προσπάθει να πείθεις. Κανένας δάσκαλος της Εκκλησίας δεν θα μπορέσει να υπερισχύσει όσο η γυναίκα. Έχει πολλούς τρόπους η γυναίκα να σώσει τον άνδρα της.
Δεν αξίζει λοιπόν κάθε σωτηρία, κάθε θυσία για αυτή τη σωτηρία μέσα στο γάμο? Δεν αξίζει λοιπόν κάθε υπομονή και κάθε υποχώρηση σε θέματα που είναι μικρά και δεν είναι θέματα βασικά της πίστεως, ώστε ο άλλος να δει στο δικό σου πρόσωπο το Θεό της αλήθειας, και αφού τον δει να πιστέψει και να δοξάσει το Θεό? Αλλά ας κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ για να συνεχίσουμε όσα ο Απόστολος Παύλος λέει για την κλίση του ανθρώπου στο γάμο ή στην αγαμία.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στον Απόστολο Παύλο, στην πρώτη του Κορινθίους επιστολή και όπως πάντα, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν και είστε σε τόπο που μπορείτε, ανοίγετε την Καινή Διαθήκη ώστε να παρακολουθείτε το κείμενο. Κεφάλαιο 7, στίχος 17. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το γάμο και λέει τώρα, σε κάποιο σταυροδρόμι της ζωής συναντά πάντοτε ο Χριστός τον άνθρωπο. Βρίσκεται ο άνθρωπος σαν τη Σαμαρίτιδα στο δικό του πηγάδι, προσπαθώντας να αντλήσει το νερό της ευτυχίας αλλά και της λυτρώσεως. Και όταν συναντήσει ο άνθρωπος τη σαρκωμένη αγάπη, ο Χριστός δεν του ζητάει να αλλάξει τόπο ή επάγγελμα, του ζητάει να αλλάξει τρόπο ζωής. Εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι σαν χριστιανοί πρέπει να κατέχουμε εξέχουσα θέση. Άλλοτε πάλι βλέπουμε κληρικούς ή λαϊκούς και δεν σεβόμαστε ως αδελφούς εν Χριστώ ή πατέρες, ζηλεύουμε τη θέση τους. Και άλλοτε, ακούγοντας τα εγκόμια του κόσμου σε πρόσωπα υπεροχικά από πλευράς οικονομικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή και πολιτικής, νομίζουμε ότι δεν είμαστε καταξιωμένοι αν δεν φτάσουμε και εμείς σε κάποια από τα δικά τους σκαλοπάτια. Αλλά, αγαπητοί ακροατές, στο υπαρξιακό πρόβλημα για τον χριστιανό, όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Ο Θεός, όταν μας καλεί στο Ευαγγέλιο Του,

Κλήσεις είναι και το χάρισμα που καθένας έχει ή δέχεται από το Θεό. Κλήσεις είναι και ο τρόπος ζωής καθενός, πάντοτε αγιασμένος από τη χάρη του Θεού. Κλήσεις είναι και το τάλαντο που καθένας έχει, είτε σωματικό, είτε πνευματικό, είτε νοητικό, είτε κοινωνικό. Να τι λέει λοιπόν στη συνέχεια του 7ου κεφαλαίου στο στίχο 17 ο Απόστολος Παύλος. «Η μη εκάστο ως εμέρισιν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω, και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομε». Ας αποδώσουμε το στίχο στην απλό ελληνική. Πάντως, καθένας όπως ο Θεός του έδωσε χάρισμα, όπως ο Κύριος τον κάλεσε, έτσι να ζει. Αυτό τον κανόνα δίνω σε όλους και σε όλες τις τοπικές εκκλησίες. Αν η εκκλησία είναι σώμα, καθένας έχει τη δική του θέση πάνω σε αυτό το σώμα. Στον Απόστολο Παύλο, όπως ξέρετε, είναι πολύ οικία η εικόνα του σώματος. Την αναπτύσσει κυρίως στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, αλλά και σε άλλες επιστολές του. Το σημαντικό για την Χριστό ισοτιμία είναι ότι και τα δοκούντα ασθενέστερα είναι μέλη του σώματος, δοξάζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους δοκούντα στήλους είναι, αρκεί να περπατούν όλοι στη ζωή αξίως της κλήσεως. Ο Κύριος έκαστον εκάλεσεν. Όταν παραπονούμαστε για τη θέση, για το μετερίζει από το οποίο δίνουμε καθένας τη μάχη για την προσωπική μας σωτηρία και για τη σωτηρία των αδελφών μας, είναι σαν να προσβάλλουμε την εκλογή και την κλίση του Κυρίου. Το πρώτο ερώτημα στην πορεία μας ή και την επιδίωξή μας είναι σχετικό με την κλίση μας. Κάποτε τη δική μας επιθυμία, μάλλον εγωιστική φιλοδοξία και μεγαλομανία, την αποδίδουμε στην κλίση του Θεού. Τον ίδιο ξύλινο σταυρό μπορεί να το σπάσεις και να κατασκευάσεις σκάλα, που τα σκαλοπάτια της οδηγούν σε θρησκευτικά ή κοσμικά μεγαλεία. Τον ίδιο σταυρό, αν τον αφήσεις άθικτο και τον σηκώσεις αγώγιστα, θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη σωτηρία σου και την αιώνια δόξα. Πώς πρακτικά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε? Αν η επιθυμία μας, η επιδίωξή μας, το όνειρό μας είναι και κλήσεις του Θεού, με το αν την εκπλήρωσή της την αφήνουμε αποκλειστικά και μόνο στο θέλημά του. Αν είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε στο οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Αν πιστεύουμε ότι στα μάτια του Θεού μεγάλη είναι όσοι κατά κόσμον είναι μικροί. Και κύριοι είναι όσοι με ταπείνωση διακονούν ως δούλοι, όπως λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αν στη ζωή λοιπόν ανεβαίνει κανείς από πολλά μονοπάτια στη σταυρική του πορεία και καταλήγει στην Ανάσταση, τότε το ζητούμενο είναι να περπατήσουμε αξίως της κλήσεως, ως και έκλικεν ο Κύριος ούτω περιπατήτω. Στη γλώσσα του Αποστολού Παύλου το «ζω και αγωνίζομαι» σηματοδοτείται με το ρήμα «περιπατώ». Δεκάδες είναι τα χωρία όπου προτρέπει ο Μεγάλος Απόστολος για καλό σεμνό περπάτημα. Για περπάτημα με ευσχημοσύνη στην Προδρομαίους, για περπάτημα εν κενότητη ζωής πάλι στην Προδρομαίους, για περπάτημα αξίως της κλίσεως στην Προσεφεσίους, για περπάτημα εν αγάπη πάλι στην Προσεφεσίους, για περπάτημα εν σοφία στην Προσκολοσαΐς, για περπάτημα εν Ιησού Χριστό πάλι στην Προσκολοσαΐς. Δεν είναι ένας απλός περίπατος η ζωή μας, και μάλιστα περίπατος με όλες τις ανέσεις. Είναι περπάτημα πάνω στα ίχνη του Ιησού. Αυτό το περπάτημα, αυτή η χριστιανική ζωή γίνεται από κάθε σημείο της κοινωνικής διακονίας. Επειδή λίγο πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος παρουσίασε τους δύο τρόπους ζωής, και το γάμο και την αγαμία, την παρθενία, και πιθανόν κάποιος να θεωρήσει ότι ο Παύλος εμέσως θέλει τους χριστιανούς σε ένα τρόπο σωματικής και πνευματικής ζωής, γι' αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα και λέει «εκάστο ως εμέρισεν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατά».

σώσουμε. Δεν διατάσσει βέβαια ο Απόστολος Παύλος, πάντα παρακαλεί. Το διατάσσουμε εδώ δεν έχει την έννοια δίνω διαταγή, έχει την έννοια του συνιστώ. Παρουσιάζω κανόνα ζωής, κάνω μια διάταξη. Είμαστε δηλαδή όλοι, μικροί και μεγάλοι, διατεταγμένοι να ζήσουμε όπου ο Κύριος μας ένταξε και όχι όπου εμείς θέλουμε. Σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, αν χρειάζεται να σας βάλω σε μια διάταξη, αυτή η διάταξη λέγεται κλήσεις του Κυρίου, κάλεσμα του Κυρίου, θέλημα του Κυρίου. Βέβαια οι χριστιανοί δεν είναι άβουλα νούμερα να τους στρατονίζει κανείς και να κινούνται ρομποτοποιημένοι. Δεν καλουποποιεί ο Απόστολος Παύλος και η Εκκλησία τους χριστιανούς, δεν τους μετατρέπει σε πανομοιότυπα όντα, ευλογεί την ιδιοπροσωπία καθενός που είναι ένα θαύμα του Θεού και ζητεί από όλους να σεβαστούν τη δική τους κλίση αλλά και την κλίση των άλλων. Τότε λειτουργεί σωστά και ειρηνικά και αγαπητικά όλος ο οργανισμός που λέγεται σώμα Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Ας ακούσουμε και εδώ αναβαθμούς του πλαγίου πρώτου και μετά θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση του 7ου κεφαλαίου της πρώτης Κορινθίους, όπου ο Παύλος λέει για την κλίση του καθενός. Για να γίνει κατανοητή αυτή η τόσο ανοιχτόκαρδη ποιμαντική του Παύλου, στους επόμενους στίχους ο μεγάλος δασκαλός μας απαριθμεί διάφορες θέσεις όπου έβρισκε ο χριστιανισμός τους ανθρώπους, είτε Ιουδαίους είτε εθνικούς, δηλαδή ειδωλολάτρες, είτε δούλους είτε ελεύθερους. Λέει λοιπόν στο στίχο 18: «Περιτετμημένος της εκλήθη, μη επισπάστο. Εν ακροβιστία της εκλήθη, μη περιτεμνέστο». Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Κλήθηκε κάποιος από τους εν Χριστώ αδελφούς, κλήθηκε στην πίστη, ενώ προηγουμένως ήταν, είχε κάνει περιτομή. Ας μην προσπαθεί τώρα να καλύψει πάση θυσία το σημείο του σώματος, το σημείο της περιτομής. Κλήθηκε κάποιος άλλος στην πίστη, ενώ ήταν απερίτμητος, δηλαδή μη Ιουδαίος. Όχι, να μην περιτέμνεται τώρα. Φτάνει ο Χριστός. Όπως βρέθηκε και όπου βρέθηκε, εκεί ας παραμείνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται αλλαγές σε θέματα, προσέξτε το αυτό, που είναι ηθικώς αδιάφορα. Κάποιος ήταν πριν Ιουδαίος. Και λοιπόν, ως Ιουδαίος οπωσδήποτε είχε κάνει την περιτομή. Τη συμβολική αυτή πράξη, επέμβαση στο σώμα του, που δήλωνε την πίστη του αλλά και την ελπίδα του ότι κάποτε ο Θεός θα εκπληρώνει την υπόσχεσή του και θα στείλει το Μεσσία. Ο Μεσσίας ήρθε. Η θεϊκή υπόσχεση εκπληρώθηκε. Ο Χριστός Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Η Καινή Διαθήκη υπογράφηκε με το αίμα του Σταυρού. Επομένως, ο ρόλος της περιτομής τελείωσε πια. Είναι παρελθόν. Δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα. Ήταν προτυπωτική η σημασία της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένας πρώην Ιουδαίος που πίστεψε όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πρέπει να ντρέπεται για την περιτομή και πρέπει να τραβάει το δέρμα του για να εξαφανίσει τα σημεία της περιτομής. Αυτό σημαίνει το μη επισπάστο. Δεν λέει πια για αυτόν η περιτομή τίποτε. Είτε έγινε είτε δεν έγινε η περιτομή, δεν λαμβάνεται πια υπόψη σαν στοιχείο της σωτηρίας. Και το άλλο, κάποιος ήταν πριν ειδωλολάτρης, εθνικός, επομένως δεν είχε υποστεί σαρκή περιτομή αφού δεν ήταν Ιουδαίος. Είχε τη λεγόμενη ακροβιστία, πίστεψε στον Χριστό, ο οποίος Χριστός μας σώζει όχι χάρη ειδικών μας εξωτερικών τύπων, αλλά μας σώζει με τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του. Επομένως, δεν πρέπει να νιώθει μειονεκτικά που δεν έχει ένα θρησκευτικό παλαιό τύπο, όπως νιώθουν σήμερα μειονεκτικά μερικοί που δεν πήγαν στο τάδε και στο τάδε και στο τάδε προσκύνημα. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να επηρεάζεται από φανατικούς Ιουδαίους που επέμεναν ότι και οι χριστιανοί πρέπει σώνει και καλά να κάνουν σαρκή περιτομή για να σωθούν. Όταν έρχεται κανείς στο χριστιανισμό και παραδίνει τον εαυτό του στον Χριστό, δεν αφήνει θέσεις και εργασίες που δεν είναι κολλήματα ευσεβίας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και σήμερα είναι απόλυτα αναγκαίος να ακουστεί ο λόγος του Παύλου, διότι και σήμερα ταράζουν πολλοί τους Ορθοδόξους, απολυτοποιούν νεκρούς τύπους που όχι μόνο δεν έχουν σχέση με τον πνευματικό αγώνα της καθολικής, της οικουμενικής εκκλησίας, της εν Χριστώ σωτηρίας, αλλά και φανατίζουν και λειτουργούν διχαστικά και δημιουργούν σχίσματα στην εκκλησία. Όπως τότε ρωτούσαν οι ψευδάδελφοι με ύφος λίγαν σοβαρό και στιγνό, αν έχει κάνει κάποιος περιτομή, και εξεβίαζαν να κάνουν περιτομή, έτσι και σήμερα ρωτάνε αν ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και με τρομοκρατικές απειλές για απώλεια και αιώνια κόλαση προσπαθούν να αλλάξουν τους πιστούς, δηλαδή να προσλάβουν το παλαιό ημερολόγιο και να πάρουν διαζύγιο από την εκκλησία. Γι' αυτό ο Παύλος τονίζει ότι θέματα ηθικώς αδιάφορα δεν μας επηρεάζουν. Η
Η περιτομή, λέει στο στίχο 19, ουδέν εστί. Και η ακροβιστία ουδέν εστίν. Αλλά η τήρηση εντολών Θεού. Δηλαδή να το αποδώσουμε. Τίποτε πια δεν είναι η περιτομή για ένα χριστιανό. Ούτε η ακροβιστία δεν λέει τίποτε. Σημασία για τη σωτηρία είναι και έχει η τήρηση των εντολών του Θεού. Σημασία έχει να μετακινηθεί κανείς από την αμαρτία. Αν δεν μετακινηθεί από την αμαρτία και δεν εκπληρώνει τις εντολές του Θεού, ούτε η περιτομή ούτε η ακροβιστία μας σώσει. Παραμένοντας με την περιτομή που είχε υποστεί, μπορεί ασφαλώς να σωθεί, εκτός και αν με φανατισμό δίνει σωτηριώδη σημασία στην περιτομή που είναι τύπος. Παραμένοντας όμως την αμαρτία μετανόητος, χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση δεν πρόκειται να σωθεί. Αυτό το κακό έχουμε εμείς. Δεν μιλάμε στους ανθρώπους για τη μετάνοια, μιλάμε για τύπους. Όταν μετά την Πεντηκοστή και μετά το κήρυγμα του Πέτρου, το πλήθος των ακροατών ρώτησαν με αγωνία, τώρα τι πείσομεν, άνδρες αδελφοί? Ο Πέτρος δεν τους προέδρεψε να κάνουν περιτομή ή να αφαιρέσουν τα ίχνη της περιτομής. Πάει πια αυτό το θέμα, τελείωσε, έκλεισε, ανοίξει το παρελθόν. Τη μετάνοια και το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού παραγγέλει, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσαι αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε εύκολους θρησκευτικούς τύπους και κάποτε θρησκευτικά παραμύθια με μαγικούς τρόπους. Δεν θέλουμε εκκλησία, αγώνα, μετάνοια, Ευαγγέλιο, ελεημοσύνη, θυσία, προσφορά. Δεν θέλουμε αγάπη, γιατί στοιχίζει η αγάπη. Αυτό βλέπουμε και στη λατρεία μας. Καθαρά συμβολικοί τύποι απορροφούν την προσοχή μας και έχουμε αποπροσανατολισμό από το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνο που για τη σωτηρία μας έχει σημασία είναι η τήρηση των θεϊκών εντολών. Ουδέν εστίν όλα, λέει ο Παύλος, ημί τήρηση εντολών Θεού. Δεν είπε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει μου ανάβει πολλά κεριά, όποιος με αγαπάει πηγαίνει πολλές θρησκευτικές εκδρομές, πηγαίνει στους Αγίους Τόπους, προσφεύγει σε εξορκιστές να του βγάλουν τα μάγια. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Χριστός. Ο Χριστός είπε, εάν με αγαπάτε θα τηρείτε τις εντολές μου. Μη σε μέλη για άλλα πράγματα, αγαπητέ αδελφέ που με ακούς. Κοίτα τις εντολές του Χριστού, το Ευαγγέλιο. Όσα η Αγία Γραφή διδάσκει, αυτά πρόσεχε. Και όταν παρεμβαίνουμε, να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Ας κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να τελειώσουμε στην άλλη ενότητα.

Την εποχή, αγαπητοί ακροατές, που κήρυτε ο Απόστολος Παύλος, υπήρχε ακόμα η κοινωνική διάκριση, ο θεσμός της δουλείας. Οι πριν λεγόμενοι ελεύθεροι και οι λεγόμενοι δούλοι. Οι σχέσεις των δύο αυτοτάξεων κειμενόταν ανάλογα με τον τόπο. Αλλού έβλεπες φρικτή ανισότητα, αλλού άκουγες γονγισμό και τα ουρλιαχτά από τα βασανιστήρια των δούλων. Αλλού διέκρινες το ζαρωμένο και σώμα και το παραπονιάρικο βλέμμα των δούλων που βρίσκονταν σοριασμένοι στο δουλοπάζαρο, θλιβερό εμπόριο, αντικείμενο συναλλαγής, αγοροπολισίας και εκμετάλλευσης. Αλλού διαπίστωνες προσέγγιση των δύο αυτών τύπων, του αφεντικού και του δούλου, που ήσαν έτοιμοι να δώσουν τα χέρια και να γίνουν αδελφοί. Λοιπόν, έτσι καταργήθηκε η δουλεία, με αυτόν τον τελευταίο τρόπο. Και αυτό κατόρθωσε ο χριστιανισμός, όχι με τη βία, αλλά με την αδελφότητα, με την αγάπη. Το κατόρθωσε και επί θεωρητικού πεδίου, με τη διδασκαλία που διακήρυξε για την κατάργηση των διακρίσεων και κάθε είδους ρατσισμού που υποτιμά την ανθρώπινη αξία. Η πιο επαναστατική λέξη κατά των διακρίσεων, ξέρετε ποια είναι? Είναι η λέξη αδελφός. Ο Χριστός ήρθε να διαφοροποιήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, να τις μεταμορφώσει σε αδελφικές. Πάντες εμείς αδελφοί εστέλει ο Κύριος. Και ο πιο περιφρονημένος της γης γίνεται αδελφός, όχι απλώς των άλλων ανθρώπων αδελφός, αλλά και του ίδιου του Χριστού αδελφός, του Θεανθρώπου Κυρίου. Και η πιο επαναστατική διακήρυξη κατά των διακρίσεων δεν είναι άλλη παρά μόνον οι λόγοι του Αποστολού Παύλου στην προς Γαλάτας και προς Κολοσσαίς επιστολή: ουκένι δούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα σε δούλο και ελεύθερο. Υπάρχει απόλυτη ισότητα και ισονομία, αλλά και επιπρακτικού πεδίου. Ας το πω και αυτό. Όσοι δέχονταν εκούσια την πίστη στο Χριστό και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, στο κατόφλι της Εκκλησίας προτού να μπουν, άφηναν απ' έξω τα διακριτικά τους, τα στέματά τους, τα διαδήματά τους οι κύριοι και τις αλυσίδες της σκλαβιάς οι δούλοι. Μες στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ούτε στέματα ούτε αλυσίδες. Μες στην Εκκλησία υπάρχουν αδελφοί εν Χριστώ και φυσικά και σε όλη την καθημερινή πορεία της χριστιανικής ζωής. Όταν κάποιος δούλος γινόταν χριστιανός, δεν έπαιρνε εντολή να αφήσει τη δουλεία του, να επαναστατήσει κατά του αφεντικού, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Κάτι τέτοιο θα ήταν ένας εγκόσμιος τρόπος απαλλαγής από τη δουλεία και εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους. Η ισότητα ανάμεσα στο δούλο και τον ελεύθερο δεν επιβαλόταν, εμπνεώταν. Κάτω από αυτές τις σκέψεις, ας δούμε τι λέει στη συνέχεια στο στίχο 20 του 7ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους ο Παύλος. Έκαστος εν η κλίση ή εκλήθη εν ταύτη μενέτο. Δηλαδή, καθένα στην κατάσταση που βρέθηκε, όταν κλήθηκε από τον Χριστό για την πίστη, σε αυτή την κατάσταση ασμένη. Με το λόγο αυτό ο Παύλος δεν εισύνιστα ούτε χειροκροτεί τη δουλεία. Άλλωστε, για ποιο λόγο, αφού τελικά το κήρυγμα του Παύλου απέβλεπε στην αδελφοποίηση των ανθρώπων κάτι που το πετύχαινε? Τότε τι νόημα έχουν οι λόγοι του εδώ να παραμείνουν στη θέση τους όπου βρέθηκαν? Δεν επηρεάζει ο Θεός από την κατώτερη κοινωνική θέση του δούλου. Δεν είναι προσωπολήπτης. Καλεί τιμητικά και το δούλο, όπως καλεί και τον Κύριο. Άρα τιμητικά είναι τα λόγια. Δεν χρειάζεται να φορέσεις τα καλά σου για να σε δεχτεί ο Κύριος. Σε δέχεται τιμητικά και ας είσαι και δούλος. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις δουλειά, επάγγελμα, επειδή έγινες χριστιανός. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορείς να σωθείς, εκτός αν έχεις ένα επάγγελμα που αυτό καθε αυτό είναι αισχρό και βρώμικο. Και μάλιστα, όσο ταπεινότερη είναι η δουλειά σου, η χειρονακτική, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να σωθείς, απλούστατα, διότι δεν έχεις πολλές ευκαιρίες υπεροψίας και εγωισμού.
Άλλωστε οι θέσεις του δούλου, του διακόνου, του υπαλλήλου θα λέγαμε σήμερα, του υπηρέτη, προσυδειάζει περισσότερο στην κένωση του Χριστού ως εν μορφή Θεού υπάρχον, έλαβε δούλου μορφήν και εκένωσεν εαυτόν, όπως λέει στην προσφυλή Πισίους ο Παύλος. Όταν κάποιος σου χαρίζει τη μεγάλη ελευθερία, δεν σε πολύ πειράζει το πότε θα έρθει και η μικρή ελευθερία. Δηλαδή, κλείθηκε κάποιος από την κοινωνική ανάγκη ή περίσταση να είναι δούλος και τον βρήκε η Εκκλησία σε αυτή την κατάσταση. Μια άλλη κλίση τώρα καλύπτει τις συνέπειες της ανθρωπίνης κλίσεως. Τον καλεί ο Χριστός στην αληθινή ελευθερία. Τι σε νοιάζει αν το επάγγελμά σου είναι ταπεινό, αμαρτωλό και χυδαίο να μην είναι? Εσένα που με τιμιότητα δουλεύεις εκεί που βρέθηκες να δουλεύεις, σου χαρίζει ο Χριστός την ανώτερη ελευθερία. Ανώτερη. Η εν Χριστώ ελευθερία, της ψυχής η ελευθερία, από τη σκλαβιά της αμαρτίας η ελευθερία, από το σκλαβοπάζο του θανάτου η ελευθερία. Ανώτερη ουσιαστικά, αφού ελευθερώνει την ψυχή και το σώμα φυσικά από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Η ελευθερία, αγαπητοί ακροατές, που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός είναι και χρονικά απείρως ανώτερη από τη σωματική τάχα ελευθερία. Χαρίζει την αιώνια άνεση, την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού που λέει στην Προδρομαίους. Χαρίζει την ατέλειωτη ελευθερία, στον χώρο της απόλυτης ελευθερίας στον ουρανό. Τι το όφελος να νομίζεις πως τα λίγα χρόνια του παρόντος βίου είσαι ελεύθερος και ζεις ουσιαστικά σκλαβωμένος στην αμαρτία, εξαρτημένος στα πάθη? Τι το όφελος να κερδίσεις το λαχνό της ψεύτικης ελευθερίας και μετά να κερδίζεις το λαχνό της σκλαβιάς της αιωνίου κολάσεως? Γι' αυτό πάνω απ' όλα ένα ενδιαφέρει τον πιστό χριστιανό: να ζήσει την εν Χριστώ ελευθερία. Το ενδιαφέρον και τα άλλα και οι κοινωνικές διεκδικήσεις και μάλιστα ευκαιρίες δοθήσεις βελτιώνει τη θέση του. Αλλά το πρώτιστο είναι η απελευθέρωση από την αμαρτία και το θάνατο. Έτσι κατανοούμε τον επόμενο στίχο, το στίχο 21. Δούλος εκλήθης, μη συμμελέτω. Αλλά και δύνασε ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Δηλαδή να το μεταφράσουμε. Κλήθηκες από το Θεό τότε που ήσουν δούλος υπηρέτης, μη σε μέλη, δεν πειράζει. Αλλά αν έχεις δυνατότητα να γίνεις και σωματικά ελεύθερος, χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα. Στο χωρίο αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες, κυρίως δύο. Και οι δύο πνευματικές είναι και οι δύο πετυχημένες. Ας δούμε μόνο τη μία σήμερα. Η μία είναι αυτή που υποστηρίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Το χρήσε αναφέρει στην κατάσταση που ήδη βρίσκεται ο χριστιανός εν προκειμένου στην κατάσταση του Ηλία. Δηλαδή, ή και δύνασε ελεύθερος γινέστε, μάλλον χρήσε. Εξηγείται ως εξής: και αν ακόμη μπορεί να γίνεις ελεύθερος κοινωνικά, να προτιμήσεις τη θέση της δουλείας. Μα τι θα πει αυτό? Φαίνεται παράξενη αυτή η ερμηνεία. Μπορεί μάλιστα και να εκλειφθεί ότι στηρίζει έμεσα το θεσμό των αφεντάδων, των υπεριαλιστών, της κεφαλαιοκρατίας ή το θεσμό της δουλείας. Δεν είναι όμως έτσι εμάς. Όταν κάποιος έχει ένα μετερίζει, από μπορεί από αυτό το μετερίζει να πετύχει περισσότερες βολές και κατακτήσεις, γιατί να μην συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το μετερίζει? Η ταπεινή θέση της δουλείας για ένα χριστιανό που έχει αγάπη και ζήλο γινόταν στην αρχαία εκκλησία μετερίζει έπαλξης για να εξαπλώσει ο χριστιανός το Ευαγγέλιο σε όλο τον επίσημο χώρο όπου υπηρετεί και να γίνει αφορμή να πιστεύει στον Χριστό και ο Κύριος το αφεντικό του. Θυμηθείτε την περίπτωση του Φιλίμωνα και του Ονησίμου. Σε μια τέτοια περίπτωση επέρχεται αυτόματα η κατάργηση της δουλείας. Στον στέλνω, λέει ο Παύλος, τον Ονήσιμο το δούλο, όχι πλέον ως δούλο. Τ' άκουσες, Φιλίμων? Δεν σου στέλνει τον Ονήσιμο ως δούλο,
αλλά υπέρδουλων ως αδελφών. Να η μεγάλη στροφή που κάνει ο Χριστός, η μεγάλη επανάσταση, μεταμορφώνει δούλο και αφεντικό σε αδελφούς. Αυτό συνέβη και σε όλες τις περιπτώσεις της αρχαίας εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει και σήμερα, για να είμαστε όλοι αδελφοί. Μες στην εκκλησία δεν υπάρχουν διακρίσεις. Δεν υπάρχει ο Κύριος τάδε και η Κυρία τάδε. Είναι όλοι αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, ισότιμοι, όλοι αμαρτωλοί που ζητούμε το έλεος του Θεού. Εδώ αγαπητοί θα σταματήσουμε για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή και να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στην επιμέλεια και του ήχου και της όλης εκπομπής. Χαίρετε.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη Αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβριάν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάση στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τώρα δόξα σε με εσύ, Πατέρα, κοντά σε σένα τον ίδιο με τη δόξα την οποία είχα κοντά σου προτού υπάρξει ο κόσμος. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Δικοί σου ήταν και τους έδωσες σε μένα και το λόγο σου έχουν τηρήσει. Τώρα πίστηκαν ότι όλα όσα μου έδωσες είναι από σένα, διότι τα λόγια που μου έδωσες έδωσα σε αυτούς και αυτοί τα δέχθηκαν και πίστηκαν πραγματικά ότι από σένα προήλθα και πίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, διότι είναι δικοί σου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου και έχω δοξαστεί δι' αυτόν. Και δεν είμαι πλέον στον κόσμο, ενώ αυτοί είναι στον κόσμο, εγώ δε έρχομαι σε σένα. Πατέρα δυνατέ, φύλαξέ τους με τη δύναμή σου, την οποία έδωσες σε μένα για να είναι ένα όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλασα με τη δύναμή σου. Όσους μου έδωσες φύλαξα και κανείς από αυτούς δεν απολέσθηκε, παρά ο άνθρωπος της απολίας, ο Ιούδας, και έτσι εκπληρώθηκε η γραφή. Αλλά τώρα έρχομαι σε σένα και λέγω αυτά στον κόσμο για να έχουν πλήρη τη χαρά μου μέσα τους. Εγώ τους έδωσα το λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, διότι δεν είναι από τον κόσμο. Δεν έχουν τα φρονήματα του κόσμου, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δόξα σε τους με την αλήθεια σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Όπως απέστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Και εξαιτίας αυτών εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί δοξασμένοι αληθινά. Δεν παρακαλώ δε μόνο για αυτούς, αλλά και για όσους θα πιστεύσουν με το κήρυγμά τους σε μένα, για να είναι όλοι ένα. Όπως εσύ, Πατέρα, με μένα και εγώ με σένα, έτσι και αυτοί διημών να είναι ένα, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ δε τη δύναμη που έδωσες σε μένα έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως είμαι εμείς ένα. Επίσης ένα εγώ με αυτούς και εσύ με μένα ως άνθρωπο, για να έχουν φτάσει σε τελεία ενότητα, οποία είναι η ενότηση όχι μόνο μεταξύ πιστών, αλλά πιστών Χριστού Θεού, και για να πείθεται ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, εκείνοι τους οποίους μου έδωσες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, την οποία μου έδωσες, διότι με αγάπησες πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Πατέρα δίκαιε, βεβαίως ο κόσμος δεν σε γνώρισε, αλλά εγώ σε γνώρισα και αυτοί πίστηκαν ότι εσύ με απέστειλες. Και έκανα σε αυτούς γνωστό το όνομά σου και θα το κάνω γνωστότερο, ώστε η αγάπη με την οποία με αγάπησες να είναι μέσα τους και εγώ ο ίδιος να είμαι μέσα τους. Αυτά είπε ο Ιησούς και βγήκε μαζί με τους μαθητάς του πέρα από το χήμαρο των κέδρων, όπου ήταν κήπος στον οποίο μπήκε αυτός και οι μαθητές του. Ήξερε δε τον τόπο και ο Ιούδας που θα τον παρέδιδε, διότι πολλές φορές ο Ιησούς πήγε εκεί μαζί με τους μαθητάς του. Ο Ιούδας λοιπόν, αφού πήρε ρωμαϊκό στρατιωτικό απόσπασμα και αστυνομικούς από τους αρχιερείς και τους φαρισαίους, φθάνει εκεί με δαυλούς και λιχνάρια και όπλα. Ο Ιησούς τότε, γνωρίζοντας όλα όσα θα του συνέβαιναν, προχώρησε και τους είπε: «Ποιον ζητείτε?» Του αποκρίθηκαν: «Τον Ιησού τον Ναζωραίο». Τους λέγει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι». Ήταν δε μαζί τους και ο Ιούδας ο προδότης του. Μόλις δε τους είπε: «Εγώ είμαι», οπισθοχώρησαν και έπεσαν κάτω. Πάλι δε τους ρώτησε: «Ποιον ζητείτε?» Και αυτοί είπαν: «Τον Ιησού τον Ναζωραίο». Είπε τότε ο Ιησούς: «Σας είπα ότι εγώ είμαι. Εάν λοιπόν ζητείτε εμένα, αφήσετε αυτούς τους μαθητάς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει: «Από αυτούς που μου έδωσες δεν έχασα κανένα». Τότε ο Σίμων Πέτρος, έχοντας μαχαίρι, το τράβηξε και χτύπησε το δούλο του αρχιερέως και του απέκοψε το δεξιό αυτή. Ο δε δούλος ονομαζόταν Μάλχος. Ο Ιησούς είπε τότε στον Πέτρο:
Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Το ποτήρι που μου έδωσε ο πατέρας να μην το πιω. Τότε το στρατιωτικό απόσπασμα και ο χιλίαρχος και τα αστυνομικά όργανα των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν και τον οδήγησαν πρώτα στον Άννα, διότι ήταν πεθερός του Καϊάφα που ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου. Ο δε Καϊάφας ήταν εκείνος που συμβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει να θανατωθεί ένας άνθρωπος για το λαό. Ακολουθούσε δε τον Ιησού ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο Ιωάννης. Ο δε μαθητής εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέως, ενώ ο Πέτρος στεκόταν έξω κοντά στην εξώπορτα. Βγήκε τότε ο μαθητής ο άλλος, ο γνωστός στον αρχιερέα, και μίλησε στη θυρωρό και έβαλε τον Πέτρο μέσα. Αλλά λέγει η πυρέτρια η θυρωρός τον Πέτρο, «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητάς αυτού του ανθρώπου?» Λέγει εκείνος, «Δεν είμαι». Ήταν δε εκεί οι δούλοι και τα αστυνομικά όργανα και είχαν ανάψει φωτιά, διότι έκανε ψύχος και θερμαίνονταν. Μαζί τους δε ήταν και θερμαινόταν και ο Πέτρος. Ο δε αρχιερεύς ρώτησε τον Ιησού για τους μαθητάς του και τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Εγώ φανερά μίλησα στον κόσμο. Εγώ πάντοτε δίδαξα στη συναγωγή και στο ναό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συγκεντρώνονται, και κρυφά δεν είπα τίποτε. Γιατί ρώτας εμένα?» Ρώτησε αυτούς που έχουν ακούσει τι κήρυξα σ' αυτούς. «Να, αυτοί ξέρουν τι είπα εγώ». Όταν δε είπε αυτά, ένας από τα αστυνομικά όργανα που ήταν κοντά έδωσε ράπισμα στον Ιησού και είπε, «Έτσι ομιλείς τον αρχιερέα?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εάν ομίλησα κακός, λέγε τι κακό είπα, αλλά εάν ομίλησα καλός, γιατί με χτυπάς?» Ο Άννας τον έστειλε δεμένο στον Καϊάφα τον αρχιερέα. Ο δε Σίμων Πέτρος εξακολουθούσε να είναι εκεί και να θερμαίνεται. Και του είπαν, «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητάς του?» Εκείνος δε αρνήθηκε και είπε, «Δεν είμαι». Του λέγει ένας από τους δούλους του αρχιερέως, που ήταν συγγενής εκείνου, του οποίου έκοψε ο Πέτρος το αυτί, «Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του?» Πάλι δε ο Πέτρος αρνήθηκε και αμέσως ένας πετινός λάλησε.

Οδηγούν έπειτα τον Ιησού από τον Καϊάφα στο πρετόριο, το παλάτι του Ρωμαίου ηγεμόνος. Ήταν δε πρωί και αυτοί δεν μπήκαν στο πρετόριο για να μην μολυνθούν, αλλά ως καθαροί τελετουργικά να μπορούν να φάγουν το πασχαλινό φαγητό. Γι' αυτό ο Πιλάτος βγήκε έξω προς αυτούς και είπε: «Ποια κατηγορία έχετε εναντίον αυτού του ανθρώπου?» Αποκρίθηκαν και του είπαν: «Αν δεν ήταν αυτός κακοποιός, δεν θα τον παραδίδαμε σε σένα». Τους είπε τότε ο Πιλάτος: «Λάβετε αυτόν σεις και θανατώσετε αυτόν συμφώνως προς τον νόμο σας». Αλλά οι Ιουδαίοι του είπαν: «Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να θανατώσουμε κανένα». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε δεικνύοντας με τι είδος θανάτου θα πέθαινε, ότι θα τον σταύρωναν δηλαδή οι Ρωμαίοι, όπως συνήθιζαν να εκτελούν τους καταδίκους, ενώ οι Ιουδαίοι τους λιθοβολούσαν. Μπήκε τότε πάλι ο Πιλάτος στο πρετόριο και φώναξε τον Ιησού και του είπε: «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αφ' αυτού συλλέγεις αυτό, ή άλλοι σου είπαν για μένα?» Αποκρίθηκε ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το έθνος το δικό σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Εάν η βασιλεία η δική μου ήταν από αυτόν τον κόσμο, τα δικά μου στρατιωτικά όργανα θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η δική μου βασιλεία δεν είναι απ' εδώ». Του είπε τότε ο Πιλάτος: «Λοιπόν, είσαι βασιλεύς εσύ?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Το λέγεις εσύ ότι είμαι βασιλεύς εγώ. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήλθα στον κόσμο, για να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. Καθένας ο οποίος είναι τέκνο της αληθείας παραδέχεται τη διδασκαλία μου». Του λέγει ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Και όταν είπε αυτό, πάλι βγήκε έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέγει: «Εγώ καμία ενοχή δεν βρίσκω σε αυτόν. Υπάρχει δε συνήθεια σε εσάς να ελευθερώσω για χάρη σας ένα υπόδικο κατά την εορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να ελευθερώσω για χάρη σας τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Παρά τα αυτά όμως όλοι κράβγασαν λέγοντας: «Όχι αυτόν, αλλά τον Βαραβά». Ο δε Βαραβάς ήταν ληστής. Τότε δε ο Πιλάτος διέταξε τους στρατιώτες και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Επίσης οι στρατιώτες έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και το έθεσαν πάνω στο κεφάλι του ως βασιλικό δίθεν στέμα και τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα ως βασιλική δίθεν πορφύρα και έλεγαν: «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων», και του έδιναν ραπίσματα. Τότε ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω και τους λέγει: «Να σας τον φέρνω πάλι έξω για να ειδείτε ότι δεν βρίσκω σε αυτόν καμία ενοχή». Βγήκε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορώντας το ακάνθινο στεφάνι και τον κόκκινο μανδύα και τους λέγει: «Ιδού ο άνθρωπος». Όταν δεν τον είδαν οι αρχιερείς και τα αστυνομικά όργανα, κράβγασαν λέγοντας: «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέγει ο Πιλάτος: «Πάρετε αυτόν εσείς και σταυρώσετε, διότι εγώ δεν βρίσκω σε αυτόν ενοχή». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, διότι έκανε τον εαυτό του Υιό του Θεού». Όταν δε ο Πιλάτος άκουσε αυτό το λόγο, μάλλον φοβήθηκε και μπήκε πάλι στο πρετόριο και λέγει στον Ιησού: «Από πού είσαι εσύ?» Αλλά ο Ιησούς δεν του αποκρίθηκε. Του λέγει τότε ο Πιλάτος: «Σε μένα δεν ομιλείς? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Δεν θα είχες καμία εξουσία εναντίον μου αν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, ο Καϊάφας με το συνέδριο, έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο ο Πιλάτος κατέβαλε προσπάθειες να τον ελευθερώσει. Αλλά οι Ιουδαίοι κράβγαζαν λέγοντας: «Εάν ελευθερώσεις αυτόν, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτό του βασιλέα αντιπράττει στον Κέσαρα». Ο Πιλάτος λοιπόν, όταν άκουσε αυτό το λόγο, οδήγησε έξω τον Ιησού και

πληρωθεί. Παρέλαβαν δε τον Ιησού οι στρατιώτες και έφυγαν. Έτσι, βαστάζοντας το σταυρό του, βγήκε από την πόλη στον λεγόμενο Κρανίου τόπο, ο οποίος στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθάς, όπου τον σταύρωσαν και μαζί του άλλους δύο, ένα από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη, και στο μέσον τον Ιησού. Έγραψε δε και επιγραφή ο Πιλάτος και την έθεσε πάνω στο σταυρό. Ήταν δε γραμμένο στην επιγραφή ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτή δε την επιγραφή πολλοί από τους Ιουδαίους ανέγνωσαν, διότι ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη. Αυτό δε ήταν γραμμένο στα εβραϊκά, ακριβέστερα αραμαϊκά, στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά, λατινικά. Αλλά οι αρχιερείς των Ιουδαίων έλεγαν στον Πιλάτο να μην γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε «Είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων», αποκρίθηκε ο Πιλάτος, «Ότι έγραψα, έγραψα». Οι δε στρατιώτες, όταν σταύρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ενδύματά του και τα χώρισαν σε 4 μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν και το χιτώνα. Ο δε χιτών ήταν άραφος, υφασμένος ολόκληρος από πάνω έως κάτω. Είπαν δε μεταξύ τους, «Ας μην το σχίσουμε, αλλά ας ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε το γραφικό χωρίο, το οποίο λέγει, «Μοίρασαν τα ενδύματά μου μεταξύ τους και για την ενδυμασία μου έριξαν κλήρο, και οι μεν στρατιώτες αυτά έκαναν». Κοντά δε στο σταυρό του Ιησού βρίσκονταν η μητέρα του και οι αδελφοί, συνήφη, συνηφάδα της μητέρας του, Μαρία η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Όταν δε ο Ιησούς είδε τη μητέρα και τον μαθητή που αγαπούσε ιδιαιτέρως να παρίσταται, λέγει στη μητέρα του, «Γυναίκα, ιδού ο γιος σου», επιταλέγει στο μαθητή, «Ιδού η μητέρα σου», και από την ώρα εκείνη ο μαθητής την πήρε μαζί του.

Μετά από αυτό, γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι όλα πλέον έχουν συντελεστεί για να επαληθεύσει τελείως η γραφή, λέγει διψώ. Βρισκόταν δε εκεί ένα δοχείο γεμάτο ξύδι, και αφού γέμισαν ένα σφουγγάρι με ξύδι και το στήριξαν σε ένα κλονάρι ισόπου, το έφεραν στο στόμα του. Όταν δε ο Ιησούς πήρε το ξύδι, είπε: «Έχουν όλα εκπληρωθεί», και αφού έγειρε το κεφάλι, παρέδωσε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, επειδή ήταν Παρασκευή, για να μην μείνουν στο σταυρό τα σώματα κατά το Σάββατο, ήταν δε μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, άρχιζε το Πάσχα, παρακάλεσαν τον Πιλάτο να συντριβούν τα σκέλη τους και να ξεκρεμαστούν από τους σταυρούς. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου συνέτριψαν τα σκέλη και του άλλου που σταυρώθηκε μαζί του. Αλλά όταν ήλθαν στον Ιησού, επειδή είδαν ότι είχε πλέον πεθάνει, δεν συνέτριψαν τα σκέλη του. Αλλά ένας από τους στρατιώτες τρύπησε την πλευρά του με λόγχη και αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Και εκείνος που είδε έδωσε μαρτυρία, και η μαρτυρία του είναι αληθινή. Ναι, εκείνος έχει τη συνείδηση ότι λέγει την αλήθεια, για να πιστέψετε κι εσείς. Με αυτά δε που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος της γραφής: «Οστούν αυτού δεν θα συντριβεί». Και πάλι άλλος λόγος της γραφής λέγει: «Θα ταινίσουν σε εκείνο που κέντησαν με τη λόχη». Μετά δε από αυτά, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός για το φόβο των Ιουδαίων, παρακάλεσε τον Πιλάτο να αποκαθυλώσει, να ξεκρεμάσει από το σταυρό το σώμα του Ιησού, και επέτρεψε ο Πιλάτος.

Ήρθε λοιπόν και αποκαθήλωσε, ξεκρέμασε από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ήρθε δε και ο Νικόδημος που πήγε νύχτα στην αρχή στον Ιησού και έφερε μείγμα σμύρνης και αλόης, αρωμάτων περίπου 100 ρωμαϊκές λίτρες, περισσότερο από 32 κιλά. Πήρε λοιπόν το σώμα του Ιησού και το περιτύλιξαν με λινές ταινίες, αφού το έλουσαν με τα αρώματα, καθώς συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν τους νεκρούς για την ταφή. Στον τόπο δε όπου σταυρώθηκε ήταν κήπος, και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, στο οποίο ποτέ κανείς δεν είχε ενταφιαστεί. Εκεί λοιπόν, λόγω της Παρασκευής των Ιουδαίων, ημέρας προετοιμασίας για το Σάββατο και το Πάσχα, επειδή το μνήμα ήταν κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού. Κατά την πρώτη δε ημέρα της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνήμα πρωί, ενώ ακόμη ήταν σκοτάδι, και βλέπει το λίθο μετατοπισμένο από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει τότε και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλο μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς ιδιαιτέρως, και τους λέγει: «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έθεσαν». Ξεκίνησε τότε ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονταν προς το μνήμα. Έτρεχαν δε οι δύο μαζί, αλλά ο άλλος μαθητής έτρεξε εμπρός γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε στο μνήμα πρώτος, και έσκυψε να ειδεί και βλέπει τις νεκρικές ταινίες κατά γης, αλλά δεν μπήκε μέσα. Φθάνει κατόπιν ο Σίμων Πέτρος που τον ακολουθούσε και μπήκε μέσα στο μνήμα και βλέπει τις νεκρικές ταινίες κατά γης και το μαντίλι που ήταν στο κεφάλι του να μην είναι μαζί με τις νεκρικές ταινίες, αλλά χωριστά, διπλωμένο και τοποθετημένο σε ένα μέρος. Τότε δεν μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που έφτασε στο μνήμα πρώτος και είδε και πίστευσε. Ποτέ δε μέχρι τότε δεν συνειδητοποίησαν τη γραφική μαρτυρία ότι πρόκειται να αναστηθεί εκ νεκρών. Έτσι οι μαθητές έφυγαν και γύρισαν πάλι στα καταλήματά τους. Η Μαρία όμως στεκόταν έξω από το μνήμα και έκλαιε. Και καθώς έκλαιε, έσκυψε και κοίταξε στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα να κάθονται, ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών, όπου ήταν το σώμα του Ιησού. Και τις λέγουν εκείνοι: «Γυναίκα, γιατί κλαίεις?» Τους λέγει: «Διότι πήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που τον έθεσαν». Και αφού είπε αυτά, στράφηκε πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, αλλά δεν κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς. Της λέγει ο Ιησούς: «Γυναίκα, γιατί κλαίεις, ποιον ζητείς?» Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο Κυπουρός, του λέγει: «Κύριε, εάν το σήκωσες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω». Της λέγει ο Ιησούς: «Μαρία». Στράφηκε εκείνη και του λέγει: «Ραβουνί», που σημαίνει διδάσκαλε. Της λέγει ο Ιησούς: «Μη με εγγίζεις, δεν έχω βεβαίως ανέβει ακόμα προς τον Πατέρα μου, αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους: ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριο και της είπε αυτά. Την ημέρα δε εκείνη, την πρώτη της εβδομάδος, όταν βράδιασε και ενώ οι θύρες του σπιτιού που ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές ήταν κλειστές για το φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ο Ιησούς και στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέγει: «Ευλογία σε εσάς». Και μόλις είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Χάρηκαν δε οι μαθητές διότι είδαν τον Κύριο. Τους είπε δε πάλι ο Ιησούς: «Ευλογία σε εσάς. Όπως ο Πατέρας απέστειλε εμένα, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς». Και αφού είπεν αυτό, φύσηξε σε αυτούς και τους λέγει: «Λάβετε Αγία εξουσία, πνευματική εξουσία. Σ' όσους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, λόγω μετανοίες και εξομολογήσεως, σ' αυτούς συγχωρούνται. Σ' όσους τις αφήνετε ασυγχώρητες, λόγω αμετανοησίας και μη εξομολογήσεως, μένουν ασυγχώρητες».

Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Του έλεγαν δε οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο. Αλλά αυτός τους είπε, εάν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του τη λοχισμένη, δεν θα πιστεύσω. Μετά δε από 8 ημέρες πάλι οι μαθητές του ήταν μέσα στο σπίτι και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήταν κλειστές, και στάθηκε ανάμεσά τους και είπε, ευλογία σε εσάς. Έπειτα λέγει στο Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και κοίταξε τα χέρια μου. Επίσης φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός. Και ο Θωμάς του είπε τότε, είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Του λέγει ο Ιησούς, διότι με είδες πίστευσες. Ευτυχείς εκείνοι που χωρίς να με ειδούν θα πιστεύσουν. Και άλλα δε πολλά θαύματα έκανε ο Ιησούς μπροστά στα μάτια των μαθητών του, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Αυτά δε γράφτηκαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, και για να έχετε πιστεύοντας ζωή δια του ονόματος του. Μετά από αυτά ο Ιησούς φανέρωσε τον εαυτό του πάλι στους μαθητάς στη λίμνη της Τιβεριάδος και τον φανέρωσε ως εξής. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος και ο Ναθαναήλ από την Κανά της Γαλιλαίας και η γη του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητάς του. Τους λέγει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω. Του λέγουν, ερχόμεθα και εμείς μαζί σου. Πήγαν και μπήκα στο πλοίο αμέσως, αλλά εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτε. Όταν δε πλέον έγινε πρωί, ο Ιησούς εμφανίστηκε στην ακρογιαλιά, αλλά οι μαθητές δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Ιησούς. Τους λέγει δε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι? Του αποκρίθηκαν όχι. Εκείνος δε τους είπε, ρίξετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυ και θα βρείτε. Έριξαν λοιπόν και δεν μπορούσαν πλέον να το τραβήξουν από το πλήθος των ψαριών που είχε πιάσει. Λέγει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που αγαπούσε ιδιαιτέρως ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, όταν άκουσε ότι ο Κύριος είναι, φόρεσε και ζώστηκε τον επενδύτη, διότι ήταν γυμνός, και ρίχτηκε στη λίμνη, ενώ οι άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριο σύροντας το δίχτυ με τα ψάρια. Δεν ήταν δε μακριά από την ξηρά, αλλά πήχαν 200 περίπου πύχης, 100 περίπου μέτρα. Όταν δε αποβιβάστηκαν στην ξηρά, βλέπουν εκεί ένα σωρό από αναμένα κάρβουνα και ένα ψάρι επάνω και άρτο. Τους λέγει ο Ιησούς, φέρετε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Ανέβηκε στο πλοιάριο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στην ξηρά, γεμάτο από μεγάλα ψάρια, 153. Και ενώ ήταν τόσα πολλά, το δίχτυ δεν σχίστηκε. Τους λέγει ο Ιησούς, ελάτε να προγευματίσετε. Κανείς δε από τους μαθητάς δεν θεωρούσε σωστό να τον εξετάσει ρωτώντας, «Σύ ποιος είσαι?», διότι δεν αμφέβαλαν, αλλά ήταν πεπισμένοι ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται δε ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο και δίνει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή ήταν η τρίτη ως τότε φορά που ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητάς του, αφότου αναστήθηκε εκ νεκρών. Όταν δε προγευμάτισαν, λέγει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς?» Του λέγει, «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει, «Βόσκε τα αρνία μου». Του λέγει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς?» Του λέγει, «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Του λέγει για τρίτη φορά, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς?» Λυπήθηκε ο Πέτρος, διότι τον ρώτησε για τρίτη φορά, «Με αγαπάς?» Και του απάντησε, «Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθινά, αληθινά σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος, έζωνες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες. Αλλά όταν γεράσεις, θα υψώσεις τα χέρια σου σε θέση εκτάσεως και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις». Αυτό δε είπε
για να δείξει με ποιο είδος θανάτου θα δοξάσει το Θεό, με σταυρικό δηλαδή θάνατο. Και αφού είπεν αυτό, του λέγει: ακολούθησέ με. Στράφηκε δε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς, ο οποίος και έγειρε κατά το δείπνο επάνω στο στήθος του και είπε: Κύριε, ποιος είναι εκείνος που θα σε παραδώσει? Όταν ο Πέτρος τον είδε, λέγει στον Ιησού: Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί? Του λέγει ο Ιησούς: Εάν θέλω αυτός να ζει ως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει? Συ ακολούθησέ με. Διαδόθηκε δε στους αδελφούς αυτός ο λόγος, ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε σε αυτόν τον Πέτρο ότι δεν πεθαίνει, αλλά υποθετικώς είπε: Εάν θέλω αυτός να ζει ως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει? Αυτός είναι ο μαθητής που δίνει μαρτυρία για αυτά και έγραψε αυτά, και γνωρίζουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Υπάρχουν δε και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που εάν γραφούν ένα προς ένα, νομίζω ότι ούτε ολόκληρος ο κόσμος θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Δ.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη Αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβρίαν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ανάμεσα στους πολλούς ασκητές που έχει η Εκκλησία μας είναι και οι στυλίτες. Εκείνοι δηλαδή που έζησαν τη ζωή τους επάνω σε έναν στήλο και όπως λέγει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, άνθρωπος με κορμί σαν το δικό μας δεν θα μπορούσε να βαστάξει στεκάμενο για χρόνια στο αγέρι, δερνόμενο από τις βροχές και από το χιόνι, από τους ανέμους και από τις πυρωμένες σαγίτες του ήλιου. Αυτή τη ζωή των μεγάλων και παλαιών ασκητών της Συρίας θέλησε να μιμηθεί ο Δαβίδ, ο μοναχός της Μονής Μαρτύρων Θεοδόρου και Μερκουρίου των Κουκουλιατών Θεσσαλονίκης.

Αλλά ποιος ήταν ο Δαβίδ, ο εραστής της ακραίας αυτής άσκησης? Σύμφωνα με το συναξαριστή, ο Δαβίδ γεννήθηκε και ανετράφη στη Θεσσαλονίκη. Νεότατος όμως εγκατέλειψε τον κόσμο, τους φίλους και τους συγγενείς, την πρόσκαιρη τιμή και δόξα, και θέλησε να αγωνιστεί και να πετύχει την αγιότητα. Με αυτό το σκοπό γίνεται μοναχός. Αγωνιζόταν σκληρά, τηρώντας με ακρίβεια κάθε αρετή. Περισσότερο όμως από όλες τις αρετές ασκούσε την εγκράτεια και την ταπείνωση, γνωρίζοντας καλώς ότι ο χορτασμός της κοιλίας διώχνει την αγρύπνια και τη σοφροσύνη, όπως και η καινοδοξία πάλι αφανίζει όλες τις αρετές εντελώς. Για τούτο εσπούδαζε να αποκτήσει ως φρόνιμος την μεγάλη αρετή της ταπεινοφροσύνης. Μελετούσε πολύ την Αγία Γραφή νύχτα και ημέρα και θαύμαζε τις αρετές των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης και αγωνιζόταν να τους μιμηθεί. Μελετούσε πολύ και τους βίους των οσίων. Εξεπλάγει όμως την άσκηση των παλαιών στυλιτών, οι οποίοι πέρασαν τη ζωή τους υπαίθριοι και άστεγοι υπό τον ανέμων της βροχής, της χιονοθύελλας, επάνω σε μία κολόνα. Διαβάζοντας τούτη τη θαυμαστή άσκηση έκλαιγε και τόσο πολύ κατενήγει, ώστε πήρε την απόφαση να τους μιμηθεί. Έτσι μία ημέρα, πλημμυρισμένος από αυτόν τον ένθεο ζήλο, σκαρφάλωσε σε μια αμυγδαλιά, η οποία ευρίσκεται στο δεξιό μέρος της εκκλησίας του μοναστηριού και έμεινε εκεί, δηλαδή, σε ένα κλαδί δέντρου.

πολύ κλαδοδέντρο αρετών υπήρξε ο δενδρίτης Δαβίδ. Και όπως λέει ο υμνογράφος, εστός υπερφύσιν επιδέντρου είναι γκασπάτερ Δαβίδ, καρπούς ειδίστους εν τί εδέμ. Αλλά και ο βιογράφος του Έκθαμβος αναφωνεί. Ότις καρτερίας και θαυμασίας υπομονής της πολυάθλου και πώς υπέμεινε τόση κακοπάθειαν ο αείμνηστος. Οι άλλοι στυλίτες είχαν και ολίγη την αστερότητα, διότι ήσαν οι στήλοι κτιστοί και στέκοντο, και πάλιν όταν εκοιμώντο ή έκαμεν άλλη χρίαν αναγκαίαν, ήσαν ακίνητοι, αλλά ούτως ο αδαμάντινος εκινεί το επάνω εις των κλάδων του δένδρου πάντοτε, μη έχουν ποτέ άνεση υπό των ιετών και των ανέμων βασανιζόμενος και υπό της χιόνος δεινός οδυνόμενος. Το σάφτα πάσχον ο καρτερόψυχος δεν εραθύμησεν ούτε πως όσο λιγοψύχησεν, ούτε το αγγελοειδές αυτού πρόσωπον ηλιώθη, αλήτω το πρόσωπον αυτού ωραίων ως ρόδων. Όντως εις αυτών των τρισόλβιων επληρώθη εκείνο των προφητικών λόγιων. Δίκαιος ως φίνιξ ίνθησε και ως ικέδρος η εν το λιβάνο πληθυνθήσεται. Ότι εις τας πράξεις εξήνθησε και αυτός ως τον φίνικα και απέδιδε προς τον Θεόν καρπών ευάρεστον υπέρ την αμυγδαλήν και τον φίνικα γλυκύτερον και ωφελημότερον. Επειδή το μεν δέντρον έκαμε άνθη και καρπών φθυρώμενον εις τέρψην απόλευσιν ανθρώπινον, ο δε όσιος με καρπούς θεωρίας και πράξεως ύφρανε πάσαν ώραν των αγαθών θεών, υμνολογών και δοξάζων ακαταπαύστος αυτών.

κάποιοι ευλαβείς μαθητές του τον παρακαλούσαν να κατεβεί από το δέντρο, να κτίσουν κελί και από εκεί να ποιμένει τους φιλόχριστους σε ονομά Σωτηρίους. Εκείνος όμως τους απαντούσε ότι είναι αμαρτωλός και ανάξιος να διδάξει. Μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που θα τους σώσει, ας τον παρακαλέσουν να τους αξιώσει της βασιλείας του. Και πρόσθεται ότι δεν θα κατέβει από το δέντρο εάν δεν περάσουν 3 χρόνια. Τότε, εάν ο Κύριος του επιτρέψει, θα κατέβει. Οι μαθητές του, μα και οι άλλοι μοναχοί, αφού είδαν την αμετάθετη γνώμη του, δεν τον ξαναενόχλησαν. Όταν συμπληρώθηκαν 3 χρόνια, τότε ο δενδρίτης Δαβίδ αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Εμφανίστηκε μπροστά του ένας Άγιος Άγγελος και του είπε: «Δαβίδ, επίκουσε τις δεήσεώς σου ο Κύριος και σου δίδει την χάριν ταύτην όπου πολλάκι σε ζήτησες, να είσαι ταπεινόφρον. Κατέβα λοιπόν από το φυτόν και ησύχασον εις κελίον, ευλογών των Θεών, ως να τελειώσεις και άλλην οικονομία, τότε θέλεις εύρη ανάπαυση των σωματικών πόνων και ψυχικήν παράκληση». Όση ώρα μιλούσε ο άγγελος, ο Όσιος τον άκουγε με τα φόβου και τρόμου. Και όταν ο άγγελος έφυγε, ο Δαβίδ ευχαρίστησε τον Κύριο. Έτσι κατέβηκε από την Αμυγδαλιά και έμεινε σε ένα απλό κελί όπου δεχόταν, ευλογούσε και νοθετούσε όλους όσους κατέφευγαν εις αυτόν. Ο Κύριος του έδωσε τέτοια χάρη ώστε να θεραπεύει ασθενείς από ανίατες αρρώστιες, ακόμα εδίωκε δαίμονες και τυφλούς εφώτιζε. Από τα πολλά θαύματα που έκαμε αναφέρουμε το εξής. Κάποιος νεαρός είχε δαιμόνιο που τον βασάνιζε σκληρά. Μία ημέρα ήλθε έξω από το κελί του Οσίου, στάθηκε έξω από την πόρτα και φώναζε δυνατά: «Απόλυσόν με, Δαβίδ, δούλε του αιώνιου Θεού, ότι πήρεξε έρχεται από το κελίον σου και με φλογίζει». Τότε ο Όσιος Δαβίδ άπλωσε το χέρι του προς το νεαρό παιδί, το εκράτησε λέγοντας: «Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, σε προστάζει να εξέλθεις από το πλάσμα του πνεύμα κάθαρτον». Και αμέσως εσφράγισε το νέο με το σημείο του σταυρού και το θαύμα έγινε. Ο νεαρός θεραπεύτηκε και όλοι οι παρευρισκόμενοι δόξαζαν τον Θεό που τους έδωσε έναν τόσο μεγάλο Άγιο.

Επίσης και μία τυφλή γυναίκα που άκουσε τα θαυμαστά σημεία που έκανε Όσιος Δαβίδ, πήρε την απόφαση να τον επισκεφθεί. Σαν έφτασε έξω από το κελί του Οσίου, γονάτισε στη γη έξω από την πόρτα και με δάκρυα παρακαλούσε τον Άγιο να τη θεραπεύσει, μιμούμενος του Δεσπότου Χριστού την Χριστότητα. Δάκρυσε ο Άγιος μπροστά στη δυστυχία και στην οδύνη τούτης της γυναίκας και με σπλαχνία, αφού προσευχήθηκε ώρα πολύ στον Κύριο, άπλωσε το δεξί του χέρι και σφραγίζοντας τα μάτια της γυναίκας με το σημείο του Σταυρού, είπε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, φιλάνθρωπε εσύ που εξήγαγες τον άνθρωπο από τους σκότους και τον οδήγησες στο φως το αιώνιον, εσύ που τον εκγενετή τυφλό εφώτισας, φώτισον και τη δούλη σου ταύτη ως παντοδύναμος». Και το θαύμα έγινε. Άνοιξαν στο φως τα μάτια της γυναίκας, η οποία με δάκρυα χαράς δόξαζε τον Κύριο και ευχαριστούσε τον Όσιο Δαβίδ.

Ακούγοντας η Θεσσαλονική τούτα τα θαυμαστά σημεία, τον ευλαβούντο ιδιαίτερα και τον τιμούσαν ως θείον άγγελο. Όποιος έπασχε από κάποια ασθένεια ερχόταν στον Όσιο και μόλις άπλωνε το δεξί του χέρι προς τον άρρωστο, αμέσως η ασθένεια έφευγε, όπως το σκοτάδι διαλύεται από το φως. Χρονικά βρισκόμαστε στον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, που η Μακεδονία αλλά και η Θεσσαλία πλήττονται από τα βαρβαρικά φύλλα των Γότθων. Η Θεσσαλονίκη ήταν απροστάτευτη, δίχως διοικητή και υπαγόταν στον έπαρχο Συρμίου. Τότε ο αρχιεπίσκοπος της πόλης, Αριστίδης, οι άρχοντες και οι κληρικοί πήραν την απόφαση να στείλουν κάποιον λόγιον άνδρα προς τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό να διευθετήσει το θέμα και να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη έδρα Βυζαντινού επάρχου διοικητή. Τότε όλοι οι συναθρηστέντες ευόησαν ομόφωνα να σταλεί ο Όσιος Δαβίδ, τον οποίο να ευλαβηθεί ο ευσεβής βασιλεύς ως ενάρετον και άγιον άνθρωπο και να εκτελέσει την παράκλησή τους. Τούτο έγινε κατά οικονομία της Θείας Χάριτος για να πληρωθεί ο λόγος του Αγγέλου προς τον Όσιο να κατεβεί από το δέντρο και αφού κάμει κι άλλην οικονομία, τότε θα απέλθει προς τον Κύριον. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ανήγγειλε στον Όσιο την απόφαση των Θεσσαλονικαίων και τον παρακαλούσε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη. Ο Όσιος στην αρχή προφασίστηκε ότι αδυνατεί, γιατί το γύρας δεν του επιτρέπει άλλες ταλαιπωρίες. Αλλά ύστερα, για να μην γίνει παρήκοο στον αρχιερέα, δέχθηκε. Αλλά ενθυμηθείς στα λόγια του Αγγέλου, λέγει προς τον Αρχιεπίσκοπον: «Ας γίνει δέσποτα Άγιε του Κυρίου το θέλημα, πλην εξεύρεται ότι ο μεν βασιλέας διευχών σας θέλει να μου χαρίσει όσα του ζητήσω, του Θεού συνεργούντος μη, αλλά τον Δαβίδ δεν θα τον επανείδετε πλέον ζωντανόν ή να συνομιλήσομεν, διότι επιστρέφων προς εσάς από τα βασίλεια, τότε θα απέλθω προς τον δεσπότη μου Χριστόν». Ο αρχιερέας, νομίζοντας ότι τα έλεγε ως πρόφαση για να μην τον αναγκάσουν να πάει, του επιμένει. Και ο Όσιος εξέρχεται για πρώτη φορά από το κελί του. Όλοι έσκυψαν με σεβασμό και τον προσκύνησαν, ότι η μορφή του ή το εξαίσιον θέαμα. Οι τρίχες της κεφαλής του έφθαναν μέχρι τη ζώνη του, τα δε γένειά του μέχρι τα πόδια του, και το σεβάσμιον αυτού πρόσωπο ή το ωραίο και όμορφο τόσο που θύμιζε σε όλους τον Πατριάρχη Αβραάμ της Βίβλου. Αφού πήρε μαζί του δύο μαθητές, τον Θεόδωρο και τον Δημήτριο, άνδρες ευλαβείς και εναρέτους, κατέβηκαν στο λιμάνι και αμέσως απέπλευσαν προς την Κωνσταντινούπολη. Όταν έφτασαν εκεί, η φήμη του Οσίου Δαβίδ ήδη είχε φτάσει και πλήθη ευσεβών τον περίμεναν στο λιμάνι.

αδελφοί του όλοι εξεπλάγησαν. Και ο θείος Δαβίδ έθεσε, γράφει ο συνεξαριστής του, εις τα σπαλάμας του αναμένα κάρβουνα και θυμίαμα, και θυμίαζε τον βασιλέα και ολόκληρη την σύγκλιτο, χωρίς να καούν από τη φωτιά τα χέρια του, αν και πέρασε περισσότερο από μίαν ώρα έως ότου θυμιάσει άπαντας. Τούτο το θαυμάσιο γεγονός, βλέποντας όλοι οι παρευρισκόμενοι, κατελήφθησαν από δέος και φόβο. Ο δε βασιλεύς εγερθείς από τον θρόνο του, υπεδέχθη ασμένος με πολλή ευλάβεια τον Όσιο. Άκουσε το αίτημα των Θεσσαλονικαίων και με τα πάσης προθυμίας υπέγραψε όλα όσο ο γέροντας ζήτησε και με βασιλική πομπή τον έστειλε πίσω στη Θεσσαλονίκη.

Όταν το βασιλικό καράβι που έφερνε τον γέροντα Δαβίδ με τους δύο συνοδούς του πλησίαζε στη Θεσσαλονίκη, ο Όσιος αποχαιρέτησε όλους, ευλόγησε από μακριά την πόλη του, έκαμε προσευχή, ασπάστηκε τους μαθητές του και ύστερα ειρηνικά μέσα στο καράβι παρέδωσε το πνεύμα του.

στιγμή εκείνη κατά την οποία κοιμήθη ο Όσιος Δαβίδ έπνεε ισχυρότατος άνεμος και ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή έπλεαν ταχύτατα, τώρα το πλοίο σταμάτησε. Παρόλο τον δυνατό άνεμο έστεκε ακίνητο λίγο έξω από το λιμάνι. Ωστόσο μια ουράνια ευωδία γέμισε τον αέρα και ακούγονταν φωνές γλυκύτατες, αγγελικές που υμνούσαν τον Κύριο. Αφού πέρασε κάμποση ώρα, έπαυσαν υπερκόσμιες μελωδίες και το πλοίο τότε μόνο κινήθηκε. Οι Θεσσαλονικείς, μόλις πληροφορήθηκαν την κίνηση του Οσίου, έσπευσαν με πολύ ευλάβεια να υποδεχθούν το ιερό του σκήνομα. Το παρέλαβε με σεβασμό και δάκρυα ο Αρχιεπίσκοπος και με τιμές το έφεραν στο μοναστήρι της μετανοίας του, όπου και ετάφη.

Οι Θεσσαλονικείς ποτέ δεν ξέχασαν το θαυμαστό Όσιο Δαβίδ και συμπατριώτη τους, που με την οσιακή του ζωή και τα πολλά του θαύματα κατέπληξε τον κόσμο. Και κάθε χρόνο 26 Ιουνίου χαρμοσύνως πανηγυρίζουν τη μνήμη του στον Παμπάλαιο Ναό στην Άνω Πόλη, πολύ κοντά στη Μονή Βλατάδων. Εκεί τιμούν εκείνον που με την εγκράτεια και την αγνότητα νέκρωσε τα πάθη της σάρκας και ανεδείχθηκε ένσαρκος άγγελος, κατασκευάζοντας φωλιά πάνω στα κλαδιά μιας αμυγδαλιάς, και από εκεί σαν καλικέλαδο πουλί κατέφερανε τους πάντας με τους πνευματικούς του λόγους, αλλά και κατέπληξε τους πάντας με το χάρισμα της θαυματουργίας του. Έτσι ανεδείχθη φάρος φωτοειδέστατος που κατεφώτιζε τα πλήθη των ανθρώπων, αστέρας ολοφώτινος που κατάβγασε τη χριστιανική οικουμένη.

0: όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτι αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβριάν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάση στον Κοτσάτι θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένο του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερης οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με τον Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ρηγμένη στα ερεύη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της τον Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική ενθεούπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτήν την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία Του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την Ανάσταση της ψυχής, αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο Γέροντας, παραπέμποντας τα λόγια του Κυρίου «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής, άφθαρτης ζωής που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο. Αγιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αγιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλαλημένος από τον Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με τον φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και την φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιές διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από την φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου». Και μην ελπίζεις τον Θεό, αλλά ξέχασέ τον. Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχτεί τον διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει τον Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό. Στα γραπτά του Γέροντα θα δείτε ότι δοκίμασε δύο φορές ένα τέτοιο πόλεμο με τον διάβολο. Την πρώτη φορά σώθηκε προφέροντας την προσευχή του Ιησού. Δεν πρόφτασε μάλιστα να την τελειώσει και το εμφανίστηκε ο Κύριος. Την δεύτερη, όταν ήταν πιο ισχυρός και ανδρείος, βρήκε τη δύναμη να καθίσει και να στραφεί με προσευχή στο Θεό και τότε έλαβε ως απάντηση τα ασυνήθιστα και παράδοξα λόγια «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Τότε γνώρισε με ποιο όπλο νικέται ο διάβολος. Σε κάθε προσέγγιση του η ψυχή στρέφει προς τον εαυτό της όλη τη δύναμη του μίσους της και ως έσχατο εχθρό της καταδικάζει τον εαυτό της την αιώνια κόλαση προσθέτοντας «Ο δε Θεός Άγιος, αληθινός
και ευλογητός εις τους αιώνας. Εξοπλισμένη με τέτοιο όπλο η ψυχή ελευθερώνεται από κάθε φόβο και γίνεται απόρθητη από τον εχθρό. Μια τέτοια έμπειρη ψυχή σε κάθε προσέγγιση του εχθρού ρίχνει τον εαυτό της με μεγάλη οργή στην άβυσσο του σκότους, σαν να αξίζει την αιώνια καταδίκη, και ο εχθρός ως φύλαυτος που είναι υποχωρεί, γιατί δεν αντέχει τη δύναμη του πυρός που συναντά. Αφού ελευθερωθεί από αυτόν η ψυχή, με καθαρό νου στρέφεται με προσευχή στον Θεό.

Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία και τέλος πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία, αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης. Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός, δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρουν επάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας η ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς τον Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια και η δύναμη έχουν προβλεφτεί από τον Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες μία ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από την μικρότερη ένταση του αγώνα, αλλά και από την μεγαλύτερη αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν την ίδια δύναμη. Δεν υπάρχει πειρασμός φοβερότερος από αυτόν που περιγράψαμε παραπάνω. Υπάρχει όμως πόνος μεγαλύτερος από όλες τις συφορές της γης. Ο πόνος και η οδύνη της ψυχής που είναι βαθιά τετρωμένη από την αγάπη του Θεού και δεν μπορεί να επιτύχει το ζητούμενο. Είναι ακατάληπτος ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός συμπεριφέρεται στη ψυχή. Αφού γεννήσει πρώτα σε αυτήν φλογερή αγάπη, έπειτα κρύβεται με ανεξήγητο τρόπο. Και όταν η ψυχή απελπίζεται πια λόγω της εγκαταλείψεως, τότε αυτός έρχεται πάλι γαλήνια με την ανέκφραστη παρηγοριά του. Ορισμένες στιγμές το βασανιστήριο της θεοεγκαταλείψεως ξεπερνά τα μαρτύρια του Άδη. Διαφέρει όμως από αυτά γιατί εμπεριέχει τη ζωοποιώ δύναμη του Θεού που μεταβάλλει τη θλίψη στη γλυκιά μακαριότητα της Θείας Αγάπης.
Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύ περίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκαν αντιλήψεως του κόσμου και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος της σάρκας και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο και τότε γίνονται σάρκς, η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου. Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριο». Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατείται ο ασκητής από την πτώση εκείνη προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου.

Όταν ο ασκητής, κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού, προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φθάνοντας σε κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στον Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η εναλλαγή αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας φθάνουν τη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, ωσότου ριζώσει στη ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, ωσότου δηλαδή να φτάσουν μισήσε και απολέσε την ίδια τη ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του Γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του, δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο. Ο μακάριος Γέροντας γνώριζε ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στη ψυχή, είναι αδύνατο να μην αναγνωρίσει αυτή τον Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς τον Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν την βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται σιωπά, δεν θέλει να μιλά, και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει, και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο, και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε, και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα.

Ο ασκητής, όταν βρίσκεται σε πνευματική θεωρία, γίνεται επόπτης πραγμάτων που για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελούν μυστήριο. Του είναι όμως αδύνατο να διηγηθεί αυτό το μυστήριο που όταν μεταφραστεί στην ανθρώπινη γλώσσα παρουσιάζεται στον ακροατή τελείως διαφορετικό. Η γλώσσα των ανθρώπινων λέξεων και ενιών δίνει πολύ περιορισμένη δυνατότητα μεταδόσεως της εσωτερικής καταστάσεως του ενός προς τον άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση της αμοιβαίας κατανοήσεως είναι η κοινότητα ή η ταυτότητα της πείρας. Εφόσον η κοινότητα αυτή δεν υπάρχει, δεν κατορθώνεται η αμοιβαία κατανόηση, γιατί το περιεχόμενο των ενιών με τις οποίες εκφραζόμαστε όλοι αντιστοιχεί στο πλάτος της διανοητικής ή και υπαρξιακής πείρας του κάθε προσώπου. Ο καθένας μας, σε κάθε έννοια, περικλεί την ευρύτητα της πείρας του και γι' αυτό όλοι μιλούμε αναπόφευκτα διαφορετικές γλώσσες. Το ομούσιο όμως του ανθρώπινου γένους καθιστά δυνατόν να προκαλέσεις και με τον λόγο μια νέα εμπειρία στην ψυχή του ακροατή, έτσι σαν να γεννάς μέσα του νέα ζωή. Και αν συμβαίνει έτσι στις διανθρώπινες σχέσεις, πολύ περισσότερο συμβαίνει το ίδιο με τη Θεία Ενέργεια. Ο Λόγος του Θεού σε μια δεδομένη στιγμή, όταν δηλαδή η ανθρώπινη ψυχή τον δέχεται με την κατάλληλη εσωτερική διάθεση, εμπνέει με την εμφάνισή του πραγματικά καινούρια ζωή που εκπορεύεται από το Θεό, δηλαδή την αιώνια ζωή. Παρότι έχω υπόψη όχι μόνο την ατέλεια του μέσου επικοινωνίας μας, της γλώσσας, αλλά και την προσωπική μου ανεπάρκεια, θα αποτολμήσω να επιστρέψω στην παράδοξη μορφολογικά προσευχή διάλογο για την οποία μίλησα πιο πάνω, δηλαδή στα λόγια «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Όποιος διάβασε το Ευαγγέλιο είναι αδύνατο να μην παρατήρησε την ιδιομορφία των ομιλιών του Χριστού. Εξωτερικά, τυπικά, δεν φαίνεται να έχουν καμία λογική ακολουθία. Πάρτε ως παράδειγμα τη συνομιλία του με τον Νικόδημο, με την Σαμαρίτιδα, με τους μαθητές κατά το μυστικό δείπνο. Η προσοχή του Χριστού είναι στραμμένη όχι τόσο στο τι λέει ο άνθρωπος, όσο στο τι υπάρχει στην καρδιά του και τι μπορεί να δεχθεί από τον Θεό. Έτσι και αυτή η προσευχή διάλογος του γέροντα Σιλουανού εξωτερικά φαίνεται να έχει μικρή σημασία, ενώ σε άλλους μπορεί να φανεί ως ανόητο παραλήρημα. Αν όμως μας ανοιγόταν το πραγματικό της περιεχόμενο και η δύναμη της αποκαλύψεως που δόθηκε στον Σιλουανό, τότε θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι όλη η ύπαρξή μας θα συγκλονιζόταν ως τα μύχια βάθη της. Δεκάδες χρόνια οδηρόταν ο γέροντας Σιλουανός με μεγάλα δάκρυα για να γνωρίσει ο κόσμος τον Θεό. Δεν αμφέβαλε ότι αν οι λαοί σκεπτόνταν τους λαούς και τους έκλεινε στην ευτική εσπλαχνία της καρδιάς του, γνώριζαν την αγάπη και την ταπείνωση του Θεού, θα εγκατέλειπαν, όπως ο Απόστολος Παύλος, ως σκύβαλα, ως παιδικά παιχνίδια τα πάθη που τους κατέχουν και θα άρχιζαν να επιδιώκουν ημέρα και νύχτα αυτή τη θεία ταπείνωση και αυτή την αγάπη με όλες τις δυνάμεις της ψυχής τους. Και αν γινόταν αυτό, θα άλλαζε το πρόσωπο της γης και τα πεπρωμένα όλων των ανθρώπων και όλος ο κόσμος θα μεταμορφωνόταν, όπως έλεγε ο γέροντας, σε μία ώρα. Τόσο μεγάλη είναι αυτή η δύναμη. Ίσως σας φανεί παράδοξο να ακούσετε ότι εκείνη τη νύχτα αποκαλύφθηκε στον Σιλουανό το μυστήριο της πτώσεως και της λυτρώσεως και όλη η πνευματική πορεία του ανθρώπου. Στον Θείο Πέτρο αποκαλύφθηκε σαφώς στο Θαβόρ και κατά την ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος ότι ουδέ όνομα εστίν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ δι σωθήν είναι ημάς. Και όχι μόνο οι Εβραίοι πρεσβύτεροι και γραμματείς θαύμαζαν την κατηγορηματική δήλωση του Πέτρου και του Ιωάννη ανθρώπων αγράμματων και ιδιωτών, αλλά και όλοι εμείς ως σήμερα θαυμάζουμε και αναρωτιόμαστε.
Από πού ξέρεις εσύ, Πέτρε, αγράμματος και απλός, ποια ονόματα δόθηκαν στη γη? Σου ήταν άραγε γνωστή η ιστορία των πολιτισμών και των θρησκειών της Κίνας, των Ινδιών, της Βαβυλώνας, της Αιγύπτου και πολλών άλλων? Στον αγράμματο και απλό Σιλουανό αποκαλύφθηκαν επίσης μυστήρια κρυμμένα από σοφούς και συνετούς, και η νύχτα κατά την οποία έγινε η υπερφυσική εκείνη προσευχή συνομιλία είχε για τη ζωή του καθοριστική σημασία. Ο κόσμος είναι βυθισμένος στο σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας. Η οδός προς την αιώνια ζωή ακατάπαυστα κηρύσσεται σε όλες τις γλώσσες, αλλά αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν την οδό αυτή είναι μόλις μερικές μονάδες σε κάθε γενεά.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοποδαρητήσεις. Αν και ο ναός της Μονής είναι αφιερωμένος στο γενέσιο της Θεοτόκου, ανέκαθεν η πανήγυρης γίνεται την 23η Αυγούστου. Βρίσκεται στην περιφέρεια Νεζερών, κοντά στα χωριά Κάλανος και Καλάνιστρα, στις υπούριες του Ελένου, μέσα σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον. Από τα σωζόμενα μολυβδόβουλα που φυλάσσονται στη Μονή του Πατριάρχου Προκοπίου 1786 και τη Γρηγορίου του Πέμπτου 1798, πληροφορούμεθα για την πατριαρχική αξία της. Το πρώτο αναφέρεται σε προηγούμενη πράξη του Πατριάρχου Κυρίλλου του 1635, με το οποίο η Μονή αναγνωρίστηκε σταυροπηγιακή. Το δεύτερο εκύρωσε τη σταυροπηγιακή αξία της. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρυσοποδαρίτισσα και από πλευράς αρχιτεκτονικής. Όπως είναι κτισμένη, περικλείει ένα αρκετά μεγάλο σπήλαιο με σταλακτίτες και δύο φυσικούς κύονες, στους οποίους θα υπήρχε ασφαλώς ασκητήριο μοναχών. Διακρίνονται εκεί ίχνη αρχαιογραφιών, που στη διάρκεια της τουρκοκρατίας εξελίχθηκε σε μοναστήρι. Κατά την παράδοση, η Μονή επρόκειτο να κτιστεί στη θέση Λικουριώτη, αλλά η εικόνα μετακινήθηκε προς το σπήλαιο, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι εκεί επιθυμούσε να ανεγερθεί. Την προσωνυμία Χρυσοποδαρίτισσα έλαβε από την εξαργυρωμένη εικόνα της Παναγίας που φέρει την επιγραφή «Μοναστήρι της Χρυσοποδαρίτισσας, Νεζερών 1800». Άλλη εκδοχή αποδίδει την προσωνυμία στο γεγονός ότι η Αθής Χριστιανός, πάσχων από τον Πόδα, αφιέρωσε στην εικόνα Χρυσοποδάρι, ενώ δεν αποκλείεται και η άποψη του Φέδωνα Κουκουλέ, από παλαιών χρόνων το επίθετο χρυσός εχρησιμοποιήθη προς δήλωση και του σωματικού κάλους. Για το λόγο αυτό, η εικόνα της Παναγίας καλείται στην Πελοπόννησο Χρυσοποδαρίτισσα. Το 1707 υποχρεώθηκε να δώσει 100 τσεκίνια για την οχύρωση του Ρίου και το 1770 στα ορλοφικά πυρπολήθηκε. Και της μονής αυτής η συμβολή στον αγώνα του 1821 υπήρξε άξια λόγου. Χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση των εφοδίων των στρατοπέδων που πολιορκούσαν την Πάτρα. Ενεργό ρόλο έπαιξαν ο ηγούμενός της, Νικηφόρος, και ο μοναχός Νεκτάριος, ενώ εκεί διέμενε κατά διαστήματα και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Ο Ιπραήμ την πυρπόλησε. Μετά την απελευθέρωση κρίθηκε διατηρητέα. Σύμφωνα με επιγραφή, ναός και κτίσματα ανακαινίστηκαν το 1879.

το έτος 1931 έως το 1933 η Μονή είχε συγχωνευθεί με αυτήν της Μαρίτσης. Από το 1984 έχει αναλάβει τη λειτουργία της νέα ολιγομελής αδελφότητα που αγωνίζεται να ανακαινήσει κατά παραδοσιακό τρόπο το παλέφατο μοναστήρι που δοκιμάστηκε σκληρά όταν το 1979 οι ιερόσιλοι έκλεψαν πολλά από τα κοιμήλια της.

χρυσοπηγή στα Χανιά Κρήτης. Η Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσοπηγής βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από την πόλη των Χανίων. Είναι αφιερωμένη στην Παναγία της Ζωοδόχο Πηγή και γιορτάζει την Παρασκευή του Πάσχα. Χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν από ευλάβεια στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η Ιερά Μονή Χρυσοπηγής ιδρύθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα από τον Χανιώτη γιατρό και φιλόσοφο Ιωάννη Χαρτοφύλακα. Στο πέρασμα των αιώνων το μοναστήρι γνώρισε περιόδους άνθησης και παρακμής. Δέχθηκε πολλές επιδρομές και υπέστη σοβαρές καταστροφές από τους Τούρκους και Γερμανούς κατακτητές της Κρήτης. Το 1976 η Μονή Χρυσοπηγής μετατράπηκε σε γυναικεία. Σήμερα έχει 30 αδελφότητα και πολυάριθμους προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι μοναχές ασχολούνται με την αγιογραφία, τη συντήρηση παλαιών βιβλίων και εικόνων, τη βιβλιοδεσία και το εκκλησιαστικό κέντημα. Επίσης καλλιεργούν τη γη με τη μέθοδο της βιολογικής γεωργίας και εφαρμόζουν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σε ένα από τα παλαιότερα μετόχια της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής, τη Μονή της Αγίας Κυριακής, στο Βαρύπετρο, η οποία αναστηλώθηκε τα τελευταία χρόνια, δημιουργείται ένα νέο μοναστικό συγκρότημα. Η επέκταση αυτή αποτελεί συνέχεια της μακραίωνης ασκητικής παράδοσης της Μονής Χρυσοπηγής. Η Μονή Χρυσοπηγής είναι αφιερωμένη στην Παναγία της Ζωοδόχο Πηγή και γιορτάζει την Παρασκευή του Πάσχα. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Κρήτης. Το μοναστήρι επίσης πανηγυρίζει στις 7 Ιουλίου εορτή της Αγίας Κυριακής, στις 26 Σεπτεμβρίου και 8 Μαΐου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στις 10 Νοεμβρίου του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, στις 25 Νοεμβρίου της Αγίας Εκατερίνης, στις 15 Ιανουαρίου του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη, του οποίου το αριστερό χέρι φυλάσσεται στη Μονή, στις 10 Φεβρουαρίου του Αγίου Χαραλάμπους, στις 23 Ιουνίου του Αγίου Καλινίκου και των Κρητών Νεομαρτύρων, στις 4 Αυγούστου εορτή των Αγίων Επταπέδων. Αγρυπνίες γίνονται σε όλες τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και σε εορτές μεγάλων Αγίων. Μία από τις κύριες δραστηριότητες της Μονής Χρυσοπηγής είναι η καλλιέργεια της γης, η οποία γίνεται με τη μέθοδο της βιολογικής γεωργίας, τον κατεξοχήν παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας της γης, με συνέπεια και σεβασμό στην ορθόδοξη παράδοση, σύμφωνα με την οποία η κτήση θεωρείται ιερή. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν διαφυλάται απλώς την ανθρώπινη υγεία, αλλά διασώζει την ψυχοπνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, μεταφέροντάς τον από τη φθορά της καταναλωτικής μανίας στην έννοια της ανθρώπινης δικαιοσύνης και την απόκτηση νοήματος ζωής. Η δράση αυτή της Μονής συνδέεται και συμπορεύεται με τις διεθνείς πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Σήμερα στη Χρυσοπηγή καλλιεργείται με μεθόδους οργανικής γεωργίας η έκταση που περιβάλλει το μοναστήρι, περίπου 130 στρέμματα γης. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ως επιτοπλίστων ελαιόδεντρα και μανταρινιές, αλλά και πορτοκαλιές, αβοκάντο, σικές και βερικοκές, καθώς και λαχανόκηποι. Για το γενικότερο εμπλουτισμό του εδάφους, οι μοναχές πήρουν βίκους ψυχανθέες που όταν φτάσει στην ανθοφορία οργανώνεται ελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο οργανικό άζωτο.
Η συστηματική οργανική καλλιέργεια των κτημάτων της Μονής Χρυσοπηγής αποφέρει την παραγωγή μεγάλης ποσότητας οργανικών προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται για εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή για την διατροφή της αδελφότητας και των πολυάριθμων επισκεπτών και για την προώθηση στο εμπόριο. Το κύριο από τα προϊόντα αυτά είναι το οργανικό ελαιόλαδο, το οποίο τυποποιείται στη Μονή από τις αδελφές. Τα προϊόντα της Μονής συνοδεύονται από κατάλληλη συσκευασία και παρουσίαση, ώστε να πληροφορείται και να ευαισθητοποιείται ο καταναλωτής για το πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας, την εξαιρετική σημασία που έχει για την ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου και τη σχέση του με την ορθόδοξη παράδοση του τόπου μας.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτι Αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβριάν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτι θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό χρυσό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου του Κύριου, Κύριο Θεός, μεγαλύτης όπρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αγαλόμενον σφόσου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν ως εγάζον εν είδεστε υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων, οποίων τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρό ως φλόγα, ο θεμελιών τη υγιήν επ' την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξοντα από φωνή δροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συνόλοι κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίως αυτά. Όλοι ον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέρων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφωνε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φίλευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωτιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγουής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσον αγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κλήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διεπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα μπροσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξατος ότι χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη.

ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ίδιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότος και γέννη τον νίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

τους αιώνας και μας Ιησού. Κύριε, το ελεώσεις των αιώνων, τα έργα των χειρών σου μη παλύνεις. Συμπρεπιέμαι, συμπρεπιήμους, συ δόξα πρέπει το πατρί και το ίδιο.

από τον Άγιο τους δούλους των Ρωνίασων, σύ γάρτου παρό και χώτε τι, εσύ δούλε και παράω σε δάφτου με πέτρα σαν αφιένα. Ούτε να ξαναφέρουν με του βοήθου ο περίοδο έργο, γιατί σαν να καταχρώνουν στην παιδεία. Όσοι διαφύλαξαν με πολύ καιρό, αντεμπορούσαν εσπέρα, γιατί μπροστούσαν ήθελα από τόσο χρόνο, ο πάση και μέσα Αγία Διαβολική, και διαδικασμό και ανθιλήσεων πονηρών.

0: σου δέσου εκατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η αφελμή μου των σωτηριών σου, ετοίμασα γρόσω πάντων του λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ιδραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Δάντας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Δάντας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Δάντας ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγέτρια άσε ελέησον ημάς, Κύριε λάσον τη αισμών, δέστος κοσμίες μη. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και της γης, τον άνθρωπο τον επιούσιον δώσου μεν σήμερα και άφησε μεν τα κλίματα ημών όσου και εμείς αυτοί μεν τους πλέτες ημών και μη είσαι ενέγγιση μας πλεσμών, αλλά ρίσαι ημάς πότε πονήρου.

0: Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή τάφτη, την πόλη τάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Στην ημιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρων ασυγκρίτως του Σεραφείμ και αδιαφθόρος θεών λογοδικούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύμα. Όξο Πατρίκη, ο και Αγίου Πνεύμα, την Κερήν και Χριστούς αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου, Πατράγια, ευλόγησου.

για τη στήριξη. Να γίνει εντόπιση και να γίνει εντόπιση.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη Αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβριάν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική Αγρυπνία με αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου. Καιρός, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξαρί της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 26 του μηνός Ιουνίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει. 26 Ιουνίου σήμερα, τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη.

Πάτερ Δαβίδ παμακαρίστε, διεγκρατείες των νουν λαμπρινόμενος άριστα προς το πρώτον αίτιον των καλών ανεπτέρωσας και στήλος όφθης φωτοειδέστατος φωτίζων πάντας λόγης και θαύμαση τους προσιώντασι διανία πάντοτε θεοπρεπή όθεν σε γεραίρομεν και μακαρίζομεν καθαπερ όρνης ευκέλαδος εν αναβάση φυτού καλιάν πάτερ έπιξας εν κρύη πυγνήμενος και το θέρι φλεγόμενος χρυσάς εν τεύθεν έλαβες πτέρυγας της απαθίας και τελειότητος και προς ουράνιον ύψος κατεσκήνωσας υπερήμων πάντοτε δεόμενος των εφημούντων σε.

Θείο απαθίας άνθρακη, φλέξα σαρκός ειδονάς, ακατάφλεκτος έμεινας εν χερσή τους άνθρακας, προπροσώπου θεόπνευστε του βασιλέως κατέχων, όσιε εκπληττωμένου την συνλαμπρότητα, όθεν παρέσχεση τας αιτήσεις μέγιστον προς τον Θεόν, πρέσβην σε μακάριε.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Δαβίδ συνήφθη στο πάλε Δαβίδ νέε, άλλον Γολιάθ σαρκικά κτίνας πάθη. Νέε Δαβίδ, συσχετίστηκες κατά κάποιο τρόπο με τον παλαιό Δαβίδ, αφού νέκρωσε στον άλλο Γολιάθ τα σαρκικά πάθη.

Όσιος Δαβίδ, καταγόμενος από την Ανατολή, σαν αστέρι πολύφωτο κατάβγασε την Δύση, διότι εξαπαλώνων ήχων με την εγκράτεια και την αγνότητα νέκρωσε τα πάθη της σάρκας και αναδείχτηκε ένσαρκος άγγελος. Και πραγματικά αφού κατασκεύασε τη φωλιά, την καλύβη του, πάνω σε μια αμυγδαλιά, σαν καλλικέλαδο πουλί, κατέφρανε τους πάντες με τους λόγους του σε ύψος εν Θεό. Για τούτο πρικίστηκε από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι, δια του πλούτου των θαυμάτων του, αναδείχτηκε φάρος φωτοειδέστατος και καταφώτιζε τα πλήθη των ανθρώπων. Ξεπαγιάζοντας δε Όσιος από το κρύο του χειμώνα και φλεγόμενος από τον καύσωνα του θέρους, έφτασε σε τέλεια απάθεια και κατέκαυσε και νέκρωσε πραγματικά Όσιος τις ειδονές της σάρκας, ώστε όταν κάποτε πήρε στις παλάμες του αναμμένα κάρβουνα και θυμίαμα και θυμιάτισε τον αυτοκράτορα όπως συνηθιζόταν, δεν έπαθε ούτε το παραμικρό έγκαυμα από την φωτιά. Όσιος Δαβίδ, αφού κατέπληξε με τον βίο του και τα θαύματά του κάθε άνθρωπο, εξεδίμησε εν ειρήνη προς τον Κύριον, τον οποίον από αυτή την βρεφική του ηλικία πόθησε η ψυχή του.

βαράνας διεγκρατίας, κάλλος του σώματος, τα σαυγάσε δέξω του θείου πνεύματος και της απαθίας φωταυγής απίστραψας ακτίνας, και οι αμάτοντα χαρίσματα Πάτερ του προφήτου ομώνυμε. '26 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Όσιος Δαβίδ υπήρξε γέννημα και θρέμα της Θεσσαλονίκης και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του πρώτου του Μεγάλου, ο οποίος βασίλευσε από το 527 μέχρι το 565 μετά Χριστόν. Πάνω στην Αμυγδαλιά έμεινε Όσιος Δαβίδ περισσότερο από 3 χρόνια. Κατέβηδε από εκεί με βουλή του Θεού, που του γνωστοποιήθηκε με την παρουσία αγγέλου.

θαύμα, αγαπητοί ακροατές, το οποίο αναφέρεται στο συναξάριο του Οσίου Δαβίδ, με το οποίο ο Όσιος άναψε πάνω στο στην παλάμη του κάρβουνα και θυμιάτισε τον αυτοκράτορα, έγινε όντως στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, στον οποίο εστάλει ο Όσιος επικεφαλής αντιπροσωπείας για ρύθμιση πολιτικού προβλήματος της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για διορισμό επάρχου στην πόλη. Ο Όσιος Δαβίδ μετέφερε στον Ιουστινιανό σχετική αναφορά του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ο Όσιος εντυπωσίασε τον ευσεβήν αυτοκράτορα και την σύζυγό του και το αίτημα ικανοποιήθηκε.

Αγίων Ιχνηλατών τους βίους μακάριε, όλος υγιάσθης τες θείες πράξεσιν, όθεν αγιάζεις μυστικός τους πίστη, την Αγίαν επιτελούντε σου πανήγυριν, Πάτερ Θεοφόρε Πανόλβιε. Κοιμήσας τα σιδονάς του σώματος όσιε, προσευχές αγρύπνης και αγωνίσματι, Πάτερ εν ειρήνη αληθώς, υπνώσας εκοιμήθης, όθεν σε άγρυπνον και κτήμεθα φύλακαν, υπόθω τιμώντεσαι.

Όσιος Δαβίδ, αγαπητοί ακροατές, ήταν στυλίτης και άσκησε στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 450-548. Η καταγωγή του έπιανε από την Μεσοποταμία, αλλά η δράση του έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς και ανάλαφρος από έγνοιες ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπου πάνω σε μια αμυγδαλιά εγκατέστησε το κελί του, ένα στενό στενότατο κελί, όπου ζούσε σε αυτό αμέριμνος σαν σπουργίτης. Με πουλί τον παρομοιάζει και ο συναξαριστής του, ως όρνης ευκέλαδος, λέει, πάντας μεν της λόγης κατήφρανεν, αυτός δε τον νούνε αυτού εις ύψος εν Θεόν ανεπτέρωσε. Όπως το πουλί φτερουγίζει στα εθέρια, έτσι και ο Δαβίδ σαν άλλος πουργίτης του Θεού είχε υψώσει τον νου του προς τα άνω, προς το εν Θεό ύψος. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση αισθανόταν να μιλάει στους επισκέπτες του για τα μεγαλεία του Θεού. Η άσκησή του αυτή πάνω στο δέντρο βάσταξε 3 ολόκληρα χρόνια. Τον χειμώνα υπέφερε από το κρύο και το καλοκαίρι φλεγόταν από τη ζέστη, αλλά με την δύναμη του Θεού νίκησε τα στοιχεία της φύσεως και η ζωή του έλαμψε σαν στήλη φωτεινή, φωτίζουσα τους ευρισκομένους στο σκότος της αγνίας και δροσίζουσα τους ζώντες στο φως της πίστεως. Μετά τα 3 χρόνια κατέβηκε από το δέντρο και κατατάχθηκε σαν μοναχός στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρου και Μερκουρίου. Η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μια από τις ωραίες πόλεις της ένδοξης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά υπέφερε από τον αυταρχισμό και την καταδυνάστευση του τοπικού διοικητού της. Έστειλαν τότε οι Θεσσαλονικείς τον Όσιο Δαβίδ σαν εκπρόσωπό του στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, για να ζητήσει την απαλλαγή της πόλεως από αυτή την καταδυνάστευση. Λέγεται μάλιστα ότι έβαλε ο Όσιος στην παλάμη του αναμμένο κάρβουνο και κατέστησε το χέρι του θυμιατήριο χωρίς να υποστεί εγκάβματα. 98 χρόνια έζησε ο Όσιος με άσκηση σκληρή και ασίγαστη, όταν στα βαθιά του γεράματα τον ανέπαυσε ο Κύριος από τους κόπους του. Νωρίς αναγνωρίστηκε Άγιος, τον ίδιο αιώνα που αναπαύτηκε, τον 6ο αιώνα, χτίστηκε ναό στη Θεσσαλονίκη που σώζεται μέχρι σήμερα και είναι γνωστός για τις ωραίες στιχογραφίες του. Τον κανόνα της ακολουθίας του έγραψε λίγο αργότερα ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος. Ο προφητάνακτας Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, όταν ακόμα ήταν βοσκός, έπνιξε ένα λιοντάρι που όρμησε στο κοπάδι του και αργότερα με μια σφεντόνα δικής του κατασκευής φώνευσε τον γιγαντόσωμο Φιλιστέο Γολιάθ. Είναι δυο από τα πολλά που κατόρθωσε με την εύνοια του Θεού. Όσιος Δαβίδ, ο ομώνυμος εκείνου, έπνιξε κι αυτός ένα λιοντάρι και σκότωσε ένα Γολιάθ άλλου είδους, έπνιξε το θηρίον των παθών και απονεύρωσε τον Σατανά με την έντονη ασκητική ζωή και την πλούσια χάρη του Θεού. Δικαίως λοιπόν η Εκκλησία μας τον έστεψε με το ωραίο δίστιχο «Δαβίδ συνήφθη στο πάλε, Δαβίδ νέε». Άλλον Γολιάθ σαρκικά κτίνας πάθη. Δαβίδ ναι, έγινες όμοιος με τον παλιό Δαβίδ, διότι εσύ σκότωσες τον νοητό Γολιάθ, τα σαρκικά πάθη. Το θηρίο των παθών, αγαπητοί ακροατές, είναι άγριο και πεινασμένο και απειλεί όλους μας.
έχοντας σαν πρότυπο τον Όσιο Δαβίδ, ας παλεύουμε ώστε να μην καταβρωθούμε από τα δόντια του, αλλά με τη δύναμη του Θεού να το αδρανοποιήσουμε προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που έδωσε και δίνει την χάρη και την δύναμη στους πιστούς να το κατανικούν.

26 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη.

κρατεί για τα πάθη τα της σαρκός, τη ψυχή υποτάξας πάτερ σοφέ, ο ράθης μακάριε με τα σώματος άγγελος, καλιάν δε πήξας ως όρνης ευκέλαδος, εν φυτό εις ύψος τον νουν ανεπτέρωσας. Όθεν των θαυμάτων ενεργίες πλουτίσας, μετήλθες προς Κύριον, όν εκ βρέφους επόθησας. Δια τούτον βοόμεν σύ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

Παναγία Παρθένε, Μήτυρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα χαλεπά, ίασε δέομαι και συγγνώμην παράσχουμη των αιμών πτεσμάτων, αφρόνος ον έπραξα την ψυχή και το σώμα μολύνας ο άθλιος. Ήμι, τι ποιήσω εν εκείνη τη ώρα, η νίκα οι άγγελοι την ψυχήν μου χωρίζουσιν εκ του αθλίου μου σώματος. Τότε δέσποινα, βοήθειά μη γενού και προστάτης θερμότατος, σέγαρ έχω ελπίδα ο ανάξιος δούλος σου.

Άγγελον τιμιωτέρα όφθης, κι ίσασα τον αυτούς παρθένε δημιουργήσαντα. Όθεν οικετεύωσε αγνή, αγίασον τον νουν μου και την καρδίαν φωταγώγησον, νέφη των παθών εκδιώκουσα.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Όσιος Δαβίδ καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Πρώτου. Η ζωή του ήταν μια συνεχής φιλανθρωπία και εργασία για την πίστη του Χριστού. Όταν ήλθε η κατάλληλη ώρα, ο Δαβίδ μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και έγινε αναχωρητής. Για 3 ολόκληρα χρόνια κατοικούσε πάνω σε ένα δέντρο, μια αμυγδαλιά. Εκεί με τα λιοπύρια του καλοκαιριού και τις παγωνιές του χειμώνα δουλαγωγούσε το σώμα του με άσκηση στην εγκράτεια και με προσευχή απαγγέλλοντας στίχους του προφητάνακτος ομονίμου του Δαβίδ. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ο συνυκτοκόραξεν οικοπαίδο, υγρύπνησα και εγενόμην ως στρουθίον μονάζων επιδόματος. Έγινα όμοιος δηλαδή με πελεκάνο που περνά τις μέρες του στην έρημο. Κατάντησα σαν κλαυσοπούλι που κράζει κλαψιάρικα τη νύχτα σε ερημωμένο σπίτι. Παρέμεινα άϊπνος και έγινα σαν στρουθίο που έχασε τον σύντροφό του και μένει μόνο στο ύψος της στέγης. Πράγματι ο Όσιος Δαβίδ με την αυστηρή άσκηση κατάφερε να υποτάξει σε μεγάλο βαθμό τα πάθη της σάρκας και να γίνει ένσαρκος άγγελος. Γι' αυτό και οι Θεσσαλονικείς τον έκρινα σαν τον καταλληλότερο για αντιπρόσωπό του στον Ιουστινιανό, από τον οποίο θα ζητούσαν έπαρχο για την πόλη τους. Στον γυρισμό ο Όσιος Δαβίδ παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριον. Ως φήνιξ εξήνθησα στον αρετόν τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρκος αμυγδαλής εν φυτό, Δαβίδ Πάτερ Όσιε. Όθεν Θεσσαλονίκη, τη σωσίη σου πόνης, χάριν παρακυρίου δαψιλή καρπουμένη, γεραίρι ως μεσίτην σε θερμών προς Κύριον.

τι αυτή η μέρα, σήμερα ακόμα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Κοτθίας, της αρκή των νουν δούς επιστά την Πάτερ, αρνή τα σαρκός, αλλά και ταύτην τέλος, δίνοντας Πάτερ στο νου την επιστασία της σάρκας, αρνήθηκε στις επιθυμίες της και τελικά την ίδια την σάρκα. Όσιος Ιωάννης ο επίσκοπος Γκοτθίας καταγόταν από τους τόπους της Κριμαίας και διακρίθηκε από παιδί για την ενάρετη ζωή του και τον ζήλο του για την πίστη. Οι γονείς του ονομάζονταν Λέων και Φωτεινή και την ευσέβειά τους την μετέδωσαν και στον γιο τους. Στα χρόνια της οικονομαχίας ο Ιωάννης είχε εκκλησιαστική επικοινωνία περισσότερο με τη Ρώμη, που δεν την επηρέαζε η πληγή αυτή της Ανατολής. Σαν επίσκοπος Γκοτθίας ο Ιωάννης υπήρξε διδακτικός και φιλάνθρωπος. Παρέμεινε απλός, ταπεινόφρον, φτωχός και αφιλάργυρος, αδελφός των ιερέων, πατέρας των λαϊκών του, αλλά κάποια αιματηρή στάση ανάγκασε τον καλοποιημένα να καταφύγει με πολλούς χριστιανούς στην αμάστριδα του Ευξήνου Πόντου. Εκεί έμεινε 4 χρόνια και πέθανε ευεργετώντας μέχρι την τελευταία του στιγμή. Κλήρος και λαός τον έθαψαν με μεγάλες τιμές.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Ανθίωνος. Ο Όσιος Ανθίων απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαβίδ του Νέου. Ο Άγιος Δαβίδ, ο νέος Οσιομάρτυρας, γεννήθηκε στο Αϊβαλί, στις κηδονιές της Μικράς Ασίας. Ήλθε στο Άγιον Όρος και εκάρι μοναχός στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννας. Με την άδεια των πατέρων της Μονής πήγε στη Σμύρνη να κάνει έρανο για την ανοικοδόμηση των ναών του Αγίου Όρους, των ναών Μεταμορφώσεως και Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν επανήλθε στο Άγιον Όρος, αποπεράτωσε την ανοικοδόμηση αυτών των ναών. Τον κατέλαβε όμως ο πόθος του μαρτυρίου. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και διακήρυξε παντιοτρόπως την πίστη του στον Χριστό, και αφού μαστιγώθηκε και πληγώθηκε στο κεφάλι από τους Τούρκους, εκδιώχθηκε. Όταν επανήλθε στο Άγιον Όρος, δεν πήρε την ευλογία του γεροντά του για το μαρτύριο και γι' αυτό πήγε στις Καριές. Εκεί συμβουλεύτηκε τον αρχιερέα πρώην Χριστουπόλεως Παγκράτιο. Πήρε την ευλογία του και αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πληροφορήθηκε ότι έφτασε στη βατοπεδινή σκήτη του Αγίου Δημητρίου κάποιος μοναχός που εξισλαμίστηκε και θέλησε να το συμβουλέψει προς μετάνοιαν. Οι Τούρκοι έμαθαν τον σκοπό του, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Κρητή, ο οποίος, φοβούμενος μήπως ο Δαβίδ μεταστρέψει τον μοναχό που εξισλαμίστηκε, γρήγορα εξέδωσε καταδικαστική απόφαση θανάτου. Έτσι, στις 26 Ιουνίου το 1813 τον απαγχώνησαν και έλαβε με αυτόν τον τρόπο το αμάραντο στεφάνι του μαρτύριου.

26 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να ακούσουμε ακόμα μια φορά τα ονόματα των Αγίων που σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και ορτάζει. 26 Ιουνίου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανθίωνος. Τη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Οσίου Μάρτυρος Δαβίδ

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη Αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβρίαν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάση στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλειτουργό προϊσταμένο του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε τη ίας τα ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ανώτερο και τη γη των άρτων, ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα, ημών ω κοινή σαφή με του οφειλέτε ημών. Και μη είσαι ανέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίση μα από του πονηρού. Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
3: Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσε. Ιδού γάραν νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες και σε σένα η μήτυρ μου. Ιδού γαραλήθιον ηγάπησα στα άδελε και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίεση και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα αστησία ανέδωκα άνολο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε αντιευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχους.
4: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσιν στέσου. Σκυνθήτωσεν και ντρεπήτωσεν εις τούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσεν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσεν οι φουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσεν παραφτήκα εις χινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσεν και εφρανθήτωσεν επί σύ πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λυγέτωσεν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άξον της προσευχής μου. Ενώτησιν το εισή με τη λυθία σου, εις άξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ουδη και οφείς εν οποιών σου πασών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν ισχύν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν τίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως χει αν η δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σε παιμού και μη αφήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημερική ευθεία. Ένιτιν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
5: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο, γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκου είσαι, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένος, ή πρέπει ύμνος, ή δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνη ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και αναλυθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών Πατρός, και πάλι να ερχόμουν με τα δόξης κρυμνεζόντας και νεκρούς της βασιλείας του και σε τέλος. εις το πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, του Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα μες άφησαν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβόντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σοι χαίρε νύμφοι ανύμφευτε τι περμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
2: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
4: υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς
5: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινός εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, Χαίρε νύμφια, νύμφε.
2: Χαίρε νύμφια, νύμφε αυτά.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτό, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφταστον, εχάρισαν αυτό βοώντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρε Χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσου των χρησμών και κηρύξαν δέσε των Χριστών άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη μη δόταν ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη ότι μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόπων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη. Χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε υγεί τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε του απατεώνο. Επεδόθη ω πρέφο αυτό. Αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσει ο κτίση ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξε ταύτην. Ως περίν άφθορον είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιο ως τύπον εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόπων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου. Το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός. Επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε και τόκος εκ παρθένου θεολήπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα. Τη είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρων θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείες αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς. Και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάστιας πόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τείχος των παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, κοίησας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίο αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέφδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάς, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοη του ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντέ σου των τόκων ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη εν τη σίγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων.
7: Ω
5: πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων.
7: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων.
7: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσαι συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος σε κολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, είναι ακράσωση, χαίρε νύμφη,
7: ανύμφευτε.
6: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
7: Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντας ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντας ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντας ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εις ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα και άφηση μεν τα οφειλήματα ημών. Ας και εμείς αφήμεν εις αφιλέτες ημών και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
8: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
8: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
7: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόφωνος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, με διαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς, και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτσι των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος που αγνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτου, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτούντον ον εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Ιωσή Ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό. Τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου την αθνία ψυχή περιέπουσα. Και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω. Και τη απορρίτου δόξη του Σουηού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπέρ Αγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου σκινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και λυκώνυμων φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτηση είναι σώσει δια σου τα ψυχάσιμα.
5: Η ελπίς μου Πατή, τεραφυγή μου Υιός σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίς αγγείλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξισθεώσα σαρκώθη, και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και την σύν γαστέρα, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίς εις δόξες.
7: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλό, μη δε αποστείς απεμούρδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρο το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράψον της αθλίας και παρημένης κυρός μου και οδήγησόν μου εις οδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθνεψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και η κοιμάρτων της σήμερα ημέρα. Σκεπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρίας των αντικειμένων. Να μη έντυπη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεό, και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον και επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτυχε στον ψυχόν ημών.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτυχε στον ψυχόν ημών.
7: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
8: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός Μόνη Ιωάννου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω των Αγίων Ελεήσει και σώσει εμάς, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και Ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους και πάσα αρχής εξουσίας σαν αυτό, Περαβοδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αντελούντων και ιδιακονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξής εύχηστη υπέρ αυτών, υπέρ των αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσιων και ρίκαλος πλεόντων, υπέρ των ασθενείας εντακειμένων ευξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς και κρασιαγίας μονής τάφους, μονής μου και δασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: ευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη αγρυπνία από τις 8 μετά μεσημβρίαν. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη θα τελεστεί πανηγυρική αγρυπνία με αρχιερατικό συλλειτουργό προϊσταμένο του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κυρίου Ισαΐα με την ευκαιρία της συνάξεως της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης. Κατά τη διάρκεια της θα τελεστεί και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου της Μονής Πατρός Ελένου.

χέρι μου. Διδαχές Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Μαζί μας σήμερα στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Διηγούνται λοιπόν ότι σε εκείνη την έρημο της Θηβαΐδας έζησε κάποτε ένας μοναχός, Μακάριος, ο οποίος έκτισε πρώτος μοναστήρι στη Σκήτη. Και εκεί ο τόπος είναι πολύ ερημικός, που για να φτάσεις στην έρημο εκείνη από την Ιτρία πρέπει να βαδίσεις μία μέρα και μία νύχτα με 1002 μεγάλους κινδύνους στο δρόμο σου. Γιατί λίγο να χάσεις το δρόμο και να χαθείς, αρχίζεις ατελείωτη περιπλάνηση, κινδυνεύοντας μέσα στην έρημο. Αυτοί που ασκείται βανεκοί είναι όλοι τους ενάρετοι και τέλειοι μοναχοί, γιατί χωρίς αρετή και τελειότητα είναι αδύνατο να παραμείνει κανείς σε εκείνο τον άγριο τόπο, όπου λείπουν όλα τα απαραίτητα και για τη στοιχειώδη έστω επιβίωση. Αυτός λοιπόν ο Μακάριος, ο οποίος ζούσε στην πολιτεία, κάποτε συναντήθηκε με το μεγάλο Αβά Μακάριο και καθώς έμελαν να περάσουν στην απέναντι όχθη του Νείλου, μπήκανε σε ένα πολύ μεγάλο πλεούμενο όπου είχαν μπει και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι με φοβερή έπαρση. Είχαν άμαξα ολοχάλκινη, άλογα με χρυσά χαλινάρια, στρατιώτες για προσωπική φρουρά και υπηρέτες που φορούσαν πολυτελή ενδύματα και ζώνες χρυσοστόλιστες. Καθώς οι επιρμένοι αυτοί αξιωματούχοι αντίκρισαν τους μοναχούς και τους είδα να κάθονται σε μία γωνία, ντυμένοι παλιά κουρελιασμένα ρούχα, εθαύμασαν την απλότητά τους. Μάλιστα ένας από αυτούς τους αξιωματούχους, πλησιάζοντας τους μοναχούς, τους είπε: «Εσείς είστε πραγματικά μακάριοι, γιατί έχετε εμπέξει τον κόσμο». Τότε ο Μακάριος της Σκήτης, ο λεγόμενος πολιτικός, του αποκρίθηκε: «Πράγματι, εμείς εμπέξαμε τον κόσμο, μα εσάς σας εμπέζει ο κόσμος. Και πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό δεν το είπες με τη δική σου θέληση, αλλά με φωτισμό άνωθεν, όπως οι προφήτες, διότι και οι δύο μας ακούμε στο όνομα Μακάριος». Τότε ο αξιωματούχος, ακούγοντας τούτο το λόγο, αισθάνθηκε να τον πλημμυρίζει ένα κύμα κατανήξεως. Τα παράτησε όλα και πήγε στο σπίτι του. Εκεί ξεντήθηκε τα χρυσοστόλιστα ρούχα του και διάλεξε από εδώ και μπρος να γίνει μοναχός, κάνοντας και πολλές ελεημοσύνες. Πριν από αυτόν, δηλαδή τον Άγιο Μακάριο, σε αυτά τα μέρη της Νητρίας ζούσε ένας ασκητής ονομαζόμενος Αμούν, που την ψυχή του είχε δει να ανεβαίνει προς τον ουρανό την ώρα της κοιμήσεώς του ο Άγιος Αντώνιος. Αυτός ήταν από τους πρώτους μοναχούς που είχαν έρθει στην Ιτρία. Καταγόταν από γενιά ευγενών και πλουσίων και οι γονείς του τον επίεζαν να νυμφευθεί, ενώ εκείνος δεν ήθελε. Όταν πια τον ανάγκασαν να προχωρήσει σε γάμο, εκείνος έπεισε την κόρη που πήγε για σύζυγο να μείνουν στο ίδιο δωμάτιο, αλλά κρυφά να ζήσουν παρθενικό βίο. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και εκείνος έφυγε για τα ερημικά μέρη της Νητρίας, ενώ εκείνη από την πλευρά της προσκάλεσε τις κοπέλες που είχε στην υπηρεσία της στο σπίτι να ζήσουν όλες μαζί παρθενικό βίο και μετέτρεψε το σπίτι σε μοναστήρι. Εκεί που ασκήτευε μόνος ο Αβάς Αμούν στην Ιτρία, του φέρνουν αλυσοδεμένο ένα παιδί λυσασμένο. Ένα λυσασμένο σκυλί το είχε δαγκώσει και του μετέδωσε τη λύσα. Το παιδί πονούσε και σπάραζε ολόκληρο από τη φοβερή αρρώστια και αφόρητο πόνο. Ο γέροντας, όταν είδε τους γονείς του να του φέρνουν το παιδί και να τον παρακαλούν για τη γιατριά του, τους λέει: «Γιατί με ενοχλείτε, καλοί μου άνθρωποι, ζητώντας μου να κάνω πράγματα πέρα και πάνω από τη δύναμή μου, την ώρα μάλιστα που κρατάτε στα ίδια τα χέρια σας τη βοήθεια? Πάτε λοιπόν να δώσετε πίσω στη χείρα το βόδι που κρυφά τη σφάξατε και ο γιος σας θα γίνει αμέσως καλά».
Εκείνοι που ελέγχθηκαν με αυτόν τον τρόπο, με πολύ χαρά έκαναν αυτό που τους είπε ο γέροντας, και ο γιος τους με προσευχή του γέροντα έγινε τελείως καλά. Άλλοτε πάλι πήγαν να τον δουν κάποιοι, έτσι για επίσκεψη, στους οποίους ο γέροντας, θέλοντας να δοκιμάσει τη διάθεσή τους, είπε: «Σας παρακαλώ να μου φέρετε ένα πιθάρι για να βάζω μέσα αρκετό νερό και να μην μου λείπει όταν είναι να υποδεχθώ επισκέπτες». Εκείνοι του υποσχέθηκαν να του φέρουν αυτό που είχε ζητήσει. Όταν όμως έφτασαν στο χωριό, μετάνιωσε ο ένας από τους δύο και λέει στον άλλον: «Εγώ δεν πάω να σκοτώσω την κούραση, την καμήλα μου, κι ούτε θα της φορτώσω το πιθάρι, μην μου ψοφήσει». Ο άλλος τα άκουσε αυτά και χωρίς να πει τίποτα, παίρνει και ζεύει τα δύο γαϊδωράκια του και με πολύ κόπο μετέφερε το πιθάρι στο γέροντα. Μόλις τον είδε ο Αβάς Αμών, του λέει: «Γιατί την ώρα που εσύ ανέβανες προς τα εδώ, η καμήλα του φίλου σου ψόφησε?» Και πράγματι, όταν επέστρεψε στο χωριό, βρήκε την καμήλα να την τρώνε οι λύκοι. Διηγούνται και πολλά άλλα θαύματα που έκανε μπροστά σε κόσμο ο Αβάς Αμών. Μια φορά ήρθε να τον δουν μερικοί μοναχοί και να τον προσκαλέσουν σταλμένοι από τον Άγιο Αντώνιο, που βρισκόταν στην εσωτέρα έρημο. Ξεκινώντας να επιστρέψουν με το γέροντα προς τον Άγιο Αντώνιο, βρήκαν κάποιο παραπόταμο του Νείλου. Εκεί βλέπουν ξαφνικά να φτάνει στην απέναντι όχθη ο Αβάς Αμών, ενώ εκείνοι χρειάστηκε να κολυμπήσουν. Μόλις έφτασαν στον Άγιο Αντώνιο, πρώτος του μίλησε ο Αντώνιος και του λέει: «Επειδή ο Θεός μου αποκάλυψε πολλά για την αγιότητά σου, καθώς και για την κοίμησή σου, σκέφτηκα πως είναι πολύ αναγκαίο να σε προσκαλέσω να έρθεις εδώ, να εφρανθούμε στη συνάντησή μας και να προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλο». Τον έβαλε μετά σε ένα ξεχωριστό κελί, σε αρκετή απόσταση από εκεί, και του παρήγγειλε να μην φύγει από εκείνο τον τόπο, ίσαμε να φτάσει το τέλος του. Και όταν ο Αβάς Αμών αναπαύθηκε εν κυρίω εκεί πέρα ολομόναχος, ο Άγιος Αντώνιος είδε την ψυχή του που οι άγγελοι την ανεβάζανε στον ουρανό. Υπήρχε και ένας άλλος μαθητής του Αγίου Αντωνίου. Τον έλεγαν Παύλο. Όλοι τον έλεγαν Παύλος ο Απλός. Αυτός, όταν έπιασε τη γυναίκα του να μαρτάνει με κάποιον άλλον άνδρα, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, ξεκίνησε να πάει στην έρημο στον Αβά Αντώνιο. Φτάνοντας, πρόσπεσε γονατιστός στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον κρατήσει κοντά του και να βρει τη σωτηρία του. Τότε ο Αντώνιος του λέει: «Μπορείς να σωθείς αν αποκτήσεις υπακοή και ό,τι και να ακούσεις από μένα το εφαρμόζεις». Ο Παύλος του είπε: «Όσα και αν προστάξει η αγιοσύνη σου, θα τα κάνω». Ο Αντώνιος, θέλοντας να δοκιμάσει τη δύναμη και τη θέλησή του, του λέει: «Στάσω σε αυτόν εδώ τον τόπο και να προσεύχεσαι ώσπου να μπω και να σου φέρω εργόχειρο να δουλέψεις». Έφυγε ο γέροντας και μπήκε στο σπήλαιό του, αλλά τον έβλεπα από μια χαραμάδα που έμεινε ακίνητο σε εκείνο το σημείο επί μια εβδομάδα και ασήκηγε το λιοπύρι. Μετά από μια εβδομάδα βγήκε ο Αντώνιος από το σπήλαιο και του λέει: «Έλα να φας». Όταν όμως ετοίμασε το τραπέζι και έβαλε και τα φαγητά, του λέει: «Κάθισε, αλλά μέχρι το βράδυ να μην βάλεις τίποτα στο στόμα σου, απλώς να βλέπεις τα φαγητά». Όταν ήρθε το βράδυ και ο Παύλος δεν είχε φάει τίποτα, του λέει ο Αντώνιος: «Σήκω τώρα, κάνε την προσευχή σου και να κοιμηθείς». Ο Παύλος έκαμε όπως του είπε, αφήνοντας το τραπέζι και πηγαίνοντας να προσευχηθεί και μετά να κοιμηθεί. Στα μισά της νύχτας το συπνάει η προσευχή πάλι, του κράτησε αρκετές ώρες, μέχρι την 9η δηλαδή, το απόγευμα της νέας μέρας. Ο γέροντας έβαλε πάλι τραπέζι και φώναξε τον Παύλο να έρθει να φάει. Δεν πρόλαβε ο Παύλος να βάλει 3 μπουκές ψωμί στο στόμα του και ο γέροντας τον πρόσταξε δίχως να πιει καθόλου νερό, να πάει πορεία στην έρημο, λέγοντάς του: «Πήγαινε και να επιστρέψεις εδώ μετά από 3 μέρες». Αφού έγινε και αυτό, ήρθαν μερικοί μοναχοί να επισκεφθούν τον γέροντα και ο Παύλος πρόσεχε τον Άγιο Αντώνιο και πρόσμενε να του πει τι ήθελε να κάνει. Και ο Βάς Αντώνιος του είπε: «Να διακονείς τους αδελφούς μας κρατώντας σιωπή
και να μου βάλεις μπουκιά στο στόμα σου ή σαν να φύγουν. Όταν λοιπόν πέρασε και η τρίτη εβδομάδα και ο Παύλος δεν είχε φάει τίποτα, οι αδελφοί το ρώτησαν για ποιο λόγο σιωπά, και αφού εκείνος δεν αποκρινότανε, του λέει ο Αβά Αντώνιος, «Γιατί σιωπάς?» Μίλησε λοιπόν στους αδελφούς, και τότε εκείνος άνοιξε το στόμα του και μίλησε. Άλλη φορά πάλι κάποιος επισκέπτης έφερε στον Αβά Αντώνιο ένα σταμνί με μέλι και λέει ο γέροντας του Παύλο, «Σπάσε το σταμνί να χυθεί το μέλι». Ο Παύλος έκανε ό,τι του είπε και ο γέροντας του λέει τώρα, «Μάζεψε το μέλι με ένα κοχύλι πάνω-πάνω για να μην πάρεις μαζί τίποτα χώματα βρώμικα». Άλλη φορά πάλι τον πρόσταξε να βγάζει νερό από το πηγάδι όλη μέρα. Του μάθε να πλέκει καλάθια, μα ύστερα από μερικές μέρες τον φώναξε να τα ξεπλέξει όλα. Άλλη μέρα πήρε το πανοφόρι του και το ξύλωσε, και μετά του είπε να το ράψει, το ξαναξύλωσε και εκείνος το ξανάραβε. Και ο υποτακτικός Παύλος απόκτησε τόσο μεγάλη υπακοή, ώστε να λάβει άνωθεν από το χάρισμα να βγάζει από τους ανθρώπους δαιμόνια. Και όσα δαιμόνια δεν μπορούσε να βγάλει ο μακάριος Αντώνιος, έστελνε τους αρρώστους στον Παύλο και τα δαιμόνια έφευγαν αμέσως.

Όσιος Σιμεών ο Στυλίτης. Καταγόταν από τη Μικρά Ασία. Αμόρφωτος βοσκός, αγάπησε τη μοναχική ζωή. Έμεινε για αρκετά χρόνια σε ένα μοναστήρι. Αργότερα κλείστηκε για 3 χρόνια σε ένα κελί. Η φήμη της αγιότητάς του διαδόθηκε γρήγορα. Τα πλήθη έτρεχαν σε αυτόν και για να είναι απερίσπαστος σκέφτηκε να αναχωρήσει ανεβαίνοντας ένα στήλο. Με τον καιρό μεγάλωνε το ύψος του. Στα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του ο στήλος του είχε φτάσει τα 16 με 18 μέτρα. Εκεί επάνω περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της μέρας και της νύχτας σε ορθοστασία ή βαθιές μετάνοιες και πάντα με προσευχή. Τον κανόνα του αυτό διέκοπτε 2 φορές την ημέρα για να ασχολείται με το λαό, χριστιανικό και ειδωλολατρικό, που ερχόταν να το βρει από όλα τα μέρη του κόσμου. Γιάτρευε τις αρρώστιες τους, δίδασκε, συμφιλίωνε και μετέστρεφε στη χριστιανική πίστη τους ειδωλολάτρες. Το 459 η ψυχή του άφησε το ταλαιπωρημένο σώμα του για τα ουράνια σκηνώματα. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του στις 26 Ιουλίου, κυρίως όμως την 1η Σεπτεμβρίου, επειδή την ημερομηνία της ταφής του στην Αντιόχεια θεώρησε ότι έπρεπε περισσότερο να γιορτά και να τιμά. Ποιος το μαθηνί του ανθρώπου τολμά να διηγηθεί ή ποιος γραφιάς καταφεύγει να γράψει ή ποια διάνοια μπορεί να συλλάβει και να λογαριάσει τη βοήθεια που στείλε στη γη ο Θεός με την παρουσία του Αγίου Σιμεών. Πόσες χιλιάδες προβάτων χαμένων στράφηκαν στο Χριστό ακούγοντας τη διδαχή του. Πόσες χιλιάδες απόμακροι και ξένοι υποτάχθηκαν στον Κύριο με τα θαύματά του. Πόσες χιλιάδες πλανεμένων γύρισαν από την άγνοια στη γνώση παρακολουθώντας την αγγελική ζωή του. Ακόμα και άγριοι ήρθαν από τα βάθη της Ανατολής για να τον δουν και να ακούσουν το λόγο του και να παραδοθούν στο Χριστό και να γίνουν υπηρέτες της αλήθειας. Η πληροφορία των ευεργετημάτων που προσέφερε ο Κύριος με τα χέρια του Σιμεών πέταξε από τη μία άκρη της δημιουργίας στην άλλη και εκπληρώθηκε αυτό που λέει ο προφήτης: «Εισπάσαν την γην, εξήλθεν ο φθόγος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». Πλήθη χριστιανών, αλλά και Ισμαηλίτες και Πέρσες και Αρμένιδες, Ήβυρες και Ομηρίτες και ακόμα Ισπανοί και Βρετανοί και Ιταλοί και Γαλάτες μαζεύονταν στο ασκητήριό του. Όλοι ζητούσαν να κουμπίσουν μονάχα την άκρη του δερμάτινου χιτώνα του, πιστεύοντας ότι έτσι έπαιρναν ωφελημότατη ευλογία. Όμως ο ερημίτης ένιωθε πως δεν ήταν σωστό να απολαμβάνει θνητός και ανάξιος αυτός τέτοια τιμή. Από την άλλη, ήθελε να ησυχάσει λιγάκι και έτσι επινόησε το μόνιμο ανέβασμά του σε μία κολόνα. Το ύψος της στην αρχή ήταν μικρό. Αργότερα κατασκεύασε μία πιο ψηλή, 36 πύχες. Εκεί πάνω Σιμεών αισθανόταν την ψυχή του να ανεβαίνει στον ουρανό και να απομακρύνεται από τα γήινα και τη χάρη του Θεού να τον πλησιάζει, να του συμπαραστέκεται στο δύσκολο εγχείρημά του.

Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας για το Σιμεών το Στυλίτη. Πολλοί δεν είδαν με καλό μάτι την ενέργεια του ασκητή, μα άλλοι τους υποδείκνυαν ότι ο Κύριος θα προνοούσε να ωφελήσει με αυτό το πρωτόφαντο γεγονός τους πιο ράθυμους και νοθρούς. Και παρόμοιο άλλωστε είχε συμβεί όταν ο Ισαΐας διατάχθηκε να περιδιαβάζει γυμνός τους δρόμους και ο Ιερεμίας και ο Οσιέ και ο Εζεκιήλ να κάνουν άλλα παράδοξα προκειμένου να συγκινηθούν και να παροτρυνθούν στην πίστη όσοι διαφωνούσαν στις κλήσεις του κηρύγματος και των προφητιών. Γιατί βέβαια βλέποντας ένα γυμνό να περπατήσει τους δρόμους, ο καθένας θα έχει ενδιαφέρον να πληροφορηθεί γι' αυτόν. Έτσι και με το Σιμεών, το σχεδόν απίστευτο θέαμα το οποίο παρουσίαζε ανεβασμένο σε μία ψηλή κολόνα, τραβούσε αμέτρητους περίεργους που φυσιολογικά ενδιαφέρονταν για τους λόγους που τον έκαμαν να απομονωθεί με αυτόν τον τρόπο. Τότε δινόταν η ευκαιρία να κηρυχτεί ο λόγος του Θεού που οι άνθρωποι τον άκουγαν προσεκτικά, προσπαθώντας να καταλάβουν την υπόθεση του Στυλίτη, με αποτέλεσμα πλήθος πιστοί αλλά και άπιστοι να αποσπάζονται από τα έργα της ανομίας και να στρέφονται στα έργα της πίστης. Αληθινά, το ανέβασμα στην κολόνα χάρισε το φως της αλήθειας σε πολλές χιλιάδες Ισμαηλιτών που ζούσαν στο σκοτάδι της ασέβειας. Ο Στυλίτης έμοιαζε με το λιχνάρι που τοποθετήθηκε ψηλά στο λιχνοστάτη για να ρίχνει παντού τις φωτεινές ακτίδες του. Καθημερινά πολυάριθμες ομάδες αλλοθρίσκων αρνιόταν κάτω από το στήλο την προγονική απάτη και τα είδωλα και τα όργια της λατρείας τους και γίνονταν μέτοχοι του μυστηρίου της σωτηρίας με το βάπτισμα. Και άκουγαν από το στόμα του την ιερή διδαχή του και άλλαζαν τον τρόπο της ζωής του, προσαρμόζοντάς την στις απαιτήσεις του Ευαγγελίου. Δεκάδες χιλιάδες που ποτέ δεν είχαν νιώσει πως υπάρχει ο Τριαδικός Θεός, μάθαιναν για τον Δημιουργό τους και τον υμνούσαν με όλη τη δύναμη της καρδιάς τους. Πόσοι ακάθαρτοι άγιασαν, πόσοι βουτυγμένοι στις πρόσκαιρες απολαύσεις έγιναν με μόνη τη ματιά του ασκητικοί. Πόσοι ανυπόταχτοι στο θέλημα του Κυρίου, όταν είδαν το φωτεινό του πρόσωπο, τους ασταμάτητους αγώνες και την πάλη του, περιφρόνησαν τον κόσμο και τον εγκατέλειψαν και προστέθηκαν στους αφοσιωμένους μαθητές της αληθείας και έγιναν δοχεία της χάρης του Θεού. Πόσες πόρνες, όταν αντίκρισαν από μακριά το Σιμεών πάνω στο στήλο του, απόβαλαν τη στολή της κατεσχήνης τους και ντύθηκαν το χιτώνα της μετανοίας, καταφεύγοντας σε μοναστήρια όπου με τους ποταμούς των δακρύων τους έπεισαν τον Κύριο να σκίσει το γραμμάτιο των χρεών τους. Τόση ήταν η επιρροή που ασκούσε, ώστε μία μέρα που έτυχε να βρισκόταν εκεί ένας επίσκοπος και ο Σιμεών υπέδειξε στους νεοφώτιστους να πάρουν την ευχή του, λίγο έλειψε να τον σκοτώσουν τον άνθρωπο, καθώς όρμησαν όλοι γεμάτοι ενθουσιασμό να υπακούσουν στη θέληση του πνευματικού τους πατέρα. Μια άλλη φορά κόντεψαν αλληλοσφαγούν δύο φυλές ντόπιων που διεκδικούσαν η κάθε μια για λογαριασμό του δικού της αρχηγού την ευλογία του Σιμεών. Τόσο πολύ πίστευσαν στη δύναμη της ευλογίας του που καμιά συμβιβαστική λύση δεν αποδεχόταν και δεν απαιτούσαν επίμονα να αποκτήσουν αποκλειστικά για αυτούς την ακαταμάχητη ανωτερότητα, μέχρι που ο Άγιος αναγκάστηκε να τους διώξει όλους.

αμέτρητοι ξένοι βασιλιάδες και άρχοντες που έλαβαν το βάπτισμα από τον Όσιο αφού δέχθηκαν και την πίστη και ομολόγησαν τον Χριστό. Τακτικά έρχονταν στο Σημειών γράμματα από τα πνευματικά του αυτά παιδιά που τα έφερναν επίσημοι απεσταλμένοι και στρατιλάτες με παρακλήσεις να τους χαρίσει την ευλογία του και να προσεύχεται για το βασίλειό τους ή με ερωτήματα για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων του κράτους τους. Αυτοί οι πανίσχυροι μονάρχες δέχονταν αδιαμαρτύρητα τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους, αλλά τον προσφωνούσαν πάντα πατέρα και δάσκαλο, ο οποίος τους έχει δοθεί από το Θεό. Του εκχωρούσαν την εξουσία να αποφασίζει για σπουδαίες υποθέσεις και Όσιος πάντα συμβούλευε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και έπαιρνε αποφάσεις που συντελούσαν στο άπλωμα της Θείας Δόξας με την ωφέλεια ψυχών, φροντίζοντας να βελτιώνει τη θέση των φτωχών και να τους υπερασπίζει απέναντι στις καταπιέσεις των πλουσίων. Ήταν παράδοξο να βλέπει κανείς άρχοντες με τεράστια επιβολή πάνω στους υπηκόους τους να υποτάσσονται στα θελήματα του ασκητή και να εφαρμόζουν χωρίς καμία καθυστέρηση τις υποδείξεις του, που συχνά ήταν αντίθετες με το στενό συμφέρον τους. Ο βασιλιάς της Περσίας ήταν από τους πρώτους που άκουσαν για το Σημεών και έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον, στέλνοντας ανθρώπους του να μάθουν για τη ζωή του και τα θαύματά του. Μάλιστα, η βασίλισσα ζήτησε να της φέρουν λάδι ευλογημένο από το χέρι του και το φύλαξε μαζί με τα πιο πολύτιμά της χρυσαφικά. Όλοι οι σοφοί της χώρας, μαθαίνοντας για τον περίεργο στυλίτη, παρόλα τα ηρωνικά σχόλια των μάγων, διακήρυταν ότι ο Σημεών θα πρέπει να ήταν άντρας συνετός και σοφός. Και ο λαός ερχόταν να συναντήσει όλους όσους είχαν πάει στον Άγιο και να τους μεταδοθεί, έτσι πίστευαν, η χάρη του, και παρακαλούσαν το Θεό να τους χαρίζει όσο γίνεται και περισσότερο από αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Ακόμα και η βασίλισσα των Ισμαηλιτών, που ήταν άτεκνη και επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά, έστειλε μερικούς αξιωματούχους ζητώντας συγκετευτικά από τον Όσιο να προσευχηθεί στο Θεό για αυτήν. Σε μικρό διάστημα ο πόθος της έγινε πραγματικότητα και στον καιρό του γεννήθηκε ο διάδοχος. Πήρε τότε τον νεογέννητο και έτρεξε στο γέροντα να τον ευχαριστήσει για την ευεργεσία, και επειδή δεν την άφηναν λεχόν αυτή να πλησιάσει, έστειλε το βρέφος παρακαλώντας να του δώσει ο Άγιος την ευλογία του. Του μίμησε μάλιστα αυτά τα λόγια: «Το παιδί το αφιερώνω σε σένα γιατί σου ανήκει. Τα δάκρυά μου οικετευτικά, μα πιότερο η δική σου προσευχή, τράβηξαν τη βροχή της Θείας Χάρης και καρποφόρησε η άγονη μήτρα μου». Άλλοτε πάλι η γυναίκα ενός φιλάρχου των Σαρακινών, που ήταν και αυτή στήρα και υπέφερε από την περιφρόνηση, όπου την είχαν οι πατριώτησές της και την κοροϊδία του συζύγου της, ήρθε και κάθισε κάτω από το στήλο, δηλώνοντας πως θα μείνει εκεί. Δεν την πειράζει πόσο, φτάνει να εισακουστεί η παράκλησή της. Ο Άγιος, βλέποντας την πίστη της, της είπε: «Πήγαινε σπίτι σου και ο Θεός θα φροντίσει για σένα». Πραγματικά έμεινε έγκυος και φέρε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Όμως ο καιρός περνούσε και τον ήπιο δεν έλεγε να μιλήσει ούτε να περπατήσει όπως όλα τα συνομιλικά του. Όταν έγινε 5 χρονών, αποφάσισαν να το πάνε στο Σημεών. Ήρθαν λοιπόν και τον παρακάλεσαν θερμά. Αυτός τους υπέδειξε να περιμένουν με υπομονή την επέμβαση του Θεού. Την 7η μέρα, βλέποντας πως τίποτε δεν γινόταν, νόμισαν ότι ο Θεός δεν ευδοκούσε να δώσει τη θεραπεία και ξεκίνησαν να φύγουν. Απομακρύνθηκαν λιγάκι και στράφηκαν να δουν για τελευταία φορά το στυλίτι. Τότε το κοριτσάκι, μόλις αντίκρισε το φωτεινό εκείνο φάρο της γης, φώναξε: «Δόξα σε σένα, Άγιε Σημεών», και άρχισε να τρέχει χαρούμενο, ξεφωνίζοντας και τραγουδώντας.

περίσταση ένας άρχοντας των Περσών. Δυστυχισμένος γιατί το μονάκριβο παιδί του κοιτόταν 15 χρόνια παράλυτο, έστειλε στον Όσιο, το χορεπίσκοπο της τοπικής εκκλησίας, με την παράκληση να δεηθεί στον Κύριο για τη σωτηρία του γιού του. Τούδεσε μάλιστα και δύο υφάσματα από πολύτιμο μετάξι, με κεντυμένους επάνω χρυσούς σταυρούς, να τα αφήσει δώρο στο γέροντα. Όταν ο χορεπίσκοπος διηγήθηκε στο Σιμεών για το παιδί που μένε ακίνητο στο κρεβάτι και του διεκτραγώδησε τη θέση του ταλέπορου πατέρα, ο οποίος ξόδεψε χωρίς κανένα αποτέλεσμα την περιουσία του στα γιατροσόφια των μάγων, ο Όσιος λυπήθηκε κατάγαρδα και συγκινημένος είπε: «Πάρε αυτά τα εφάσματα που φέρες, έτσι διπλωμένα όπως είναι, και τράβα στο καλό. Σαν φτάσεις κοντά στην πόλη σας, κατέβα από το ζώο σου, κράτησε τα εφάσματα στο στήθος σου και προχώρησε μέχρι το αρχοντικό αμήλυτος. Μόλις φτάσεις πάνω από το παιδί, σκέπασέ το με τα εφάσματα και πες του: «Ο αμαρτωλός Σιμεών σου παραγγέλει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σήκω». Ο χορεπίσκοπος πήρε τα δώρα και ξεκίνησε. Έκανε ακριβώς όπως το υπέδειξε ο Άγιος. Μόλις σκέπασε το παιδί με τα υφάσματα, αυτό πετάχτηκε γιατρεμένο. Το βάσανο που το ταλαιπωρούσε υποχώρησε μπροστά στη δύναμη του Σιμεών. Η οικογένεια του Πέρση άρχοντα και πρώτα-πρώτα βέβαια το παιδί που βρήκε την υγειά του, ευχαρίστησε και δόξασε το Θεό. Ο χορεπίσκοπος τους κατήχησε και πολύ γρήγορα έγιναν μέλη της εκκλησίας. Αργότερα ο νέος επισκέφτηκε τον Όσιο ζητώντας την ευλογία του και ευχαριστώντας τον που μετέφερε πάνω του τη θεραπευτική χάρη του Θεού. Κάποτε ένας αρακινός φύλαρχος έφερε στο Σιλίτι έναν παράλυτο ομόφυλό του και τον παρακάλεσε να τον λυτρώσει από το κακό που τον βρήκε. Ο Άγιος του ζήτησε πρώτα-πρώτα να παρνηθεί την προγονική του ασέβεια και αφού αυτός πρόθυμα δέχθηκε και εκπλήρωσε την εντολή, το ρώτησε αν πιστεύει στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ο παράλυτος δήλωσε πως αποδέχεται την πίστη και ο Όσιος του είπε: «Οι ομολογίες σου σε έσωσαν, σήκω, πάρε τον αρχηγό σου και φύγετε». Ο γιατρεμένος σηκώθηκε πραγματικά, έκαμε μερικά βήματα και μετά ενθουσιασμένος άρπαξε στους ώμους του το φύλαρχο και έφυγαν δοξάζοντας το Θεό. Ο Σιμεών είχε μιμηθεί σε αυτή την περίπτωση τον Χριστό που διέταξε τον παραλυτικό να καταβάλει και να κουβαλήσει το στροσίδι του. Εφαρμοζόταν για άλλη μια φορά ο λόγος του Θεού: «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Η επαγγελία τούτη πραγματοποιήθηκε όπως είναι γνωστό με το παραπάνω. Βέβαια όλα αυτά τα θαύματα τα εκτελούσε ο δεσπότης μέσω των υπηρετών του, των πλουτισμένων με τη χάρη του. Μια φορά κάποιος νεοφώτιστος Ισμαηλίτης από τους αξιωματούχους της φυλής έκαμε τάμα μπροστά στον Άγιο να μην καταλύσει πια ζωική τροφή. Όμως αργότερα η επιμονή του ατόνισε, έσφαξε μία κότα και άρχισε στρώθηκε να τη φάει. Όμως επειδή ο Θεός ευδόκησε να τον ενθαρρύνει στην τήρηση της υπόσχεσης που έδωσε και να τιμήσει το δούλο του που ήταν μάρτυρας, το τάμα του Ισμαηλίτη, το κρέας της κότας μεταβλήθηκε σε πέτρα έτσι ώστε να μην μπορεί να φαγωθεί. Κατάπληκτος ο άνθρωπος έτρεξε στο Σιμεών και εξομολογήθηκε το αμάρτημά του, ζητώντας συγχώρεση και τη βοήθειά του έτσι ώστε να λυθεί από τα δεσμά της ενοχής του. Ο Στυλίτης όχι λίγες φορές βρήκε την ευκαιρία να διακονήσει τους πιστούς και με την προαγγελία επερχόμενων δεινών, όπως τον πληροφορούσε το διορατικό του χάρισμα. Είχε προβλέψει την ξηρασία, τη φοβερή σιτοδία και την πείνα που ακολούθησε, συνοδευόμενη από λοιμό που έπληξε τα μέρη της Παλαιστίνης εκείνο τον καιρό, υποδείχνοντας μάλιστα και τα σημάδια του ερχομού της. Άλλη φορά,
πρόβλεψε την επιδρομή ακρίδων και καθησύχασε τους αγρότες ότι η έκταση της καταστροφής δεν θα ήταν μεγάλη, γιατί η φιλανθρωπία του Θεού δεν θα άφηνε το κακό να θεριέψει. Πραγματικά, μετά από 30 μέρες, σύννεφα από έντομα πέρασαν από την περιοχή χωρίς να πειράξουν τα περιβόλια. Άλλοτε είχε προειδοποιήσει 15 μέρες νωρίτερα κάποιο γνωστό του για μία μηχανογραφία που ετοιμαζόταν εναντίον του, πράγμα που τον βοήθησε να την αντιμετωπίσει χωρίς κακές συνέπειες. Ο μισόκαλος διάβολος, μανιασμένος από την παρουσία του Αγίου Ανθρώπου μέσα στο λαό, έβαλε σκοπό του να τον πειράξει και να τον αναγκάσει να αποσυρθεί από τον αγώνα. Άνοιξε έτσι στο πόδι του Οσίου μία φοβερή πληγή, όπως εκείνες του Ιώβ, και παρακαλούσε να γίνει καλά. Παρακαλούσε γιατί του προκαλούσαν οδυνηρούς πόνους, έτσι ώστε δεν μπορούσε καθόλου να χρησιμοποιεί αυτό το μέλος του. Αυτή η αθεράπευτη πληγή με τον καιρό γέμισε σκουλίκια που του κατέτρωγαν τη σάρκα χωρίς να υπάρχει τρόπος γιατριάς. Μάλιστα, αν καμιά φορά κάποιο από τα ζωήφια έπεφτε κάτω, ο Άγιος που καταλάβαινε την αξία αυτής της δοκιμασίας ζητούσε να του το φέρουν επάνω και το τοποθετούσε πάλι στην πληγή λέγοντας «Φάτε από την τροφή που σας χάρισε ο Κύριος». Την εποχή που το πόδι του Οσίου βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, ευδόκησε ο Θεός να έρθει να τον επισκεφτεί ένας αρακινός φύλαρχος, ζητώντας την ευλογία του. Στάθηκε κάτω από το στήλο και άκουγε τις νουθεσίες του γέροντα, όταν σε μία στιγμή πέφτει δίπλα του ένα σκουλίκι. Ο φύλαρχος, χωρίς να υποπτεύεται την πραγματικότητα και νομίζοντας ότι πρόκειται για κάποιο προσωπικό αντικείμενο του Αγίου, έσκυψε και το πήρε, το ακούμπησε στα μάτια του και στην καρδιά του και συνέχισε να το κρατά σαν κάτι πολύτιμο. Ο Σιμεών του ζήτησε να του το δώσει και επειδή ο Σαρακινός αρνιόταν να το αποχωριστεί, θεωρώντας το ευλογία, ο Σιμεών του αποκάλυψε ότι πρόκειται για συχαμερό σκουλίκι. Τότε ο φύλαρχος άνοιξε την παλάμη του και φάνηκε μέσα ένα λαμπερό μαργαριτάρι. Ο Άγιος, κατάπληκτος κι αυτός από ό,τι έβλεπε, του λέει «Κράτησέ το για ευλογία, να δίνει τη χάρη του Θεού σε σένα και στους απογόνους σου, αφού έγινε έτσι όπως το πίστεψες». Ο φύλαρχος πανευτυχής έφυγε, παίρνοντας την ευλογία από την πληγή του Αγίου.

διοικητής μιας πόλης της Παλαιστίνης ήταν κάποιος ειδωλολάτρης καμπούρης χωρίς λαιμό, έτσι που το κεφάλι του ήταν μόνιμα ακουμπισμένο στο στήθος του και δεν μπορούσε να περιστραφεί. Φίλοι του που είχαν ακούσει για τα θαύματα του Σιμεών τον μετέφεραν κάτω από το στήλο του και ζήτησαν να προσευχηθεί και γι' αυτόν. Ο καμπούρης διηγήθηκε που στάθηκε αδύνατο να γιατρευτεί, παρόλο που ξόδεψε μεγάλα ποσά στα μαγικά ξόρκια, και κατέληξε εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως από το ασκητήριο του Αγίου θα φύγει υγιής. Μετά άρχισε τα παρακάλια σταμάτητα τόσο που δεν μπορούσε ο γέροντας να προσευχηθεί στον Κύριο για χάρη του. Απαιτούσε ο ειδωλολάτρης να ακουμπήσει ο Σιμεών το χέρι του στο κεφάλι του, πιστεύοντας ότι ο Άγιος είχε δική του δύναμη. Ο Σιμεών όμως του είπε: «Είμαι ένας αμαρτωλός και ασήμαντος και τυποτένιος άνθρωπος. Το χέρι μου δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Μόνο αν ευδοκίσει ο Θεός θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία σου, γιατί μόνο Αυτός έχει τη δύναμη να θαυματουργεί. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να θεραπεύσει άλλον παρά το θέλημα του Θεού. Παραδώσου στην παντοδυναμία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού και Κυβερνήτη του κόσμου, και θα ευεργετηθείς». Τότε ο ταλέπορος σταμάτησε τα παρακάλια και άφησε τον όσιο να προσευχηθεί. Την ίδια στιγμή κατόρθωσε να στηριχτεί πάνω στην πέτρα που στεκόταν ο Σιμεών, πιστεύοντας πως έτσι διοχετευόταν σε αυτόν η δύναμη της προσευχής. Μόλις ο γέροντας τέλειωσε το διάλογό του με τον ουρανό, το θαύμα έγινε. Ο ζαρωμένος σηκώθηκε, στάθηκε ίσια και πετάχτηκε ευτυχισμένος, χοροπηδώντας σαν παιδί. Όλοι, με πιο πολύ βέβαια αυτός, δόξασαν το Θεό για το νέο θαύμα. Άνοιξε τότε ο ευεργετημένος τις κασέλες που έφερε μαζί του και έβγαλε από εκεί πέρα και προσέφερε στον ασκητή πλουσιοπάροχα χρυσαφικά και ασημικά βαρύτιμα. Ο Σιμεών κοίταξε με περιφρόνηση τα δώρα και είπε: «Αν θέλεις να με ευχαριστήσεις, μείνε εδώ, να δεχτείς το φως της αληθείας, να βαφτιστείς και να πάρεις την άφεση, και ακόμα ελευθέρωσε όλους τους δούλους σου, έτσι ώστε να γίνει απελευθέρωσή τους το λύτρο που θα ελευθερώσει τη δική σου ψυχή από το ζυγό του Σατανά». Ο γιατρεμένος υπάκουσε στον Άγιο και αργότερα ειρηνικός και ευλογημένος έφυγε για την πόλη του, δοξάζοντας το Θεό και μεγαλύνοντας τον Άγιο δούλο του που τον γιάτρεψε και συγχρόνως τον ελευθέρωσε. Άλλοτε πάλι ήρθε ένας πλούσιος άνδρας από το Σαββά. Έπασχε από δυνατό πονοκέφαλο, εξαιρετικά οδυνηρό. Αισθανόταν να του σουβλίζουν κάθε στιγμή το μυαλό και μοναδική ανακούφιση ένιωθε μόνο όταν χτυπούσε το κεφάλι του πάνω στα δοκάρια των τείχων του σπιτιού του. Μόλις έμαθε για το θαυματοβρίτη ασκητή, ετοιμάστηκε για το μακρύ ταξίδι και ξεκίνησε. Το καραβάνι του θα μπορούσε να είχε χαθεί μέσα σε μια ατέλειωτη έρημο. Θα μπορούσε να είχε πέσει σε ληστές ή στα νύχια των λιονταριών που γέμιζαν την περιοχή. Ο Θεός όμως, βλέποντας την πίστη του, έστειλε άγγελο φύλακα που τον οδηγούσε στο ασκητήριο του γέροντα. Όσο πλησίαζαν, τόσο οι πόνοι λιγόστευαν. Αντίθετα, οι προμήθειες που είχαν για το ταξίδι έμειναν απείραχτες κατά τρόπο θαυματουργικό ένα σχεδόν χρόνο, όσο ακριβώς κράτησε το ταξίδι, αν και βέβαια από αυτές συντηρούνταν. Όταν επιτέλους έφτασαν στο στήλο, ο Όσιος άκουσε όλα τα γεγονότα και, ευγνωμονώντας τον Κύριο για τις δωρεές του, ζήτησε να του φέρουν νερό από την πηγή. Προσευχήθηκε, το ευλόγησε και το έβαλε στον άρρωστο να το πιει στο όνομα του Χριστού. Του ράντισε ακόμα το κεφάλι. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Τα υπολείμματα του πόνου εξαφανίστηκαν κι αυτά και ο άνθρωπος ένιωσε όλο το σώμα του ελαφρό και ελεύθερο. Ευχαρίστησε και δόξασε το Θεό, πήρε το βάπτισμα και έγινε χριστιανός και έφυγε διαλαλώντας τα μεγαλεία του Κυρίου μέχρι τη μακρινή πατρίδα του.

αναφορά, αγαπητή μου, η εκπομπή μας «Εν γη ερήμο» έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστίες πολλές στο Θανάση Παντελιό που ρύθμισε τον ήχο και την Έλλη Ζάχαρη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακούσαμε διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες της Ερήμου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Αλάμπρα. Την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ, ο Πανιερότατος θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα τελεστεί η αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Περβόλια 8:30 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Σοφρονίου του Αγίου Ρήτου Σιλουανού του Αθωνίτου και Λουκά του Ιετρού στην Ξυλοτύμπου 3 με 11 Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου 7 το απόγευμα, Εσπερινός χωροστάτοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 4 Ιουλίου, Όρθρος Θεία Λειτουργία και Ακολουθία των Εγγενείων προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 5 Ιουλίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κυρίου Αθανασίου. Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένης η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρός.

δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

λύσεις επί πνευματικών θεμάτων. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, απαντά στις ερωτήσεις σας.

τη βοήθεια του Θεού αρχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας αυτή που φέρει τον τίτλο, όπως ήδη ακούσατε, «Απαντήσεις επί πνευματικών θεμάτων». Γιατί άραγε αυτή η εκπομπή, πώς προέκυψε, ποια η γενεσιουργός αιτία, πυκνά συχνά ετίθενται διάφορα ερωτήματα και τίθενται επί πνευματικών θεμάτων, ερωτήματα για τη λατρεία της Εκκλησίας μας, απορίες πάνω σε δύσκολα χωρία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ερωτήσεις της πρακτικής ζωής, δηλαδή της πρακτικής θεολογίας, της χριστιανικής ζωής στην πράξη. Αυτά τα ερωτήματα ετίθενται και υποβάλλονται ακόμη από τους χριστιανούς μας, σε κληρικούς, σε θεολόγους, σε καθηγητάς, έρχονται καθημερινώς στο προσκήνιο και έρχονται και εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, έρχονται στις ενεωριακές συνάξεις και σε άλλες χριστιανικές συντροφιές, ερωτήματα και απορίες που υποβάλλονται και από τα παιδιά μας, από τους νέους μας. Άλλα ερωτήματα γράφονται και στον ημερήσιο τύπο, αλλά και πολλά άλλα ερωτήματα που συνεχώς έρχονται για την πίστη μας, την Ορθοδοξία, την πνευματική ζωή, το Ευαγγέλιο, ζητούν απάντηση, ζητούν απόκριση. Το γεγονός βέβαια αυτό, ότι υπάρχουν απορίες και ερωτήματα για την πίστη μας, δεν είναι κακό. Είναι ένα θετικό βήμα, ένα σημείο πολύ καλό. Γιατί ο άνθρωπος, από τη φύση του, είναι όν που ερωτά. Και ο ερωτών άνθρωπος είναι ο άνθρωπος με ζώσα συνείδηση, με ενδιαφέροντα και όχι με εσωτερικό περιεχόμενο νεκρωμένο ή ουδέτερο. Άλλωστε, ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα και ο άνθρωπος έχει ιστορία. Το ζώο δεν έχει ιστορία. Έχει μοίρα, έχει ένστικτα που κανονίζουν τις κινήσεις και τη ζωή του. Η μοίρα του ζώου είναι εκ των προτέρων καθορισμένη. Ο άνθρωπος όμως, ως λογικό νόν, αυτοσυνείδητο και αυτεξούσιο, θα κάνει έργο, θα δημιουργήσει πολιτισμό, θα δημιουργήσει δική του πρωτότυπη ιστορία, γιατί έχει τελικά ο άνθρωπος αναφορά προς τα άνω, αναφορά ως ψυχοσωματική οντότητα και ολότητα. Ο Θεός μας έδωσε γλώσσα για να συνομιλούμε με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Μας έδωσε οφθαλμούς για να βλέπουμε τον Θεό. Μας έδωσε αυτιά ότα για να ακούμε τον θεολόγον, την διδασκαλία. Μας έδωσε καρδιά για να αγαπάμε και μας έδωσε νουν να σκεπτόμεθα, να ερωτούμε, να έχουμε λατρείαν τελικά λογική. Έτσι ο άνθρωπος θέτει ερωτήματα. Και όπως είναι φυσικό, το μεγάλο ερώτημα είναι τι είναι ο Θεός. Και κοντά σε αυτό το ερώτημα τι είναι ο Θεός, ποια είναι και η σχέση μαζί του, τι σχέση έχουμε εμείς οι άνθρωποι με τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός αφενός και ο άνθρωπος αφετέρου συνιστούν δύο πόλους γύρω από τους οποίους στρέφεται η όλη θεολογία, η όλη πνευματική ζωή. Και αν θυμούμε εδώ στο σημείο αυτό των θαυμάσεων αυτών ψαλμών, τον 8ο ψαλμό, όπου εκεί ο ιερός ψαλμωδός θέτει το ερώτημα «Τι εστί άνθρωπος» και προσθέτει η Σοφία Σιράχ, το άλλο αυτό σπουδαίο βιβλίο, «Και τι η χρήση αυτού». Στην εποχή μας λοιπόν αυτή προσπαθούμε να δίδουμε απαντήσεις σε ζητήματα, σε απορίες, σε ερωτήματα που στρέφονται γύρω από την πνευματική ζωή, με την αγιοπνευματική ζωή ή άλλως, όπως το λέμε, με την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και οι απαντήσεις μας αυτές θα βασίζονται στην Αγία Γραφή, στα γραπτά αυτά μνημεία της παραδόσεώς μας, δηλαδή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, στα κείμενα έπειτα των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας. Θα βασίζονται οι απαντήσεις μας στους όρους και τους ουσιαρούς κανόνες των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, στην Ιερά Παράδοση, στις επίσημες αποφάσεις της Εκκλησίας μας. Η εργασία αυτή βέβαια, ή αν θέλετε η μεθοδολογία αυτή, που είναι ποιμαντικού χαρακτήρα, έχει ένα χαρακτήρα ποιμαντικό, δηλαδή ερωτήσεις και απαντήσεις, δεν είναι η μεθοδολογία αυτή νέα, καινοφανής, δεν είναι κάτι το καινούριο. Γιατί στην εκκλησιαστική γραμματεία
έχουμε αυτή την παράδοση. Για παράδειγμα, έχουμε τα λεγόμενα διαλογικά έργα ή τις ερωτοαποκρίσεις ή επιστημονικότερα καταπεύσιν και απόκρισιν. Τέτοια είναι, παραδείγματος χάρη, ο διάλογος προς Τρίφωνα του ιερού Ιουστίνου, φιλοσόφου και μάρτυρος. Είναι οι απαντήσεις του Μεγάλου Αθανασίου και του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι του χαρτοφύλατος Πέτρου τα τέλη του 11ου αιώνα. Ερωτήματα και αποκρίσεις περί διαφόρων κανονικών υποθέσεων. Έχουμε επίσης τις απαντήσεις, τις αποκρίσεις σε ερωτήματα του Τιμοθέου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, του Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Γραμματικού 11ου αιώνα. Έχουμε του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Νικήτα 12ου αιώνα, αλλά και των νεωτέρων επίσης χρόνων και των περασμένων δεκαετιών, όπως έχουμε αποκρίσεις του Γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου ή του Πατρός Γερβασίου και άλλων. Δεν είναι συνεπώς άγνωστη η ποιμαντική αυτή η μέθοδος, η άσκηση αυτής της ποιμαντικής ή κατηχητικής δασκαλίας, που τώρα έχουμε και τη δυνατότητα μέσω του τηλεφώνου, των φαξ, των συχνοτήτων του ραδιοφωνικού σταθμού να πραγματοποιούμε, να θέτουμε αυτά τα ερωτήματα και να έχουμε τις ανάλογες απαντήσεις. Αποτελούν αφορμή οι απαντήσεις προς διατύπωση της ορθής δασκαλίας, αποτελούν μια αφορμή για μια ενίσχυση πνευματική, για διάδοση του Λόγου του Θεού. Είναι, θα έλεγα, μια άλλη ποιμαντική διάσταση. Και αυτή η ποιμαντική θα είναι καθαρός χριστοκεντρική ποιμαντική. Γιατί έχουμε ανάγκη σήμερα από αυτήν την χριστοκεντρική ποιμαντική. Έχουμε ανάγκη να εισδύσουμε πέρα από το γράμμα, εις το βάθος και εις το πνεύμα των νοημάτων της πνευματικής μας ζωής. Αλλά στο σημείο αυτό ας έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή «Απαντήσεις επί πνευματικών θεμάτων». Μετά τα εισαγωγικά λόγια στο πρώτο μέρος αυτό της εκπομπής μας για την αναγκαιότητα και των σκοπών της εκπομπής αυτής, ερχόμεθα περισσότερο τώρα αναλυτικά, αλλά πάντοτε στο εισαγωγικό πνεύμα της σημερινής πρώτης επικοινωνίας μας, για να αποφύγουμε αοριστείες και επεκτάσεις μη ωφέλη μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε τρομποτινά, να ερμηνεύσουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο τίτλος της εκπομπής μας «Επί πνευματικών θεμάτων». Όταν λέμε πνευματικά θέματα, εννοούμε τα θέματα που προσεγγίζουν τη χριστιανική διδασκαλία και την εφαρμογή τους τελικά στη ζωή μας. Διότι χριστιανισμός δεν είναι μία θεωρία, μία ιδεολογία. Αξία και σημασία έχει αυτά τα οποία ακούμε των λόγων του Κυρίου, τα μηνύματα του Ευαγγελίου, να έρχονται στην καθημερινή μας ζωή, στην πράξη. Θα το έλεγα με τη γλώσσα της επιστήμης, της θεολογίας, να έχουμε μία συνάντηση της χριστολογίας και σωτηριολογίας. Πώς δηλαδή θα επιτευχθεί η σωτηρία του ανθρώπου, η θέωσή του, η είσοδό του στη Βασιλεία του Θεού, πώς θα πραγματοποιηθεί η συνέργεια του Θείου και του ανθρώπινου παράγοντος για αυτόν τον σκοπό. Ιδιαίτερως η αλήθεια περί του Ιησού Χριστού ως μοναδικού λυτρωτού των ανθρώπων θα είναι η βάση μας. Πόσο και τι ξέρουμε για τον Ιησού Χριστό άραγε? Σε τι βαθμό γνωρίζουμε τη διδασκαλία του, το Ευαγγέλιο του? Θα έλεγα διαφορετικά, ορισμένες λέξεις, την ορολογία, φράσεις χαρακτηριστικές μέσα από το Ευαγγέλιο. Μήπως παραμένει τελικά ο Ιησούς ο μεγάλος άγνωστος? Είναι ένα ερώτημα. Έπειτα είπαμε σωτηριολογία. Αλλά πώς, μόνοι μας? Ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία. Δεν είναι μια ηθικιστική διδασκαλία ή έστω μια ωραία φιλοσοφία. Ούτε είναι μια ατομική σχέση με κάποιο ανώτερο. Είναι μια κοινωνία εν Χριστώ, μια επισυναγωγή, μια σύναξη, ευχαριστιακή σύναξη, μια εκκλησία. Αφού ο Θεός ενενθρώπισε και εσκήνωσε εν ημίν, έπηξε την σκηνή αυτού μετά των ανθρώπων. Έδωκε δηλαδή την εκκλησία του. Την εκκλησία άφησε. Αλλά τι είναι εκκλησία άραγε? Το γνωρίζουμε, ξέρουμε? Λέμε εις το πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ωραίες λέξεις. Ρωτήσουμε όμως τι σημαίνει, για παράδειγμα, Αποστολική Εκκλησία? Τι σημαίνει Καθολική Εκκλησία? Μήπως τα μπερδεύουμε? Είναι διοικητική οργάνωση? Είναι κάτι το ανθρώπινο? Μήπως είναι η τύχη των ναών? Τι είναι η Εκκλησία? Και ακόμη περισσότερο, τι γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας? Πώς δηλαδή τελικά διούται ο Χριστός και πώς ενεργοποιείται μυστηριακός και λειτουργικός η κοινωνία με τον Ιησού Χριστό? Έπειτα έρχονται τα αγιαστικά μέσα, όπως λέγουμε και στην δογματική, τα ιερά μυστήρια ενώπιόν μας. Πολλά τα ερωτήματα, πολλές απορίες υπάρχουν από τους συγχρόνους χριστιανούς. Παραδείγματος χάρη για το βάπτισμα, πώς πρέπει να γίνεται, τι είναι αυτό το πρώτο και κορυφαίο μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο? Για την εξομολόγηση, που είναι τόσο σύγχρονο, ένα τόσο σύγχρονο θέμα, ακούσαμε αυτές τις ημέρες πάρα πολλά και διαβάσαμε για την εξομολόγηση σχετικά με τα σχολεία, αν πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να γίνεται. Τι είναι η εξομολόγηση? Ποιος κάνει την εξομολόγηση? Ποιες είναι οι ευεργεσίες που λαμβάνει ο άνθρωπος από την προσέλευσή του σε αυτό το ιερό μυστήριο, το Θεοίδρυνο? Για τη Θεία Ευχαριστία, από το τι γίνεται κατά την διάρκεια της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας μέχρι το πώς και ποιοι πρέπει να κοινωνούν, να μεταλαμβάνουν. Για το μυστήριο του γάμου, πάρα πολλά ερωτήματα. Είναι απλώς μια κοσμική τελετή? Τι σημαίνει το μυστήριο του γάμου δια δύο νέα παιδιά που πρόκειται να δημιουργήσουν οικογένεια? Ποια είναι η προετοιμασία? Ποια είναι αυτά τα λόγια τα οποία ακούγονται κατά την διάρκεια του μυστηρίου? Έπειτα το μυστήριο της χειροτονίας. Τόσα και τόσα ερωτήματα. Και ακόμα και άλλα θέματα, όπως τα θέματα της προσευχής, όπως τα θέματα του εκκλησιασμού.
από το γιατί ανάβουμε το κερί και το καντήλι μέχρι γιατί παίρνουμε το αντίδωρο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Και θα προχωρήσω ακόμα περισσότερο. Ομιλούμε και λέμε πνευματική ζωή, ερωτήματα και αποκρίσεις επί πνευματικών θεμάτων. Μα πνευματική ζωή τελικά είναι αυτός ο πνευματικός μας αγώνας, ο αγώνας κατά της αμαρτίας. Τι είναι άραγε η αμαρτία? Πώς επενεργεί σήμερα ο διάβολος με τις μεθοδίες του? Τι είναι αυτά τα πάθη? Ποιες είναι οι σύγχρονες μορφές της αμαρτίας, τις οποίες αυτές τις μορφές πρέπει να καταπολεμήσει ο άνθρωπος με την άσκηση? Και σε τι συνίσταται τελικά η χριστιανικός αγώνας και η άσκηση αυτή? Σε τι συνίσταται? Λοιπόν, πολλά τα ερωτήματα, και φυσικά υπάρχουν και τα άλλα κλασικά ερωτήματα περί της υπεραγίας του τόκου, περί των Αγίων, περί των ερωλειψάνων, περί της Ορθοδόξου εικονογραφίας, αγιογραφίας. Γιατί εμείς δηλαδή προσκυνούμε τις εικόνες και τι σημαίνει προσκυνώ μία εικόνα? Έπειτα τα κλασικά ερωτήματα περί της ψυχής, που πηγαίνει η ψυχή, ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο, αυτά που ονομάζουμε στην γλώσσα της θεολογίας ερωτήματα της εσχατολογίας, του κεφαλαίου αυτού που ονομάζεται εσχατολογία. Αλλά πρωτίστως έχουμε, αγαπητοί ακροατές, ερωτήματα που απορρέουν και από την σύγχρονη πραγματικότητα, τις νέες συνθήκες ζωής και ιδία των μεγαλοπόλεων. Ζητήματα και απορίες που έχουν σχέση με την πνευματική μας υπόσταση και οικοδομή, που γεννώνται από την σύγχρονη, παραδείγματος χάρη, ιατρική επιστήμη, τα ζητήματα της βιοειθικής, από την πολυπολιτισμικότητα της εποχής μας, από την υπαρουσία των οικονομικών μεταναστών, από την υλιστική και καταναλωτική κοινωνία. Έρχεται μεγάλο ερωτήματα εδώ που σχετίζονται με το θέμα της νηστείας, από την απελευθέρωση της γυναίκας, από τα ποικίλα τεχνολογικά επιτεύγματα της επιστήμης, από την παρουσία του άθεου ουμανισμού και του μηδενισμού στην εποχή μας. Ο μηδενισμός και ο άθεος ουμανισμός θέτει ερωτήματα στο σύγχρονο χριστιανό, και οφείλουμε να απαντήσουμε. Περαιτέρω ερωτήματα που καταφθάνουν από την ετεροδοξία και γενικότερα από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Μπροστά μας λοιπόν ερωτήματα, απορίες, αμφιβολίες ίσως, σκέψεις, εξήτηση γνώμης. Σκέπτομαι ένα καταπληκτικό ρήμα που μας έχει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, εκεί στο τελευταίο κεφάλαιο. Είναι το ρήμα «Καταρτίζεστε». Πόσο ταιριάζει αυτό το ρήμα στην εκπομπή μας. Ελπίζουμε λοιπόν σε έναν καταρτισμό μας, σε ένα πνευματικό μας καταρτισμό. Και ελπίζουμε, ναι, με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος πάντοτε, η εκπομπή μας αυτή να εκπληρώσει τον στόχο της. Αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να δίδετε ή και να αποστέλλετε τις ερωτήσεις σας στο ραδιοφωνικό σταθμό για την εκπομπή «Απαντήσεις επί πνευματικών θεμάτων». Και θα ακολουθούν οι σχετικές απαντήσεις. Χαίρετε.

απαντήσεις επί πνευματικών θεμάτων. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, απαντά στις ερωτήσεις σας.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί μου ακροατές, και πάλι μαζί στην εκπομπή μας τη γνωστή. Και θέλω να αναφερθώ σε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια της Εκκλησίας μας. Ήταν η διημερίδα διεπιστημονική σύναξη της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου και Οικογένειας, η οποία είχε σκοπό να μελετήσει το τόσο μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα του γάμου και της οικογένειας, να κάνει τις διαπιστώσεις για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και να δει τι προοπτικές υπάρχουν στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Ήταν μια όμορφη προσπάθεια. Συμμετείχαν περίπου 90 άτομα, επιστήμονες από διάφορους χώρους, προκειμένου να μελετηθεί το μεγάλο θέμα και πρόβλημα του γάμου και οι παράμετροι του από πολλές πλευρές. Επιστήμονες από το χώρο της νομικής, της ψυχολογίας, κοινωνική λειτουργή, παιδαγωγή, θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί, κάθισαν, θα λέγαμε, όχι γύρω από ένα τραπέζι βέβαια, αλλά σε ένα χώρο μαζί, μέσα στα πλαίσια 10 εισηγήσεων από εκλεκτούς επιστήμονας από όλους τους χώρους. Ακόμα έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί η αποτύπωση της κρίσης τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πως καταγράφεται δηλαδή αυτή σήμερα, σε μια προσπάθεια να εξεταστεί όλο αυτό το φάσμα του θέματος του γάμου και της οικογενείας, το οποίο είναι ένα κεντρικό θέμα και ένα κεντρικό πρόβλημα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, των οικογενειών, αλλά και της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Και είναι γεγονός ότι αυτή η όμορφη διημερίδα πρόσφερε δυνατότητες και ευκαιρίες, δημιούργησε προβληματισμούς. Είναι σημαντικό ότι τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα προς τους εισηγητές, τους πάρα πολύ αξιόλογους, σε μια προσπάθεια να διευκρινιστούν οι πλευρές οι διάφορες και να τεθεί το ερώτημα αν πραγματικά η οικογένεια σήμερα βρίσκεται σε κρίση ή όχι. Και θα έλεγα ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια της διημερίδος τέθηκαν θέματα και κατατέθηκαν όχι μόνο σκέψεις και προτάσεις αλλά και έρευνες οι οποίες εντυπωσιάζουν αλλά και ταυτόχρονα προβληματίζουν. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ για λίγο, το θέμα είναι μεγάλο βέβαια και απλά επιχειρώ με αφορμή αυτή την διημερίδα να θίξω μερικά θέματα. Μου έκανε εντύπωση ότι μία από τις εισηγήτριες από το χώρο θα λέγαμε περισσότερο της ψυχολογίας επέμεινε στο γεγονός ότι η κρίση του γάμου είναι κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Θα έλεγα χάρηκα, γιατί είναι μια εντύπωση και μια θέση και μια εμπειρία την οποία και προσωπικά έχω σε όλα αυτά τα χρόνια που επικοινωνώ με τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια, με τα ζευγάρια που πολλές φορές βρίσκονται σε κρίση. Και μάλιστα της το είπα και της το τόνισα και ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κατάθεση, η οποία δεν προέρχεται πλέον μόνο από το χώρο της θεολογίας αλλά και από το χώρο της ψυχολογίας, ότι η κρίση του γάμου στην πραγματικότητα είναι κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Δηλαδή, στο γάμο έρχονται σε γάμο δύο πρόσωπα και δεν είναι δυνατό να περιμένει κανείς μια μαγική ευδοκίμηση του γάμου, διότι στο γάμο ο καθένας κουβαλάει την προσωπική του περιουσία. Και βέβαια δεν εννοώ εδώ με τη λέξη περιουσία πράγματα υλικά, εννοώ την προσωπικότητά του, αυτό που ο ίδιος σε όλο το διάστημα το προηγούμενο έχει γίνει. Και βέβαια υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα: από πότε ο άνθρωπος γίνεται, δημιουργείται προκειμένου να είναι σε θέση και να είναι ικανός για να δημιουργήσει οικογένεια. Όταν πριν από μερικά χρόνια ήμουνα σε κάποιο σχολείο, σε ένα λύκειο, μπήκα μια φορά στην πρώτη λυκείο για να κάνω μάθημα και τότε στα παιδιά τους είπα: σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας πω το θέμα, θα γελάσετε ίσως, αλλά μετά θα το συζητήσουμε. Μα ποιο είναι το θέμα αυτό, με ρώτησαν. Τους είπα: σήμερα θα μιλήσουμε για το γάμο. Και γέλασαν όλοι. Και τους ρώτησα: γιατί γελάσατε? Οπότε μου είπε κάποιος: μα πάτερ, δεν νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς? Του απάντησε λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά ότι θεωρώ ότι είναι ήδη και πολύ αργά.
Με κοίταξαν ξαφνιασμένα τα παιδιά και τότε απευθύνθηκα στην αρχή σε ένα γόρι και μετά σε ένα κορίτσι και τους είπα, παιδάκια μου, έπειτα από μερικά χρόνια, από μια δεκαετία, ο καθένας και η κάθε μια σας, έχοντας τελειώσει σπουδές, σχολικές, πανεπιστημιακές, πιθανώς έχοντας βρει κάποια εργασία, θα αναζητήσει το πρόσωπο εκείνο με το οποίο θα δημιουργήσει οικογένεια. Δεν είναι έτσι? Συμφώνησαν. Θέλω να σας θέσω, τους είπα, ένα ερώτημα. Ο άνθρωπος, όπως τον ονειρεύεστε και όπως τον φαντάζετε ο καθένας και η καθεμιά σας, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται για να είναι αυτός που θέλετε? Και εκεί πρέπει να σας πω ότι για μερικά λεπτά έπεσε νεκρική σιγή στην τάξη, τα παιδιά αισιόπησαν, προβληματίστηκαν και κάποια στιγμή δειλά-δειλά ένα παιδί μου είπε, μήπως από τώρα? Και του ξαναείπα και πάλι ότι ήδη έχουμε αργήσει, εξηγώντας τους ότι από σήμερα διαμορφώνονται και γίνονται αυτό που θα είναι αύριο. Και μάλιστα τους είπα ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο και τα παιδιά το κατάλαβαν και φαντάζομαι και εσείς. Τους είπα, έχετε σκεφτεί ένα παιδί σημερινό των 16 χρόνων που οι γονείς του έχουν την κακή νοοτροπία να του κάνουν όλα τα χατήρια, να του κάνουν όλα τα θελήματα, πόσο δύσκολα θα επιτύχει στο γάμο του? Και τα παιδιά το κατενόησαν και συμφώνησαν, ίσως γιατί είχαν και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, προσωπικές εμπειρίες μέσα από την οικογένειά τους. Αυτό φάνηκε ακόμα περισσότερο όταν σε λίγο αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε γιατί από σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για το γάμο. Και τα παιδιά συνειδητοποίησαν πόσο σημαντικό ήταν όταν διεπίστωναν ότι οι αιτίες που πολλές φορές έκαναν τις δικές τους οικογένειες προβληματικές, ότι δημιουργούσαν μεγαλύτερες ή μικρότερες κρίσεις, συγκρούσεις ίσως, τελικά όλα αυτά οι γονείς τους δεν τα απέκτησαν ξαφνικά και μεγάλοι, και μάλιστα όταν δημιουργήσαν οικογένεια, αλλά από την μικρή τους ηλικία. Έτσι λοιπόν, ξαναγυρίζω στην αρχή του θέματος, ότι η κρίση του ανθρώπινου προσώπου είναι τελικά η κρίση του γάμου. Γιατί το γάμο το συγκροτούν πρόσωπα, εάν λοιπόν τα πρόσωπα είναι προσωπικότητες, όχι με την κοσμική έννοια, έχουν δηλαδή καλλιεργήσει και έχουν αναπτυχθεί πνευματικά, είναι προσωπικότητες πνευματικές, είναι πρόσωπα όρημα και αξιόλογα και η οριμότητα δεν μετριέται με τα χρόνια, τότε είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν το γάμο, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει, αφεαυτού αλλά και λόγω της εποχής στην οποία ζούμε. Εάν όμως οι άνθρωποι δεν είναι όρημοι, θα έλεγα ακόμα αν οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να αγαπάνε, και είναι επίσης σημαντικό ότι τονίστηκε και από το χώρο της ψυχολογίας ότι ο ανθρώπινος εγωισμός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο θέμα του γάμου. Και όταν ένας άνθρωπος ετοιμάζεται να παντρευτεί και ξέρει και έχει επίγνωση ότι είναι εγωιστής, θα πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό του και το γάμο του από τον εαυτό του τον ίδιον, από τον εγωισμό του τον ίδιον, αφού αποτελεί κοινή συνισταμένη και κοινό γνώρισμα και κοινή γνώση ότι όντως ο εγωισμός του ανθρώπου είναι εκείνος που τον κάνει για ασήμαντες πολλές φορές αφορμές, στην πραγματικότητα για τη μεγάλη αφορμή του εγωισμού, όχι απλώς να συγκρούεται, αλλά κάποια στιγμή να φτάνει στο σημείο να διαλύει και το ίδιο του το σπίτι. Ήταν λοιπόν μια πολύ αξιόλογη κατάθεση, η κατάθεση από την πλευρά της επιστήμης, ότι το ανθρώπινο πρόσωπο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ή την αποτυχία μιας οικογένειας και κατά συνέπεια, αν πραγματικά θέλουμε ο γάμος να μην περνάει κρίσεις ή μάλλον οι κρίσεις του να μην τον καταστρέφουνε, θα πρέπει εκείνοι που τον συγκροτούν να προετοιμάζονται και μάλιστα από πολύ νωρίς, από την πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το μεγάλο γεγονός του γάμου, να έχουν την οριμότητα της αγάπης και όχι την ανοριμότητα του εγωισμού. Και η ευθύνη για αυτό το θέμα πέφτει και στους γονείς καταρχήν, για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, και πολλοί από αυτούς είναι υπαίτιοι για την αδυναμία των παιδιών τους να συγκροτήσουν γάμο ή για την αδυναμία των παιδιών τους να απεξαρτηθούν από την πατρική κηδεμονία, με αποτέλεσμα πλέον η κρίση να έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά και από τα ίδια τα νέα παιδιά που συγκροτούν οικογένεια, τα οποία πολλές φορές δεν είναι έτοιμα.
και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η πραγματική ετοιμασία για να κάνει κανείς οικογένεια δεν είναι το να έχει κάποιο κομπόδεμα στην άκρη, μια κατάθεση στην τράπεζα, να έχει ένα σπίτι, αλλά είναι η προσωπικότητά του η ίδια. Πολλές φορές μέσα σε πανέμορφα σπίτια εξωτερικά εκτελήσονται δράματα. Δράματα την ανοριμότητα εκείνων οι οποίοι κατοικούν στο σπίτι αυτό. Και πρωτίστως και των συζύγων, κάποτε και των γονέων τους. Αλλά το θέμα αυτό αφορά ακόμα και τα παιδιά. Τα νέα παιδιά που σήμερα πηγαίνουν στο σχολείο. Θα μπορούσα να ξαναμπω και πάλι στην τάξη και να πω στα παιδιά, σήμερα θα συζητήσουμε για το γάμο. Και στην πιθανή έκπληξή τους, ότι είναι νωρίς, να τους πω ότι είναι ήδη αργά. Και το ξέρουν πάρα πολύ, γιατί και αυτά πολλές φορές πληγώνονται μέσα σε σπίτια, στα οποία εκείνοι που τα συγκρότησαν δεν ήταν όριμοι για το γάμο τους, δεν είχαν συγκροτημένη προσωπικότητα, ότι το πρόσωπο των γονιών πολλές φορές είναι πρόσωπο σε κρίση και γι' αυτό και τα έργα του είναι έργα τα οποία οδηγούν και δημιουργούν την κρίση.

πόσο σημαντικό είναι, αγαπητοί μου ακροατές, αυτό το θέμα θα φανεί από μία, θα την έλεγα καταρχήν, περίεργη έρευνα. Ένας πανεπιστημιακός καθηγητής, ο κύριος Γιώργας, μας κατέθεσε μία έρευνα, η οποία μάλιστα μας είπε ότι είναι έρευνα όχι χθεσινή και μερικών ετών, αλλά μιας 25ετίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής φαίνονται πάρα πολύ αισιόδοξα. Όταν ουσιαστικά μέσα από αυτή την έρευνα φανερώνεται ότι η επιλογή του γάμου σαν τρόπου ζωής αγγίζει την επιλογή ενός ποσοστού 98%, ότι η εκτίμηση ακριβώς στην οικογενειακή ζωή αγγίζει τα όρια του 82,5%, ότι στο ίδιο και μεγαλύτερο ποσοστό είναι η εκτίμηση απέναντι στην αφοσίωση των συζύγων μεταξύ τους, και ακόμα στο γεγονός ότι ο γάμος είναι ο πιο ανθεκτικός δεσμός μέσα στην κοινωνία. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια τόσο αισιόδοξη στατιστική έφερε ένα ερώτημα μεγάλο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί μιλάμε για κρίση? Δεν υπάρχει κρίση? Δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε άλλες στατιστικές, ότι ένα στα τρία ζευγάρια διαλύεται? Είναι δυστυχώς αληθινή και αυτή. Όμως η μία δεν αντιβαίνει στην άλλη. Αλλά θα έλεγα η μία ερμηνεύει την άλλη. Η στατιστική αυτή που δείχνει τόσο υψηλά ποσοστά αποδοχής του γάμου και της οικογένειας, δηλαδή σήμερα με βάση αυτή την έρευνα, δεν θεωρείται ως επιλογή, ούτε καν θα έλεγα αξιόλογη, του ενδεχομένου της ελεύθερης συμβίωσης. Και μάλιστα αποδεικνύεται και από ένα άλλο γεγονός. Η συντριπτική πλειοψηφία των ζευγαριών που έκαναν γάμο και απέτυχαν δεν επιθυμεί να παραμείνει ή να συζεί σε μια ελεύθερη συμβίωση, αλλά επιδιώκει έναν δεύτερο γάμο. Άρα λοιπόν και από αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται η εκτίμηση στο θεσμό του γάμου, στο γάμο, αλλά το ερώτημα που παραμένει είναι πώς, ενώ υπάρχει τόση αξιόλογη εκτίμηση, από την άλλη μεριά υπάρχει όντως κρίση. Ακριβώς, αγαπητοί μου ακροατές, η ερμηνεία αυτού του φαινομένου δεν είναι τόσο δύσκολη. Η έρευνα η πρώτη δείχνει την τάση και τη διάθεση που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους και στους νέους ανθρώπους. Όντως, η επιλογή τους είναι ο γάμος, είναι η οικογένεια. Όντως η επιθυμία τους είναι η σχέση τους μεταξύ τους να είναι μια σχέση αγάπης, να υπάρχει πιστότητα και αφοσίωση του ενός τον άλλον. Όμως η πράξη αποδεικνύει ότι αυτό που επιθυμούν δεν το πραγματοποιούν τελικά στη ζωή τους. Και το ερώτημα είναι γιατί. Πώς ενώ ένας νέος άνθρωπος, μια νέα κοπέλα, θέλει το γάμο, επιλέγει την οικογένεια, πώς δεν τα καταφέρνει τελικά? Και αυτή ακριβώς η σύγκριση των δύο στατιστικών φέρνει στην επιφάνεια αυτό που μόλις προηγουμένως συζητούσαμε, δηλαδή την κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Το κλειδί λοιπόν στην κατανόηση αυτής της διαφοράς των μελετών και των ερευνών βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το σημείο, ότι επειδή το πρόσωπο βρίσκεται σε κρίση, γι' αυτό τελικά την επιθυμία του δεν μπορεί να την κάνει πραγματικότητα. Γιατί ενώ από τη μια μεριά αναγνωρίζει πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο γάμος και πόσο θα ήθελε να έχει ένα σταθερό και επιτυχημένο γάμο, όμως από την άλλη μεριά αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί αυτό που επιθυμεί να το κάνει πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε. Και βέβαια, όπως είπαμε μόλις προηγουμένως, φαίνεται και από την επιλογή του δεύτερου γάμου στα ζευγάρια που ίσως στη βιασύνη τους επάνω ή στην ανοριμότητά τους έκαναν ένα γάμο που δεν πήγε καλά. Αναδεικνύει λοιπόν, αυτές τα στατιστικές αναδεικνύουν ότι το κλειδί βρίσκεται στο ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν έχεις να κάνεις με ένα πρόσωπο ανώριμο, και ανοριμότητα, αγαπητοί μου, είναι η αδυναμία του ανθρώπου να εξέλθει από τον εγωισμό του. Είναι η πιο βασική και η πιο κλασική ανοριμότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, ο άνθρωπος που ο εγωισμός του δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του με τους άλλους, ο άνθρωπος που εξαιτίας του εγωισμού του δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τα παιδιά του γιατί θέλει να τους επιβάλλει πάντα το δικό του θέλημα,
ο άνθρωπος, ο άνδρας ή γυναίκα που εξαιτίας του εγωισμού του δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον ή την σύντροφό του και πολλές φορές, όπως είπαμε προηγουμένως και όπως το ξέρετε πολύ καλά, για σημαντότατους λόγους, για γελίους λόγους, πολλές φορές συγκρούονται, αυτός ο άνθρωπος είναι ανώριμος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει ίσως προσόντα διάφορα, να έχει μόρφωση, να έχει πτυχία, να έχει μια υψηλή θέση κάπου, αλλά αποτυχαίνει γιατί δεν έχει μάθει να αγαπά. Δεν έχει μάθει να ανοίγεται. Δεν έχει μάθει να ακούει τον άλλον. Δεν έχει σαν στόχο του να δίνει χαρά στον άλλον. Και αν καμιά φορά φαίνεται να το έχει, είναι για να μπορεί να υποτάσει τον άλλον. Για να μπορεί να λέει στον άλλον, μα είδες εγώ τι κάνω για σένα. Είδες εγώ πόσο δουλεύω για όλους σας. Όμως στην πραγματικότητα η ανοριμότητά του τον κάνει να μην συνειδητοποιεί ποια είναι τα πρωτεύοντα και ποια είναι τα δευτερεύοντα στο γάμο. Και γι' αυτό βλέπει κανείς, και αυτό τονίστηκε επίσης αυτή την πανέμορφη σύναξη, ότι πολύ λίγο προσέχουμε το ζευγάρι και πολύ λίγο το ζευγάρι προσέχει τον εαυτό του, δηλαδή την δική τους σχέση, τη δική τους συζυγία. Και πολλές φορές συμβαίνει όταν περάσουν ελάχιστα χρόνια, όταν έρθουν τα πρώτα παιδιά, ο μεν σύζυγος ρίχνεται στην εργασία σε μια προσπάθεια, όπως λέει, να εξασφαλίσει χρήματα για την οικογένεια. Αν όμως κάποιοι θα έπρεπε να ήταν ειλικρινείς, θα έπρεπε να μας πούνε και θα μας λέγανε ότι είναι ένας τρόπος για να λείπουν από το σπίτι. Και από την άλλη μεριά η μητέρα ξεχνάει ότι είναι και σύζυγος και γι' αυτό ασχολείται μόνο με τα παιδιά και το μεγάλωμά τους και θεωρεί αυτό σαν το ύψιστο χρέος. Χωρίς όμως να συνειδητοποιούν αμφότεροι και οι δύο ότι η υπονόμευση της συζυγίας του, της συζυγίας τους, είναι υπονόμευση της ομαλής εξέλιξης των παιδιών τους, της οριμότητας των παιδιών τους, που πραγματικά είναι απαραίτητη βάση και προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους, το να ζουν σε ένα σπίτι που υπάρχει αρμονία στους γονείς, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει διάλογος. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει διαφωνία. Η διαφωνία είναι ανθρώπινο, αλλά το θέμα είναι ότι η διαφωνία δεν λύεται με την επιβολή του ενός πάνω στον άλλον, αλλά λύεται με την επικοινωνία, με το διάλογο, με τα σωστά επιχειρήματα, τα οποία τα παιδιά, ακόμα και τότε που δεν τα συμφέρουν, είναι σε θέση να τα κατανοήσουν. Έτσι λοιπόν, ενώ από τη μια μεριά υπάρχει μια πολύ αισιόδοξη στατιστική, και άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός ότι όντως, παρά τις όποιες τρικυμίες, ο θεσμός της οικογένειας αποδεικνύεται όντως πολύ ανθεκτικός, όμως από την άλλη μεριά βλέπουμε οι επιθυμίες, όπως δηλώνονται, να μην μετατρέπονται σε πραγματικότητες. Και βέβαια η οριμότητα, όπως είπαμε αφενός, να έχει σχέση με την υπέρβαση του εγωισμού και το άνοιγμα στο χώρο της αγάπης, αλλά και από την άλλη μεριά, αν ο άνθρωπος επιχειρήσει να ζήσει τον γάμο σαν το μυστήριο της αγάπης, να μπορεί να δει τον σύντροφο ή τη σύντροφό του σαν τον στέφανό του και τη δόξα του, και μάλιστα στέφανο και δόξα με την οποία τον στεφάνωσε και τον δόξασε ο Θεός, αν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτή ακριβώς το πρότυπο της οικογένειας είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας, και αυτή η μικρά εκκλησία, η οικογένεια, ανοιχτή στη μεγάλη εκκλησία και στο ήθος της, τότε θα συνειδητοποιηθεί από το ζευγάρι ότι το αληθινό ήθος της οικογένειας είναι το κενοτικό ήθος, με το και έψιλον, δηλαδή είναι το ήθος εκείνο που κάνει τους ανθρώπους όχι να αναζητούν ποιος θα επιβληθεί στον άλλον, αλλά να συναγωνίζονται ποιος θα τιμήσει τον άλλον, ποιος θα δώσει χαρά στον άλλον, ποιος θα διακονήσει εν αγάπη τον άλλον, χωρίς αυτό να θεωρείται ούτε υποχώρηση, ούτε κρατούμενο για να διεκδικήσουμε σε κάποια άλλη φάση το δικό μας το θέλημα.

0: Θέλω επίσης, αγαπητοί μου ακροατές, να καταθέσω την εμπειρία ενός κληρικού πάρα πολύ αξιόλογου, ο οποίος μας είπε ότι στην ενορία του τα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν τα καλούν σε μερικές συναντήσεις, όπου εκεί τους μιλάνε για τη θεολογία του γάμου, για την ψυχολογία του, ακόμα από τα πιο σημαντικά μέχρι τα πιο ασήμαντα, για τον τρόπο που στέκονται μέσα στην εκκλησία την ώρα του γάμου, για το πόσο εκείνοι πρέπει να περιορίσουν αυτόν που επιχειρεί να γίνει ο βασικός τελετουργός του γάμου, ο φωτογράφος, πολλές φορές, και δεν επιτρέπει στο ζευγάρι να συνειδητοποιήσει τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Και μας έλεγε ότι η ανταπόκριση των υποψηφίων ζευγαριών στο να συμμετέχουν σε αυτές τις συνάξεις ανέρχεται σε ένα ποσοστό 80%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό, γιατί δείχνει και την επιθυμία των νέων ζευγαριών να κάνουν σωστό γάμο, την εμπιστοσύνη που έχουν στην Εκκλησία και στο λόγο της, και από την άλλη πλευρά δείχνει ότι οι άνθρωποι που πραγματικά προετοιμάζονται και προβληματίζονται είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σωστότερα τα θέματα και τα προβλήματα του γάμου και της οικογένειας. Και η Εκκλησία μας μελετά όλα αυτά τα πράγματα. Ήδη υπάρχουν όχι μόνο στην Αρχιεπισκοπή αλλά και σε άλλες Μητροπόλεις κέντρα στήριξης της οικογένειας. Υπάρχουν προγράμματα προετοιμασίας μελλονύμφων, όπως συμβαίνει στη Μητρόπολη Φθιώτιδος, ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι οι σχολές γονέων που υπάρχουν σε πάρα πολλές Μητροπόλεις, μέσα από τις οποίες προσπαθεί να προβληματίσει τους γονείς, τους υποψήφιους γονείς, τα παιδιά που αύριο θα κάνουν οικογένειες, δηλαδή ουσιαστικά όλο το σύνολο του πληθυσμού, του ποιμνίου, προκειμένου τα επόμενα βήματα να είναι βήματα ωριμότητας, συνέσεως, για να μπορέσουν να χαρούνε τη χαρά ενός ευλογημένου και επιτυχημένου γάμου. Όμως, θα τα ξαναπούμε κι άλλοτε, το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μεγάλο. Να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Παπαδημητρίου, που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας από την κονσόλα του ήχου. Να ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη του μικροφόνου μου, δηλαδή στο ραδιόφωνο σας, και να ευχηθώ να ξανασυναντηθούμε και πάλι στη γνωστή μας ώρα.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

0: ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάθος κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Όπως κάθε φορά, αγαπητοί μου φίλοι, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και χαίρομαι για την πρόοδό σας, γιατί πρόοδος είναι η επιθυμία να θέλετε να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Παρακαλώ μην εγκαταλείπετε αυτή την πνευματική μας συνοδεία, συντροφιά, σύνοδο που έχουμε. Είναι παλαιά η έκφραση σύνοδος, πολύ διαφορετικά λέγεται σύναξη. Έρχεστε με προθυμία και να φέρετε και άλλους για να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, αλλά μην παραξενευόμεθα καθόλου. Το έχουμε πολλές φορές και εσείς που μελετάτε το Λόγο του Θεού το ξέρετε, ότι όπου περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει και η χάρη του καλού μας Θεού. Όπου υπερπερίσσεψεν η αμαρτία, επλεώνασεν η χάρις. Και είπαμε ότι δυο πάντα γραμμές υπάρχουν, αυτό παρατηρείται σε όλη την Αγία Γραφή, και προ και μετά Χριστόν, και προ Χριστού και μετά Χριστόν. Τι παρατηρείται? Δύο γραμμές, δύο γενιές των ανθρώπων, η καλή και η κακή γενιά. Και όσο περνάνε τα χρόνια και διαβαίνουν οι καιροί, και η καλή γενιά θα γίνεται καλύτερη και η κακή χειρότερη. Λοιπόν, αυτό συνέβη προ Χριστού, ως η γενιά μας, η εποχή μας είχε φτάσει στο κακό, στο χειρότερο, όπως το περιγράφει η προς Ρωμαίους επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που λέει εκεί: άρσενες εν άρσεσαι την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη. Λοιπόν, και το είναι αυτό το τελευταίο κατάνημα. Σας λέγω τώρα ότι το τελευταίο αυτό κατάνημα έχει φτάσει και στα χρόνια μας. Βέβαια, όπως το λέμε, αλλού το διάβασα αυτό, στο ο Ανθώνας του Κυρίου έβγαλε την Παναγία, δηλαδή ο Ανθώνας του Κυρίου από την πτώση του ανθρώπου και μετά, η καλή γενιά δηλαδή, έφτασε και αυτή στο έπακρο, στη μεγάλη, στο ύψιστο, ώστε έβγαλε την υπεραγία Θεοτόκο, μας παρουσίασε στον κόσμο με τη γέννηση της Παναγίας μας. Σημαίνεται η λύτρωση των ανθρώπων για τη γέννηση της Παναγίας, είναι προμηνύει τη γέννηση, την έλευση του Μεσσία. Λοιπόν, και τώρα πριν από τη δεύτερη του Κυρίου παρουσία θα παρατηρείτε πάλι το ίδιο. Μας το λέγει το τελευταίο βιβλίο.

0: τελευταίο, όχι χρονολογικά, αλλά όπως είναι τοποθετημένο στην Αγία Γραφή η Αποκάλυψη, μας λέγει ότι ο αδικών θα γίνεται, θα αδικεί περισσότερο, αλλά και ο Άγιος, αγιαστεί το έτη, θα τελεί η αγιότητα, θα παρουσιάζει αγιότητα ακόμη μεγαλύτερα. Προ Χριστού η αγνότητα είναι παρατηρηταίων ότι χείριστο σημείο ή το υφθορά των ηθών της, η εσχρότητα, η ομοφιλοφιλία προ Χριστού το χείριστο, και το ύψιστον ήταν η Παρθενία, η Παναγία. Λοιπόν, και για την άλλη τώρα την εποχή, τη δεύτερη γραμμή, πάλι τα ίδια. Ένα άγραφο λόγιον του Κυρίου λέγει ότι πριν από την έλευση του Κυρίου, πώς θα είναι οι άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι, θα ζουν τέλεια αγνά. Πόσο αδελφός ειδών αδελφήν, μηδέν φρονεί περί αυτής φιλικών, τη δική γυναίκα, να μην καν περνάει σκέψη έτσι πονηρά, έτσι που να αμαυρώνει την καθαρότητα, έτσι. Και πάλι το χείριστο βάθος, το χειρότερο βάθος θα είναι πάλι η φαυλότητα, η εσχρότητα, όπως και προ Χριστού. Και το βλέπουμε, καλή μου, στον αιώνα μας. Σε ποια χρόνια ζούμε? Ω Χριστέ, λέγει κάποιος πατήρ, εις ποιους καιρούς τετήρηκας ημάς? Σε ποια χρόνια μας εφήλεξε να ζούμε?
1: Προστασία.
0: Το είπα αυτό σε παλαιότερο χρόνο, πατήρ, και που να ξέρω ότι έρθουν χειρότερα χρόνια από τα δικά του χρόνια. Μήπως και τα εγγόνια μας, οι άλλοι και η άλλη γενιά, δουν ακόμη χειρότερα? Γι' αυτό τον βλέπουν μικρούλια παιδιά και παιδιά να γεννούνται στον κόσμο, λέμε, αχ, τι έχετε να περάσετε, τι έχετε να δείτε. Θυμάμαι τον πατέρα Αυγουστίνο που μας έλεγε, εμείς είδαμε το α και το β, εσείς θα δείτε το ρο και το σίγμα. Μέχρι να έρθει το ωμέγα και ήξει το τέλος. Όταν πλέον τα χρόνια είναι δύσκολα και ορμή του Αντιχρίστου, του Διαβόλου, εναντίον των παιδιών του Θεού γίνει μεγάλη, τότε δεν θα αφήσει ο Κύριος τα παιδιά του, θα έρθει να τα πάρει με τη Δευτέρα του παρουσία στη Βασιλεία του, την Υπουράνιον, ήξει το τέλος. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμεθα, να είμεθα, αλλά αν έρθει ο θάνατος, δεν είναι ο θάνατος, δεν είναι το τέλος. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί αδελφοί, γιατί βλέπω είστε και μεγάλοι, ότι θέλω να πω, η ζωή μας πρέπει να είναι μία προετοιμασία για τα μετέπειτα. Σε αυτή την εποχή την διεφθαρμένη, να ζούμε εμείς όπως μας θέλει ο Κυριός μας, να βαδίζουμε του Θεού τη στράτα. Έτσι, πώς είναι η εποχή μας? Δεν βλέπετε τον νόμο που λέγουν να ψηφίσουν? Αυτή την εβδομάδα λένε να ψηφίσουν. Το κακό είναι ότι θα μας έρχονται αυτοί που θα τον ψηφίσουν, οι βουλευτές, θα έρχονται έτσι, χαροπέμπουν, δεν σημαίνει τίποτα, στην εκκλησία και θα κάθονται πρώτοι-πρώτοι και έχουν ψηφίσει τον νόμο. Η υποκρισία δεν κάνω. Εγώ εδήλωσα, λυπάμαι γιατί δεν έχω το έγγραφο, ένα μικρό φυλαδιάκι γράφω τώρα, επειδή έγραφα μεγάλα κηρύγματα, εβδομαδιαία κηρύγματα, δηλαδή μεγάλα, 10 λεπτών, μία σελίδα α4 μπρος πίσω, αλλά ήταν απλά και δύσκολο για το λαό. Ποια είναι η σειρά που ακολουθούμε? Δογματική σειρά, είναι η σειρά των κηρυγμάτων μας. Δεν θα διακοπεί αυτή η σειρά, θα γράφεται και θα αναβιβάζεται στα διαδίκτυα, αλλά για τον απλό λαό έχω αρχίσει από την προηγούμενη εβδομάδα ένα άλλο περιοδικάκι να γράφω και αναγιγνώσκεται παρά των ιερέων, οι οποίοι δεν κηρύττουν, δεν έχουν τη δύναμη να κηρύττουν. Όσοι έχουν τη δύναμη κηρύττουν, για αυτούς που δεν έχουν τη δύναμη να κηρύττουν γράφεται ένα φυλαδιάκι μικρό, το γράφω, το επιγράφω, διάβασε το παρακαλώ. Λοιπόν, έγραψα σήμερα το δεύτερο φυλάδιο που είναι αφιερωμένο σε αυτό το κακό ακριβώς, το νομοθέτημα που ετοιμάζουν να μας παρουσιάσουν, να μας σερβίρουν, και θα το φάει η γενεά μας για να πάθει θάνατον και όλεθρον κακόν. Λοιπόν, να μπορεί ο άνθρωπος, λέει, να αλλάζει το φύλο του. Τότε δεν μπορώ να το καταλάβω. Βαθύτερα σκέφτηκα, είναι ένα, και μου έδωκε αφορμή από κάτι που άκουσα, ότι ο άνθρωπος, για να έρθω και στο θέμα των μαθημάτων μας που κάναμε, θέλει να πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, αυτό είναι αμαρτία. Περί αμαρτία δεν ομιλούμε κατά την Παλαιά Διαθήκη. Με απλό λόγο τα λέμε. Θέλει να πάει. Η αμαρτία τι είναι? Είπαμε η εναντίωση στο θέλημα του Θεού. Λοιπόν, και ο άνθρωπος αμφιβάλλει τα παραδεδομένα. Αφού λένε στο εξωτερικό, για παράδειγμα, τι λέμε? Κατά Ιωάννη ένα Άγιον Ευαγγέλιο. Εκείνο κατά Ιωάννη ένα Άγιο Ευαγγέλιο. Λένε τώρα, θεολόγοι παρακαλώ, ας πούμε δεν είναι του Ιωάννου, να τον πού θα μου βγάλει αυτό. Είμαι αγόρι, ας πούμε δεν είμαι αγόρι. Πάω κι άλλο το φιλό, να τον πού θα βγει αυτό. Είμαι κοπέλα, ας πούμε δεν είμαι κοπέλα, δεν θέλω, θέλω να γίνει το αντίθετο. Δηλαδή εναντίουται σε αυτό το παρεδεδομένο, σε αυτό που είναι, σε αυτό, στην προσωπικότητά του την ίδια, όπως τον έκανε ο Θεός.

0: άνθρωπος από την αρχή έκανε τον άνθρωπο, ναι, άρσεν και φίλοι. Θα πω τώρα, κάπου είχα διαβάσει και νομίζω στέκεται να μου πείτε κι εσείς αν θέλετε να το βασανίσουμε, ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο στην αρχή ενοποιημένον. Έκανε τον άνθρωπο, μετά τον απέτεμε, τον έτεμε και τον έκανε έτοιμη και έκανε άρσεν και φίλη. Λοιπόν, έτσι ήθελε, για να το κάνει αυτό ο Θεός, είναι το σαφό του σχέδιο. Να, ο άνθρωπος να είναι δύο ή ένα ή έτερων φίλων, ή άνδρας ή γυναίκα. Άρσεν και φίλη επίησεν αυτούς ο Θεός. Και τα δύο αυτά φύλλα τώρα ενοποιούνται με το γάμο και ερχόμαστε στο πρώτο, στην ενοποίηση των δύο φύλων. Έχουμε το γάμο. Ο γάμος είναι μία, κατ' ουσίαν είναι μία συμπλήρωση. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει η ετερότηση των φύλων. Γιατί το έτερον φέρει την έλξη, πως όλοι μαθαίναμε στο σχολείο, τα ετερόνυμα έρχονται. Τα ετερόνυμα έρχονται. Ο άντρας έρχεται στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα. Έρχονται αυτά τα δύο, ενοποιούνται από το Θεό. Το βρήκα σε πατερικά κείμενα. Η έλξη των δύο φίλων είναι από το Θεό. Είναι δηλαδή έτσι είναι. Βέβαια λέμε και το πρώτο, ότι αν δεν γινόταν η πτώση των ανθρώπων, διαφορετικά θα ήταν. Θα υπήρχε γάμος. Ο γάμος είναι πριν από την πτώση. Θεσπίστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο του Διανέσεως και η πτώση είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Θα υπήρχε γάμος, αλλά εν παρθενία. Όχι με την σημεία, όχι. Ναι. Μετά την πτώση έγινε η όρεξη, η αμαρτωλή. Αυτό το σώμα ετράφη με επιγορευμένο καρπό και απέκτησε κακάς και αμαρτωλάς ορέξεις. Και γι' αυτό γίνεται το μυστήριο του γάμου σε δυο πόλη, ούτως ώστε η όρεξη αυτή των δυο, η έλξη αυτή των δυο, να αποπληματοποιηθεί, να υπάρξει η έλξη. Και η Εκκλησία εύχεται για δυνατή αγάπη, για τέλεια αγάπη. Υπέρ του δοθήνε αυτή η αγάπη τελείαν, εύχεται ο ιερεύ. Αλλά η έλξη αυτή να είναι όχι σαρκική, να είναι ωραία, πνευματοποιημένη, να είναι. Σωματική βέβαια θα είναι η ένωση, αλλά αποπνευματοποιημένη.
1: Να πνευματοποιηθεί, όχι να αποπνευματοποιηθεί.
0: Να πνευματοποιηθεί, μάλιστα. Τι εννοώ πνευματοποιημένη. Γερά, εσύ τώρα κάθεις εκεί και κρατάς μία τσιμπίδα και συλλαμβάνεις τα λάθη μας.
1: Όχι.
0: Για φιλόλογος είμαι, πες.
1: Όχι.
0: Καλά, κατάλαβα. Α, με πήρε ο Λένος τηλέφωνο, ο Γιάννης. Πολύ πνευματικό πρόσωπο. Πολύ πνευματικό πρόσωπο, με Άγια Λείψανα, ο Κυριός μας, μου έλεγε για τον Λάζαρο, τον Τετραήμερο, ο φίλος του Κυρίου μας, πολύ πνευματικό πρόσωπο και αγωνιστής, πολύ. Ναι, βέβαια, και κράτησα το τηλεφωνό του. Λοιπόν, που το έχεις βάλει μια κακή βαθμολογία και, αλλά βλέπεις, κοίταξε, λέω, τι πρόοδο πνευματική, πού να το ήξερα. Περνάγαμε, λέει, ατέλειωτες ημέρες, μαζί, ώρες μαζί στη μάντρα, έτσι μου είπε. Και μιλάγαμε, αχ, λέω, ζήλο που είχα. Και μάλιστα μου είπε, με ρώτησε, λέει, κάποτε, Γιάννη, τι καλείται θαύμα. Και λέει, δεν ξέρω, πάντερ. Λέει, θα σου πω, Γιάννη, είπα εγώ, τι καλείται θαύμα. Θαύμα είναι φυσικό γεγονός του. Θαύμα είναι υπερφυσικό γεγονός του φυσικού κόσμου και φυσικό γεγονός του υπερφυσικού κόσμου. Άκου και μου το είπε κατά λέξη έτσι. Πραγματικά ο ορισμός αυτός είναι του καθηγητού Φιλιππίδου. Φιλιππίδης ο καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακαρίτη, σοφότατος. Και όταν μας έλεγε από την έδρα ότι τον ερώτησε ο καθηγητής του τι καλείται θαύμα, και αυτός του απήντησε, κύριε καθηγητά, θέλετε να σας πω τον δικό σας ορισμό ή τον ειδικό μου, και είπε στον ειδικό σου. Και είπε ο φοιτητάκος τότε, Φιλιππίδης, το μνημονεύω. Να, σήμερα στη λειτουργία το μνημόνευσε, Λεωνίδου Φιλιππίδη. Ναι. Λοιπόν, είπε, θαύμα είναι φυσικό, υπερφυσικό γεγονός του φυσικού κόσμου και φυσικό γεγονός του υπερφυσικού κόσμου. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση τότε και εμένα ότι το έγραψα από φοιτητή και το έλεγα στα κατηχητικά μου. Λοιπόν, και το θυμήθηκε ο Λένος και μου το είπε. Λοιπόν, λέμε ο άνθρωπος γεννάται, η άνδρας ή η γυναίκα. Γιατί έρχεται για την έλξη, δημιουργείται, έθεσε να είναι έλξη, το λέει κάπως ένα πατερικό κείμενο που το έγραψα στο βιβλιαράκι περί του γάμου. Υπάρχει έτσι μεταξύ των. Αυτή το λέω έλξη, τώρα υπάρχει μια άλλη πατερική έκφραση. Λοιπόν, και φέρει το γάμο. Και με το μυστήριο του γάμου, αυτή η έννοια είναι το μυστήριο του γάμου, να κάνει ως το δυνατόν παραδίσια την έννοια, να μην είναι αγάπη σαρκική. Θα υπάρχει σαρκικό, δηλαδή η αγάπη. Ένωση σωμάτων θα είναι, αλλά θα είναι πώς, δηλαδή βλέπουμε ένα αγαπητό πρόσωπο που μας έρχεται και λοιπά, πηγαίνουμε και αυτό γιατί να αγκαλιάζουμε, του σφίγγουμε το χέρι, τι κάνει τα λοιπά, να αγκαλιάζουμε. Αυτό είναι μια σωματική ένωση, αλλά απόλυτα αγνή και καθαρή και πνευματική και παρθενική. Λοιπόν, ο Θεός έκανε τα δύο φύλλα και έρχεται τώρα με τον νόμο αυτό, θα παρουσιάζεται λέει και από 15 ετών παιδί που δεν μπορεί ούτε να ψηφίσει, θέλει να μπορεί να αλλάξει την προσωπικότητά του. Δεν μπορώ να το πω.
2: Δεν έχει καταλάβει ακόμα τι το γίνεται.
0: Τώρα βέβαια υπήρχε, εδώ που τα λέμε και είστε νέα, ακούστε με, παιδιά, υπήρχε ένα, λέει η ιατρική ότι καμιά φορά μπορεί να είναι, να μην είναι τα στοιχεία του ανθρώπου. Είτε αγοριού ή κοριτσιού να μην είναι τα αρμόδια και τα λοιπά, και παρατηρούνται πώς γεννάται ένα παιδί με 6 δάχτυλα, ας πούμε, μπορεί να είναι ελαττωμένα τα στοιχεία του ενός, και εκεί μπορεί να επέμβει η επιστήμη, είναι κάποια ανάγκη, πώς το λέμε.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα για το γούστο μου, καταλάβατε, αν και εγώ δεν πιστεύω, δεν είναι για το γούστο, είναι ένα σατανικό σχέδιο. Ξέρετε, ο διάβολος μηχανεύεται πονηριές. Και τα όργανα του, και γίνονται όργανα του δυστυχώς, τέλος πάντων, και οι νόμοι, μερικοί νόμοι, μερικοί δεν λέγω, όπως αυτό το βλέπουμε και προ Χριστού, είναι τεχνουργημένοι έτσι, να μπορεί, δεν είναι έτσι για τον κόσμο, πετάξαν μια ρουκέτα, και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για να πετύχουν κάτι άλλο που θέλουν. Την ομοφιλοφιλία.

0: και είπα να πει ομοφιλοφιλία. Δύο άντρες έχουν σχέση. Ενώ ομοφιλοφιλική σχέση. Για να μην φαίνεται αυτό τώρα άντρας με άντρα, ένας εξ αυτών λέει είμαι που και του αρέσει να είναι το παθητικό στη σχέση του, λέει, θα πάω να δηλώσω γυναίκα και είναι γάμο, είναι πλέον γυναίκα με άντρας, δεδηλωμένη. Και θα πάνε χέρι-χέρι στο γραφείο του παπά.
1: Του παπά.
0: Ναι, είμαι γυναίκα, είμαι άντρας. Ναι, είμαι γυναίκα, είμαι, λοιπόν, θα πάνε στο γραφείο του παπά και θα πούμε να παντρευτούμε. Βέβαια, δεν θα περάσει από την εκκλησία. Θα πει, είμαι γυναίκα, ορίστε τα στοιχεία μου. Φορέσει και ένα καπέλο εδώ, μπορεί να φέρει τα στοιχεία μου, γυναίκα. Η εκκλησία, θα ζητάμε και η ιατρική, βέβαια, πώς το λένε, ξέρω. Και εγώ ότι θα, η ιεραρχία που έχει χάρη Θεού, που έχει Άγιο Πνεύμα, γιατί αρχίζουμε με προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, θα μας φωτίσει ο Θεός ότι να κάνουμε. Θα ζητάμε και αυτό, και βεβαίως η ιατρική ότι είναι, να την κάνει το. Δεν ξέρω. Ένας όλων τα πράγματα. Λοιπόν, εγεννήθη ο νόμος αυτός, εγεννήθη από την ομοφιλοφιλία και θα τρέφει την ομοφιλοφιλία. Αυτός είναι ο σκοπός. Πάει γεννήκα με Σόδομα και Γόμορα, όταν αμφισβητείται και η προσωπικότητα του ανθρώπου. Ποια είναι, το περιμένατε εσείς ποτέ να φτάσουν χρόνια που να θεσπίσουν άρχοντες τέτοιο νόμο? Έπια. Ένας πάντων, σημεία και τέρατα. Όταν λέει ο Κύριος, θα δείτε σημεία και τέρατα. Σημεία, να, σημεία τι είπα να πει, σημεία και τέρατα. Είναι το παράξενο τέρατα. Τερατουργή, πράγματα, λέει, περίεργα πράγματα που δεν μπορούσατε να τα φανταστείτε.
1: Ότι άλλοτε ήταν στίγμα, τώρα είναι ένα λούς. Στίγμα ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ. Μιλούσαμε στο προηγούμενο μάθημα για την αμαρτία, για τον αμαρτωλό, και είπαμε ότι μετά την αμαρτία ο Θεός δεν εγκαταλείπει το πλάσμα του, αλλά μεταχειρίζεται μέσα και τρόπους παιδαγωγικά με τα οποία προσπαθεί να επαναφέρει τον αμαρτωλό σε μετάνοια. Τώρα, θυμάστε που λέγαμε ότι μέσα παιδαγωγικά αυτά είναι, είναι η επίπονη εργασία, είναι, είπαμε, ο πόνος και τελικά και αυτός ο θάνατος. Είδαμε αυτά, ενθυμίσει και επιμείναμε και πολύ στο προπατορικό αμάρτημα, μετά την ως τιμωρία, παιδαγωγική τιμωρία του πεπτοκότους ανθρώπου για να επανέλθει στη σωτηρία του. Πραγματικά για κλίση του Θεού προς μετάνοιαν είναι, γι' αυτό και ο Θεός μετά την πτώση του πρωτοπλάστου λέει «Αδάμ, πού ή, παιδάκι μου, πού είσαι», τον είπε με το όνομά του. Κάπου διάβασα μια παρατήρηση του Χρυσοστόμου, φαίνεται από τότε θα υπήρχε αυτό το, αυτό το, το πείσμα των ανθρώπων, όταν εναντιούμεθα με κάποιον δεν του λέμε το όνομά του, δηλαδή απαξιούμε να του πούμε και το όνομά του. Εδώ ο Θεός μετά την πτώση λέγει στον πεπτοκότα «Αδάμ» με το όνομά του, «Πού ή». Και λέγει η θεολογία μας, λέγει η εκκλησία μας, οι πατέρες, οι Άγιοι, ότι αν ο Αδάμ ομολογούσε την πτώση, και έλεγε ήμαρτον Θεέ μου, και όταν λέμε Αδάμ εννοώ και την Εύα, θα επανέρχονταν και οι δυο στην προ-πεπτοκία κατάσταση. Δεν το είπαν αυτό όμως. Λοιπόν, τελευταίο μέσο παιδαγωγικό του ανθρώπου για τη σωτηρία είναι ο θάνατος, και είπαμε γιατί είναι παιδαγωγικό. Θυμάστε το παράδειγμα που είπαμε, ότι ο θάνατος είναι μία, όταν είπαμε, μία, όταν σπάει μία χωάνη όπου λιώνει το ρήγμα, το άγαλμα, άγαλμα ο άνθρωπος, θεότευκτον τον άγαλμα από το Θεό φτιαγμένο, η αμαρτία τον αράγησε, και τον βάλαμε λοιπόν σε ένα, σε μια χωάνη, σε ένα, και εκεί έτσι με τη σοφία του Θεού ο άνθρωπος επανέρχεται με την ανάσταση εκ νεκρών σε μια πιο πολύ ωραιότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πρώτα. Και πραγματικά το σχέδιο, η σωτηρία του ανθρώπου με την έλευση του Κυρίου μας, με τη σάρκωση του Υιού του Θεού, επαναφέρει τον άνθρωπο στην κατάσταση, στην προπεπτοκία κατάσταση, σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν προτού να πέσει.

Παράλληλα τώρα με αυτά, έρχομαι παρακάτω και σας λέγω, με αυτά τα μέσα που είπαμε στα προηγούμενα μαθήματά μας, ότι μεταχειρίζεται ο Θεός για τη σοφροσύνη του ανθρώπου, μεταχειρίζεται ακόμη και διάφορα δεινά. Όχι ότι ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο, λέγαμε, η αμαρτία τιμωρεί τον άνθρωπο, και τα δεινά αυτά είναι παιδαγωγικά. Είναι, για να μεταχειριστώ την έκφραση του Αγίου Κοσμάτου του Λου, είναι το σιδερένιο μπαστούνι του Θεού για να σοφρονίσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά τα δεινά αναφέρω μερικά από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί από εκεί είναι τα παραδείγματά μας. Ο Ιακώβ, μετά την αμαρτία του, ποια ήταν η αμαρτία? Να απατήσει τον αδερφό του τον Ισάβ. Ο Ιακώβ έπρεπε να ταλαιπωρηθεί φεύγοντας για την ξενιτιά, και η ταλαιπωρία του αυτή άξιζε για την αμαρτία του. Η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσέου, ετιμωρήθηκε με λέπρα διότι ενέπαιξε στράφη κατά του Μωυσέως. Ο Σαούλ αποδοκιμάστηκε ως βασιλεύς. Νομίζω είπαμε τέτοια παραδείγματα στο προηγούμενο μάθημα. Ναι. Ο Ροβάμ που έφερε τα είδωλα στη χώρα, ο βασιλεύς, είδε την διαίρεση του βασιλείου. Ο Ιεροβάμ έχασε τον υιόν του και το γένος αφανίστηκε. Πολλά πολλά τέτοια παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη. Μη χάνω τον χρόνο μου γι' αυτό. Ένα άλλο σχέδιο του Θεού, ακούστε με, προς σοφρονισμό του ανθρώπου είναι, του αμαρτωλού ανθρώπου, είναι να τον αφήσει να εκπληρωθεί αυτό που θέλει, για να καταλάβει ότι με αυτό που ζητάει, ότι δεν είναι το καλό του αλλά το κακό του. Ακούτε. Οι Ισραηλίτες αρνήθηκαν να πορευθούν στην Χαναάν. Ο Θεός είχε πει να φύγουν από την Αίγυπτο και να πορευθούν στην Χαναάν. Υπήκουσαν στην αρχή στο κήρυγμα του Μωυσή, προχώρησαν, αλλά μετά ήθελαν να στραφούν πάλι και λακτάρισαν την Αίγυπτο, τρώγαμε καλά εκεί, τα περνάγαμε καλά εκεί, αν και σκλάβοι, και άρχισαν να οπισθοχωρούν. Και ήθελαν λοιπόν να μείνουν στην έρημο, και μάλιστα εξέφρασαν την επιθυμία να πεθάνουν στην έρημο. Λοιπόν έγινε όπως το ήθελαν και πέθαναν, παρακαλώ, στην έρημο αυτοί που εγώνιζαν και έλεγαν καλύτερα στην Αίγυπτο, καλύτερα να μείνουμε εδώ στην έρημο. Έγινε αυτό που είπαν λοιπόν, και δεν τους επιτράπηκε να πατήσουν τη γη Χαναάν, διότι έτσι το έλεγαν. Έτσι επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό που ήθελαν. Άλλο παράδειγμα, ο βασιλεύς των Μωαβιτών, Βαλάκ το όνομα, τον έχετε ακούσει, πίεσε οι δολολάτρες βασιλεύς των Μωαβιτών, ο βασιλεύς Βαλάκ πίεσε τον Μάντιν Βαλάμ, οι δολολάτρες και αυτό, να έλθει να πάει πλησίον του για να καταραστεί το Ισραήλ, αν και ο Μάντιες του παρήγγειλε ότι δεν μου αφήνει ο Θεός να το κάνω αυτό. Ο Γιαχβέ, ο Θεός των Ισραηλιτών, δεν μου επιτρέπει να το κάνω αυτό, να κάνω το ταξίδι και να έρθω σε σένα για να καταραστώ τον Ισραήλ. Ο βασιλεύς όμως επέμεινε. Αφού επέμεινε ο βασιλεύς, λοιπόν ο αμαρτωλός, λοιπόν αφού επέμεινε, ο Θεός επέτρεψε να γίνει αυτό που θέλει. Και πήγε λοιπόν ο Βαλάμ, ο Μάντης, πήγε στον Βαλάκ, τον βασιλέα, αυτό ήθελε, αλλά δεν του έρχονταν προφητεία να καταραστεί το Ισραήλ, αντίθετα του ήρθε προφητεία, πήγε εκεί όπως ήθελε, έγινε το θέλημά του δηλαδή, αλλά η προφητεία που του έρχονταν στα χείλη δεν ήταν εναντίον των Ισραηλιτών, ήταν εναντίον του Βαλάκ, των Μωαβιτών. Λέγομαι αυτά,
τα δύο παραδείγματα που ανέφερα, ότι ο Θεός επιτρέπει να εκπληρούνται η επιθυμία του αμαρτωλού, για να δει από αυτή την εκπλήρωση ότι είναι εναντίον του αυτό που ζητάει. Αλλά θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η μεγαλύτερη τιμωρία των αμαρτωλών, μεγαλύτερη από αυτά τα παραδείγματα που είπα, δηλαδή από τα υλικά και σωματικά δεινά, η μεγαλύτερη τιμωρία των αμαρτωλών είναι το ότι αυτοί χάνουν την καλή τους κοινωνία με τον Θεό, ότι αποξενώνονται από τον Θεό. Αυτό είναι. Άστον και να έχει τα παλάτια του και να ζει και να γλεντάει και να απολαμβάνει ό,τι θέλει, αφού λοιπόν δεν είναι η καρδιά του, δεν γεμίσει από ανθρωπιά, από ανώτερα ιδανικά, αφού δεν είναι άνθρωποι, λεγόμεθα άνθρωποι να τρώσκαμε ψηλά, αλλά άρα ζουν σαν τα γουρούνια, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό είναι. Το γουρούνι είναι ευτυχισμένο όταν έχει λάσπη και κυλίεται στη λάσπη. Είναι απόλυτα ευτυχισμένο και αν είχε φωνή θα έλεγε, α, τι χαρά που με το ευτυχία έχω. Αν μπορεί το περιστέρι που θέλει τα αρωματώδη και θέλει τα να πετάει, αν μπορεί να ζηλέψει τη χαρά του γουρούνιου. Άσως λοιπόν να είναι με τη λάσπη του, με τα πλούτη του, αλλά μια ζωή που δεν αξίζει να λέγεται ζωή. Αυτό, κύριοι, επειδή μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, είναι μια λύση περιθεοδικίας στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία έδωσε ο προφήτης Ιερεμίας. Ξέρετε τι είπα να πει θεοδικία? Θεοδικία καλείται γιατί να ευτυχούν οι ασεβείς και να δυστυχούν οι ευσεβείς. Και ποια εννοούμε ευτυχία των ευσεβών? Εννοούμε το ότι έχουν χωράφια, κτήματα, πλούτη, ευρώ πολλά σε τράπεζα να πηγαίνουν σε... γιατί λοιπόν αυτοί να τα έχουν όλα και άλλοι να μην έχουν να φάνε το μεσημέρι? Ο προφήτης Ιερεμίας, αν ερμηνεύω καλά, με συγχωρείτε πολύ, είναι μια δική μου ερμηνεία, αν στην εκκλησία δεν πρέπει να υπάρχει δικό μου, δικό σου, αν και ο μακαριστός κύριος Σωτηρόπουλος έβγαλε μια σειρά βιβλίων ερμηνεία δυσκόλων χωρίων της Αγίας Γραφής, που δίνει πρωτοτύπους της ερμηνείας που δεν υπάρχουν σε άλλα υπομνήματα ούτε και στα πατερικά. Είναι δικές του ερμηνείες. Λοιπόν, η ερμηνεία λέει εδώ, ο προφήτης Ιερεμίας, στον οποίο ετέθη το περί θεοδικίας πρόβλημα, απευθύνεται στο Θεό και λέγει: δίκαιος η Κύριε ότι απολογήσουμε προσέ, πλην κρίματα λαλήσω προσέ. Θα σου θέσω μερικά ερωτήματα και κατευθύνει στο θέμα. Τι ότι οδός ασεβών ευωδούτε, γιατί ευωδούτε η οδός των ασεβών? Και ακούστε τι απάντηση που λέγει ο ίδιος ο Ιερεμία. Εγγύς εισή του στόματος αυτών και πόρο από τον εφρόν αυτών. Αυτό νομίζω μπορεί να ερμηνευθεί κι αλλιώς, αλλά νομίζω κατά την ερμηνεία που δίνω, θα δώσω τώρα, ότι είναι μία απάντηση του προφήτου Ιερεμίου στο θέμα περί θεοδικίας. Εάν ευτυχούν οι ασεβείς, έχουν ευτυχία που είναι του στόματος μόνο. Φαίνεται ότι ο Θεός είναι εγγύς του στόματος αυτών. Εγγύς εσύ του στόματος αυτών. Και τι λέει το στόμα? Λεπτό. Καλοζωή, υγεία, υλικά αγαθά. Όμως ο Θεός είναι πόρο των νεφρών αυτών. Ο άνθρωπος όμως δεν επαναπαύεται σε αυτά τα υλικά. Τα νεφρά του, και όταν λέμε νεφρά εννοούμε όλο το εσωτερικό είναι του ανθρώπου, η καρδιά του, το πνεύμα, η ψυχή του, θέλει άλλα πετάγματα, νόστιμα πετάγματα που αξίζουν για τον άνθρωπο. Δεν τα έχουν αυτά οι ασεβείς. Ο Θεός είναι πόρο των νεφρών, είναι μακριά από αυτό. Δεν έχουν αισθητήριο τέτοιο ώστε να συλλάβουν το Θεό. Με καταλάβατε? Είναι και αυτό μια ερμηνεία. Λοιπόν,
η μεγάλη τιμωρία των ασεβών είναι όχι το ότι στερούνται τα υλικά αγαθά με τα δεινά που είπαμε προηγουμένως, τα παιδαγωγικά δεινά του Θεού, αλλά διότι έχουν αποξενωθεί από το Θεό, έχουν διαγραφεί από το βιβλίο του Θεού. Ακούστε τι λέγει το ψαλτήριο: οι αμαρτωλοί διαγράφονται από το βιβλίο της ζωής και δεν καταλογίζονται μετά των δικαίων. Αυτό είναι μεγάλη τύχη. Σε διέγραψε ο Θεός. Ψαλμός 68-29. Αυτό μπορεί να το βρείτε και έξοδο στο βιβλίο της Εξόδου 32-32. Ψαλμός 68-29. Ότι οι αμαρτωλοί διαγράφονται από το βιβλίο της ζωής και δεν καταλογίζονται μετά των δικαίων. Σας τα λέγω σε μετάφραση ακριβώς για να είναι καταληπτά. Μερικά όμως θα τα λέγω από το κείμενο των 70 όσα είναι καταληπτά.

0: Στο βιβλίο του Εζεκίλ πάλι λέγεται: δεν καταγράφονται οι αμαρτωλοί στο βιβλίο του οίκου Ισραήλ. Δηλαδή δεν ανήκουν στο λαό του Θεού. Θα λέγαμε σήμερα ότι δεν ανήκουν στα τέκνα του Θεού τα ευλογημένα που αποτελούν την Εκκλησία. Βέβαια η Εκκλησία αποτελείται και από αμαρτωλούς, αλλά από αμαρτωλούς οι οποίοι πονούν για την αμαρτία τους και λένε εύρον καγώ την οδόν διά της μετανοίας. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι απλώς βαπτισμένοι αλλά έχουν αποκοπεί από το Θεό, καταλαβαίνουν, έχουν αποκοπεί από τη χάρη του Θεού και δεν τη γεύονται, δεν γλυκαίνονται. Σε αυτούς τους ανθρώπους μας λέει η Παλαιά Διαθήκη στο πρώτο είδη βασιλιών δεν δίνει ο Θεός καμία πληροφορία. Δηλαδή τότε οι άνθρωποι κατέφευγαν στον προφήτη ή στον ιερέα αργότερα και ο ιερεύς με τα δύο εκεί άμφια, το θα πω, με το δήλο και την αλήθεια, ουρίμ, ναι, με αυτά τα δύο, δήλος και αλήθεια τα λέγει η μετάφραση στον Εβδομήκοντο, πληροφορείται ότι θέλησε του Θεού για αυτόν. Λοιπόν, λέει το Α Βασιλείο 14:37 και το Εζεκίλ 20:31 λέει ότι ο Θεός να μην καταφύγουν σε προφήτη, γιατί δεν είναι ο Θεός στον προφήτη πληροφορία για αυτούς, γιατί είναι αμαρτωλοί. Να καταλάβετε, είναι μετανόητοι αμαρτωλοί, έχουν αποκοπεί. Είναι δυνατά τα χωρία αυτά. Και ακόμη και καλά έργα ακόμη να κάνουν, δεν υπολογίζονται καλά έργα αν είναι αποκεκομένοι από το Θεό. Διότι το να κάνεις ένα καλό έργο είναι στη φύση του ανθρώπου. Αν δεις ένα άνθρωπο πεσμένο κατά εκεί, πρέπει να ξαπλώσεις το χέρι σου να τον πάρει. Αλλά δεν σημαίνει, αλλά άμα όμως η καρδιά σου, άμα λες είμαι άθεος, είσαι αποκεκομένος από το Θεό και δεν υπολογίζουν τα καλά έργα. Παρακαλώ πολύ, για διαβάστε γρήγορα, η Εζεκίλ 18:24. Θέλω να το βρω αυτό το χωριό. Η Εζεκίλ 18:24. Φέρτε μου, φέρτε μου, φέρτε μου. Έλα, έλα. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Εν δε το αποστρέψε δίκαιον εκ της δικαιοσύνης αυτού και ποιήσε αδικίαν, κατά πάθα σας ανομίας ας επίησε, πάσε δικαιοσύνη αυτού ας επίησεν, ου μη μη μισθώσει. Αυτό είναι. Ακούς. Πάσε δικαιοσύνη αυτού ας επίησεν, ου μη μη μισθώσει απέναντι του Θεού. Εν το παραπτώματι αυτού ο παρέπεσε και εν τες αμαρτίες αυτού εσήμαρτεν. Εν αυτές αποθανείται, ότι έχει αποκοπεί από το Θεό. Και παρακαλώ στον Εζεκίλ πάλι, στον Εζεκίλ πάλι έχει ένα άλλο χωρίο, 33:13, να σας το βρω και αυτό. Παρακαλώ να διαβάσουμε, να μελετάτε την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί. Εν το υπήν με το δικαίο, ούτως πέπιθεν εν τη δικαιοσύνη αυτού και ποιήσει ανομίαν πάσε δικαιοσύνη αυτού ου μη αναμνηστώσιν. Εν τη αδικία αυτού η επίηση εν αυτή αποθανείται. Είναι παράλληλο το ίδιο ακριβώς χωρίο. Μετά πέρα από αυτά είναι και πέρα από αυτά λέγω είναι και η ενοχή, ο έλεγχος της συνειδήσεως, για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Το δε χειρότερο είναι ότι στην τελευταία κατάσταση του αμαρτωλού έρχεται η πόρωση, όταν αποκόπτει εντελώς από τον Θεό, δηλαδή αποκλείει, κλείνει όλα τα παράθυρα, να μην μπει καμία ηλιακή ακτίνα, μένει στο σκοτάδι, έρχεται η πόρωση, και όταν λέμε πόρωση εννοούμε σκληρότητα καρδιάς και ο άνθρωπος με τη σκληρή του καρδιά, με την πόρωση, αντιστέκεται σε όλες τις ενέργειες της χάριτος του Θεού και είναι πνευματικά πεθαμένος. Μόνο μία ειδική επέμβαση της χάριτος του Θεού μπορεί να λύσει το πρόβλημα και να τον νεκραναστήσει, και έχουμε τέτοια πολλά παραδείγματα παλαιότερα και από την Αγία Γραφή, αλλά και σύγχρονα παραδείγματα, άνθρωποι πεπορωμένοι, αλλά διότι υπήρχαν άλλοι που προσεύχονταν για αυτούς, και περισσότερο απ' όλα προσεύχεται η Παναγία μας για όλους μας, για όλους τους αμαρτωλούς. Λοιπόν, έγινε το θαύμα και αναστήθηκε ο αμαρτωλός και βγήκε από το μνήμα του και ζει με τη χάρη του Θεού όμορφη αναστημένη ζωή. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και ήρθατε. Έχω και εγώ χαρά που σας βλέπω. Σας περιμένω με την ευχή του Κυρίου μας την άλλη εβδομάδα. Εύχομαι η Παναγία να σας ευλογεί, να σας προστατεύει και να σας φυλάγει από κάθε κακό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.
1: Αμήν.
2: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κ.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

κατηγήτρια από τα Τρίκαλα, θυμάται. Ήταν χριστιανός σωστός, ολοκληρωμένος άνθρωπος που είχε επάνω του τη χάρη του Θεού. Απλώς δεν τον ενδιέφεραν τα αξιώματα και οι διακρίσεις. Γεμάτος αγάπη προς το Θεό που εκδηλωνόταν υπηρετώντας τους ανθρώπους χωρίς εξαίρεση, πτωχούς, ανήμπορους, πλούσιους, ανθρώπους της Εκκλησίας, αλλά με την ίδια αγάπη, ίσως και περισσότεροι, ανθρώπους παραστρατημένους,

ένας να αποφασίσει για τη θέση που θα έπαιρνε. Ήξερε να ελέγχει τα λάθη και να υποδεικνύει το σωστό, καθώς ομολογούν πολλοί επιστήμονες που δεν είχαν σχέσεις πολλές με την Εκκλησία. Μάλιστα, όταν κάποιος γιατρός προσπάθησε να δικαιολογηθεί για το ότι δεν εκκλησιάζεται τακτικά, είπε: «Και εσείς, γιατρέ, έργο επιτελείτε. Σώζετε ζωές». Και το σχόλιο του γιατρού: «Έχει ευγενική καταγωγή». Η ζωή του ήταν ένα συνεχές κήρυγμα. Δεν ήταν ανάγκη να σου μιλήσει για εργασία. Ο ίδιος όλη την ημέρα την αφιέρωνε στην υπηρεσία για εξυπηρέτηση των κληρικών, λαϊκών και για το πνευματικό έργο της Μητροπόλεως. Η δουλειά του γραφείου γινόταν τη νύχτα. Επισκεπτόταν συχνά τα κατηχητικά για να βοηθήσει το έργο των κατηχητών με την πολύπλευρη κατάρτισή του. Αναφέρω κάτι που έκανε τα παιδιά να νιώσουν τη ζεστασιά του. Ήταν έξω ένας φοβερός χιονιάς. Το χιόνι παγωμένο. Ερχόμενος προς το κατηχητικό, έπεσε, αλλά ευτυχώς δεν έπαθε τίποτε. Αφού μίλησε στα παιδιά, στο τέλος χαμογελαστά τους λέει: «Να προσέχετε τώρα που θα βγείτε. Το χιόνι είναι παγωμένο. Εγώ έπεσα, αλλά επειδή είμαι κοντός, δεν έπαθα τίποτε. Εσείς όμως είστε ψηλές. Να προσέχετε». Και κάποια άλλη μαρτυρία σημειώνει: «Όλα τα παιδιά και τα μοντέρνα, τα έξαλα, τα αδιάφορα, όλα τον πλησίαζαν. Χάρηκε πολύ ο πατήρ Πολύκαρπος όταν μετά από μια λειτουργία στην Αγία Φανερωμένη, βγαίνοντας στο προάβλιο όπου παίζαμε τα παιδιά χιονοπόλεμο, του ρίξαμε και αυτού μια μπάλα. Ήταν άνθρωπός μας, λειτουργός, εξομολόγος μας, φίλος, πατέρας, μάνα. Σαν λειτουργός έλαμπε στο ιερό. Σαν εξομολόγος οδηγούσε στοργικά, πλούσιος σε λόγους, σε πνεύμα. Δεν επηρεαζόταν από ανθρώπους που συνήθως δήθεν κακόβουλα δίνουν πληροφορίες. Προσπαθούσε ο ίδιος να σχηματίσει εικόνα. Πολύ με είχε συγκινήσει η στάση απέναντι σε μια ψυχή που έπεσε στην πορνεία. Φρόντισε με δικά του χρήματα να της βρει σπίτι, να έχει τα αναγκαία. Ποιος ξέρει, μπορεί να ξεφύγει από τα δίχτυα, αλλά κι αν δεν τα καταφέρει, θα θυμάται πάντοτε ότι κάποιος παπάς τη συμπαραστάθηκε. Δεν φοβόταν τα κουτσομπολιά, γιατί ήταν ακέραιος. Ανέλαβε και σπούδασε μια κοπέλα, ενώ η γυναίκα του πατέρα της αντιδρούσε. Σήμερα η γυναίκα αυτή τον ευγνωμονεί που βρέθηκε μπροστά της, όχι μόνο γιατί μπόρεσε να βγάλει το ψωμί της, αλλά και γιατί βρίσκεται στο δρόμο του Θεού. Ένα 14χρονο αγόρι έκλεψε και μπήκε στη φυλακή. Το επισκέφθηκε, άκουσε τι το οδήγησε εκεί, του συμπαραστάθηκε και το βοήθησε και ηθικά και οικονομικά. Ανέλαβε εκείνος τα πάντα, διαδικασία και χρήματα, και το έβγαλε γιατί πίστευε πως αν έμενε περισσότερο θα γινόταν χειρότερο. Και όταν πάλι ξανάπεσε στα δίχτυα των φίλων, δεν δίστασε να το επισκεφθεί στο Βόλο και στον Κορυδαλό. Ο ίδιος σήμερα λέει: «Ο πατήρ Πολύκαρπος ήταν ανοιχτό μυαλό, συγκαταβατικός, ήξερε να ακούει, να κατανοεί, ήταν ξεχωριστός, γεμάτος αγάπη, ανακούφιζε όλους, γνώριζε όλα τα παιδιά της φυλακής με τα μικρά ονόματα. Οι γονείς μας ντρέπονταν να μας επισκεφθούν, εκείνος όχι, ήταν άνθρωπος του Θεού».

Μάθαινε βέβαια όσους τον πλησίαζαν να σηκώνουν τις ευθύνες τους, να καταφρονούν τον πειρασμό της παραίτησης από την ελευθερία, να μην εξαρτώνται από άλλους, ούτε να επιρρύπτουν σε άλλους ευθύνες. Ζητούσε μόνο την παραίτηση από τον εγωισμό, τις απαιτήσεις. Ζητούσε τη συγκατάβαση του καθενός στις ατέλειες του άλλου. Ήταν η σκάλα που ανεβαίναμε στον ουρανό. Του είπα, αν τυχόν φύγετε από τη γη, θα χάσω τη σκάλα. Αντέδρασε, τότε εγώ τι έκανα τόσα χρόνια? Δεν σου έμαθα να στέκεσαι στα πόδια σου, να κάνεις τη δική σου σκάλα για να ανεβαίνεις κοντά στον Κύριο και Θεό μας? Προσπαθούσε να μας δείξει το δρόμο προς το Θεό, όχι να μας δέσει κοντά του. Τράπεζα ιερή και καθαγιασμένη ήταν ο ίδιος, πάνω στην οποία ιερουργούσε το μυστήριο της θέωσης των ψυχών μας χωρίς ιδιοτέλεια. Η πνευματική του πατρότητα δεν υποδούλωνε, οικοδομούσε. Έδινε μεγάλο βάρος στην οικογένεια και στο ρόλο της γυναίκας. Πρέπει, έλεγε, η γυναίκα να μάθει να δίνει το προβάδισμα στον άντρα. Δεν θα χάσει, θα κερδίσει. Η ταπείνωση είναι το θεμέλιο όλων των αρετών. Το μαρτυρούν κάποιες έγγραμμες. Ήμουν νιώπατρη. Το τηλεφώνησα για κάποια συνεννόηση, λέγοντας το όνομά μου το πατρικό. Μου απαντά, συγγνώμη, δεν σας γνωρίζω. Φαντάστηκα ότι πήρα λάθος αριθμό. Ξαναπέρνω και μου λέει, θέλω να καταλάβεις ότι παντρεύτηκες. Η οικογένεια χρειάζεται θυσίες και μαζί με όλα τα άλλα να έχεις το σπίτι ζεστό. Είχαμε τσακωθεί με τον άντρα μου σε ένα κέντρο διασκέδασης μπροστά στην παρέα μας. Ήταν 2 μετά τα μεσάνυχτα και στην απελπισία και στο θυμό μου πήρα τον πατέρα Πολύκαρπο και του είπα μέσα σε κλάματα ότι αύριο χωρίζω. Θα τα δώσω όλα μια κλωτσιά. Εκείνος με πολύ αγάπη απάντησε, στο γήπεδο είσαι, μπάλα παίζεις. Αύριο το πρωί στον καφέ πιο ήρεμα θα τα πείτε. Με τη στοργή του σιγά σιγά με ηρέμησε. Το πρωί στον καφέ τον αισθανόμουν δίπλα μου και έπαιρνα κουράγιο. Πολλές φορές λέω στον άντρα και τα παιδιά μου πως αν δεν ήταν ο πατήρ Πολύκαρπος δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή αυτή που είμαι, ούτε η οικογένεια θα κρατούσα. Μια βραδιά ο άνδρας μου ήρθε αργά στο σπίτι μεθυσμένος. Ζήτησε και του ζέστανα σούπα. Όταν του την έδωσα, κάτι είπε και αντιμίλησα. Η σούπα ήρθε στα μούτρα μου. Το είπα στον πατέρα Πολύκαρπο και απάντησε, παιδί μου, σε τέτοιες στιγμές δεν μιλάνε. Μόνο αγάπη δείχνουνε και κάνουν υπομονή. Τη δύναμη της προσευχής του την καταλάβαιναν όσοι είχαν κάποια πνευματικότητα. Έγκυος το τέταρτο παιδί, με άλλα 3 μικρά, αβοήθητη και με τον σύζυγο να θέλει βραδινές εξόδους και κοινωνικότητες, πήρα τον πατέρα Πολύκαρπο κλαίγοντας και του ανακοίνωσα ότι πήγαινα για έκτρωση. Με απέτρεψε με όλη του την δύναμη. Είπε πως θα έκανε λειτουργία την επομένη για μένα. Ξαναπήρε τηλέφωνο. Ωστόσο, πήγα στο γιατρό. Όταν ήρθε η σειρά μου, μου φάνηκε πως εκεί μέσα ήταν κόλαση. Παράτησα τον γιατρό και έφυγα. Η προσευχή του με έσωσε.

ψυχή που βασανιζόταν από τις αμφιβολίες του συζύγου της για την πιστότητά της και δεν είχε τρόπο να την αποδείξει, γαλήνεψε με το λόγο του πατρός Πολυκάρπου. «Παιδί μου, εσύ έχεις μάρτυρα το Θεό, τι άλλο θέλεις?» Λειτουργήσε επίσης πολύ αφυπνιστικά ο λόγος του σε κάποια όταν της είπε: «Μόνο την ψυχή τη δική σου προσπαθείς να σώσεις. Το άνδρα σου δεν τη σκέφτεσαι». Αλλά η πολύμοχθη και πολύκαρπη θητεία του πατρός Πολυκάρπου Βαγενά στα Τρίκαλα έπαιρνε τέλος. Το θέλημα του Θεού τον καλούσε σε καθολικότερο καταδαπάνημα. Ο γέροντας και μητροπολίτης του στάθηκε ανένδοτος στις παρακλήσεις του υποτακτικού να μείνει ταπεινός συνεργός του εκεί, ιερεύς έως τέλους και κοντά στα πνευματικά του παιδιά. Ο σταυρός της υπακοής έφτασε στην άκρη. Η Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξε το 1967 Μητροπολίτη του νησιού, στο οποίο κήρυξαν το χριστιανισμό οι μαθητές του Αποστόλου Παύλου Ιάσον και Σωσίπατρος, και το οποίο σκεπάζει η χάρη του Μεγάλου Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού της Κέρκυρας. Έκλαψε όλη η πόλη όταν σαν αστραπή γέμισε τους δρόμους και τις ακοές μας η είδηση ότι θα φύγει από τα Τρίκαλα. Ακόμα και οι μανάδες μας θρηνούσαν για τη δική μας πνευματική ορφάνια. Όταν γινόταν η χειροτονία του στη Χρυσοσπηλιώτισσα στην Αθήνα, πόσα δάκρυα χύθηκαν από πνευματικά παιδιά και ιερείς των Τρικάλων. Ήταν ο πατήρ Καλίνικος, ο πατήρ Παντελεήμων, ο πατήρ Ιγνάτιος, ο πατήρ Θεολόγος, ο πατήρ Εμιλιανός, πρώτος και καλύτερος, ο πατήρ Ελευθέριος, ο πατήρ Νικόλαος, ο πατήρ Παναγιώτης, ο πατήρ Πολύκαρπος Τύμπας και άλλοι πολλοί. Και σκούπιζαν τα πρόσωπά τους από τα δάκρυα. Τους λυπόμουν, γιατί διαισθανόμουν ότι και αυτοί, όχι μόνο εμείς, ο μαθητόκοσμος και οι φοιτητές, ζούσαν την ίδια στέρηση. Μαρτυρία μαθητών σημειώνει: «Όταν πάθαμε τη συμφορά να γίνει δεσπότης, ένιωσα μια νέκρα παντού μέσα μου, γύρω, στα πρόσωπα των ανθρώπων. Τα Τρίκαλα βουβάθηκαν. Απλώθηκε παντού μια ξεραίλα. Εκείνος ο δρόμος που περνούσε μπροστά από το γραφείο του έμεινε έρημος. Όσο ήταν, μας καλημέριζε από το παράθυρο που ήταν πάντα ανοιχτό. Πηγαίναμε με χαρά και παίρναμε ευχή, και εκείνος ξεχώριζε από τα μαθητικά τετράδιά μας το πρόχειρο και άνοιγε την τελευταία σελίδα. Χαιρόταν σαν μικρό παιδί και διασκέδαζε όταν διάβαζε τα κουτά που γράφαμε εκεί. Ακόμα και γραμματόσημα του ζητούσαμε για τη συλλογή μας και εκείνος μας έστελνε». Τον εμπιστεύονταν όλοι. Ήταν ο πατέρας τους, το στήριγμα της Μητροπόλεως. Ο Άγιος Τρίκης έλειπε τότε πολύ συχνά στην Αθήνα. Σήκωνε τα βάρη της Εκκλησίας εκείνους τους κρίσιμους καιρούς. Κάποια νέα ψυχή που επιμένει σήμερα μεγάλο μοναστήρι στη Μακεδονία, στο Άξιος που έσυσε το ναό, δεν άντεξε και φώναξε: «Αξιότατος!», θέλοντας να διαλαληθεί κάτι άλλο, κάτι που να ταιριάζει στην αξία του. Ομολογούσε αργότερα ο Σιμών ο Πετρίτης Πιαγέρον Εμιλιανός: «Κανέναν δεν αγάπησα τόσο πολύ εκεί μέσα στη Μητρόπολη». Τη σοφία του εμπιστεύονταν και πολλοί πνευματικοί των Τρικάλων, οι οποίοι ένιωσαν έντονα την αίσθηση του κενού όταν έφυγε από τα Τρίκαλα. Κάποιος εμπνευσμένος ιεροκήρυξ και πνευματικός πολλών τέκνων ομολόγησε ότι και ο ίδιος τον συμβουλευόταν πριν πάει να κήρυξει στα χωριά. Τον αγαπημένο του λαό των Τρικάλων ποτέ δεν τον ξέχασε. Πάντοτε τον έφερνε στην καρδιά του. Από την Κέρκυρα τηλεφωνούσε αργά το βράδυ σε πνευματικά του τέκνα στα Τρίκαλα, λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, παιδί μου, που τηλεφωνώ τέτοια ώρα, αλλά τώρα ανέβηκα στο κελί μου». Και επιστολές βέβαια έγραφε, παρά τα πολλά και ευθυνοφόρα καθηκοντά του, για να στηρίξει όλους εκείνους που ζητούσαν τη βοήθειά του. Όταν έφυγε για τη νέα του έπαλξη, ο λαός των Τρικάλων ελυπήθη σφόδρα. Αλλά εκείνος τελικώς ουδέποτε έκοψε τον σύνδεσμο με τα αγαπημένα του Τρίκαλα και πάντοτε
επεδίωκε να τα επισκέπτεται. Και όταν εμείς λησμονούσαμε να πάρουμε τηλέφωνο, μας έπαιρνε εκείνος.

της και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικουργός.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένη η έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε ειδού γαρ ως έγινε το η φωνή του ασπασμού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχλάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.